0: Ρε, έχεις τι πως είσαι?
1: Άσε μαζένου πά.
2: Πως είσαι έτσι ρε?
0: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
3: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

κλείσαν οι δρόμοι σου νωρίς και πώς να προχωρήσεις. Είχαν μια πόρτα μυστική, μα έχει σκουριάσει το κλειδί.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα. Μέχρι

πήρα τα πράγματα μου, άλλους δρόμους για να βρω. Σε κρύψα στην ψυχή μου σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό, όμως σε σκέφτομαι.

0: Πρίσμα 92.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιον κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

Για τη γάτα στο χαλάκι και το ψυγείο που κολλάει το μαγνητάκι. Το σφύριγμα της χύτρας όταν βράζει

Αγκαλιασμένη με τη γάτα στο σαλόνι και με κροκέτες που στο πάτωμα απλώνει. Τις ιστορίες μας τις λέω απ' τα παλιά. Και ένα θάμπος σιγοπαίζει στην κουρτίνα, μες στο διάρρη που

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action

0: δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Charisma 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ωπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Κρίσμα 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: θα μου πεις καλημέρα.
1: Ορίστε.
0: Τον κακό στον καιρό που θα μου πεις καλημέρα.
2: Είπα πιο καλά.
1: Τι έγινε ρε παιδιά?
2: Μακριά σου ξένος.
1: Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε με Γιάννη Πλούταρχο. Η καρδιά μου η αλήτησα.
2: Όσο κι αν
1: έτσι για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά.
2: Καρδιά μου θέλει πλάι σου να επιστρέψω.
1: Τελευταία ημέρα για αυτόν εδώ το μήνα. Τελευταία ημέρα για αυτήν εδώ την εβδομάδα για την εκπομπή μας. Πάει και ο Ιούλιος και μπαίνει ο Αύγουστος. Είναι οι δύο πολύ δύσκολοι μήνες για το νησί μας.
2: Όμως,
1: σε ό,τι αφορά εμάς τους ντόπιους εδώ, τους μόνιμους κατοίκους. Που αναγκαζόμαστε να ταλαιπωριόμαστε στην κίνηση, στο ποτηλιάρισμα. Να μην βρίσκουμε εύκολα να πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας. Γενικά μια ταλαιπωρία. Πάει όμως ο ένας μήνας, μας μπαίνει ο Αύγουστος, ο οποίος ξεκινάει από αύριο Σάββατο. Εμείς λοιπόν να σας ευχηθούμε εκτός των άλλων και καλό μήνα, γιατί δεν θα είμαστε αύριο μαζί, τη Δευτέρα πάλι.

έτσι καλά. Έχει αεράκι έξω και αυτό από τη μία είναι καλό γιατί δεν κάνει τόσο πολύ ζέστη, τόση κάψα. Απ' την άλλη όμως είναι επικίνδυνα πολύ για εκδήλωση πυρκαγιών. Λοιπόν, καλημέρες από το Διονυσάκη τον Γιακουμέλο, ο οποίος μας εύχεται και ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Παραμύθι μας και ο Χατζηδάκης, χάρτινο φεγγάρι. Στο δρόμο, στη δουλειά, μέσα στο σπίτι μας, κουπλέ ρε φρεν, τι όμορφο ζευγό. Το ίδιο μας εύχεται και ο φίλος ο Παρασκευάς ο Παπαγεωργόπουλος. Φίλε Γιώργο μου λέει καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε σένα και στην παρέα μας. Τη μεγάλη μας παρέα. Και τα pop και τα rock αγαπάω. Ο Γιάννης ο Γιακουμέλος, καλημέρα φίλε μου, μου λέει εμείς σου λέμε καλημέρα και εσύ μας βρίζεις. Καλώς Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καλό ταξίδι. Έτσι μου είπε ένα πουλάκι. Ναι, ναι, φεύγω σήμερα. Επαγγελματικό βέβαια το ταξίδι. Επιστρέφω την Κυριακή. Για να είμαι εδώ τη Δευτέρα δίπλα σας. Η μέρα μου αρχίζει καλά. Και τα pop και τα rock αγαπώ. Τώρα με το 10:30 αναχωρώ. Μόνος, μόνος και έρημος. Η μέρα μου αρχίζει καλά. Και τα... Αλλά πάω σε ένα πανέμορφο νησί, όπως και το δικό μας, άσχετα αν το έχουμε βιάσει. Δεν μόνος μου, μόνος μου Γιάννη. Εντελώς όμως. Πάω στην όμορφη Λευκάδα για επαγγελματικούς λόγους. Καλημέρα στην Θεία τη Βούλα που μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στη Θεία την Τασία. Καλημέρα κυρίες μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε και καλό μήνα. Άσε ρε Γιαννάκη, άσε. Εντάξει. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα το Σέλινα. Γεια σου Κώστα μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Στεφανόπουλο από την όμορφη Μπασία. Ακροτήρι, ακροτήρι beats. Καλημέρα στο Σπύρο και τη Βιργινία. Στα αγαπημένα τους παιδιά και στα εγγόνια. Καλημέρα σας, καλημέρα στους όμορφους κήπους. Καλημέρα στο Σίφι, το φίλο, το Σεμιτέκολο. Σίφι, καλημέρα. Τα σπίτια με σπιρτόκουτα μοιάζουν μυρμήκια οι άνθρωποι. Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη, πιστεύω σε λίγο να μας στείλει το μήνυμά της. Καλημέρα στην φίλη της Ζωή την Κλαμπάνη. Με πιάσε τώρα, ξέρεις. Και ό,τι σε πίκρανει, σε θάβωσε. Είναι τόσοι πολλοί, θα τους ξεχάσω η αλήθεια είναι. Οπότε σταματώ εδώ. Το φίλο το

0: Σάκι τον κόκλα των πετυλών. Το σάκι το σούρμπι τον μπέλο που πάει για δουλειά. Είναι πολύ, είναι πολύ. Πάμε σιγά σιγά όμως να ξεκινήσουμε. Έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα. Να δούμε τι έχει και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γιώργο. Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας. Και καλό μήνα, μιας και που δεν θα σε έχουμε το Σάββατο και την Κυριακή. Και βέβαια καλό ταξίδι εκεί που πας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μωραϊτή. Αγαπημένη μου μην κλαις. Αγαπημένη μου μην κλαίτε. Εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα.
1: Με αδυστυχία τη σελήνη.
0: Δεν πάω και στη σελήνη.
1: Καρινέ και εκείνη.
0: Όπως λένε οι Ντομένικα.
1: Τα σπίτια με σπιρτόπουτα. Μοιάζουν μυρμήκια οι άνθρωποι. Το μεγαλύτερο ανατόρο.
0: Let's go!

λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, όχι και 13, Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Bye bye Ιούλιε. Οσίου Ευδοκίμου Δικαίου και Αγίου Ιωσήφ Αρημαθέας σήμερα. Γιορτάζει ο Ευδόκιμος, η Ευδόκιμη, Ιωσήφ Σύφης, Ιωσήφίνα, Ζωσεφίνα, Τζέσικα, Φρυδερίκος, Φρυδερίκη. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Έχω στείλει ένα μήνυμα στο Σύφη το Σεμιτέκολο, να δω αν γιορτάζει σήμερα. Δεν ξέρετε, με τις γιορτές δεν τα πάω και τόσο καλά. Δεν θυμάμαι ημερομηνίες, ζητώ συγγνώμη. Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Λοιπόν, σας είπα νωρίτερα ότι φυσάει σήμερα και αυτό δεν είναι καλό για εκδήλωση πυρκαγιάς εδώ στο νησί μας. Για να δούμε τι καιρό θα έχει. Α, δεν γιορτάζει σήμερα ο Σύφης. Καλημέρα, Σύφη μου. Μου στείλε μήνυμα άνθρωπος. Όχι σήμερα, μου λέει 22 Ιανουαρίου. Α, οκ. Okay. Καλά, δεν το θυμάμαι, αλλά μου το θυμίσεις. Συνεχίζεται το κύμα ζέστης με τον υδράργυρο, φίλες και φίλοι, να ανεβαίνει και τους δυνατούς ανέμους να αγγίζουν τα 9 μποφόρ σήμερα, 31 Ιουλίου. Ενώ μεγάλος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Και έχουμε και πυρκαγιές εκεί, θα τα πούμε σε λίγο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για να έρθουμε να εστιάσουμε τον καιρό εδώ στα νησιά του Ιωνίου και στη Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός λοιπόν εδώ στα νησιά μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Δύσκολες καιρικές συνθήκες επικρατούν και σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας μας, με τους ισχυρούς βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους να κυριαρχούν και να αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Σύμφωνα με το χάρτη της πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σήμερα Παρασκευή προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία 4, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη Νότια Κρήτη, όπου μετά τις μεγάλες πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών συνεχίζουν να πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι έντασης 7 έως 9 μποφόρ. Στα νότια παράλια, το ανάγλυφο της περιοχής ενισχύει το φαινόμενο των καταβατών ανέμων, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Στο Αιγαίο τώρα οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και κατά τόπους αγγίζουν ακόμη και τα 9, κυρίως στο βόρειο Αιγαίο, τις βόρειες Κυκλάδες, το στενό του Καφηρέα και τη θαλάσσια περιοχή μέχρι τα Κύθυρα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για κίνδυνο πυρκαγιών βρίσκονται η Αττική, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες, ο Εύρος, καθώς και περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Π.χ. Δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, τώρα με τέτοιο καιρό σήμερα, με αέριδες που μάλλον θα είναι έτσι και το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, να πάτε στην αυλή να κάνετε μπαρμπεκιού. Εντάξει. Παρήγγειλε από μια ψισταριά, ρε φίλε, αν θέλεις να το τσικνήσεις. Ή τώρα να πάνε να κάνεις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης εκεί για να υπάρξουν σπίθες και λοιπά. Εντάξει. Να το προσέξουμε λίγο, ρε παιδιά.
1: Η καρδιά μου χτυπά δυνατά.
0: Λοιπόν, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς δεν είναι η περιφέρειά μας, από ό,τι βλέπω. Εκτός αν δεν το πρόσεξα καλά, για να δούμε ποιες περιφέρειες είναι. Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη της νήσου Κυθύρων. Περιφέρεια Πελοποννήσου με τις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας. Άρα πιάνει ανατολικά την Πελοποννήσου, όχι εμάς εδώ. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτίας, περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένη της νήσου Σκύρου. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων. Περιφέρεια Κρήτης, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιφερειακές ενότητες Εύρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης. Να, όμως που είναι η Δυτική Ελλάδα μέσα, περιφέρειες. Εμάς βέβαια δεν μας έχει σε πορτοκαλί, μας έχει σε κίτρινο.
1: Τα δίνει όλα και τα θέλει όλα. Όταν μια γυναίκα.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε στα μέτωπα τώρα των πυρκαγιών.
1: Όταν μια γυναίκα σε κοιτά δυνατά στα μάτια.
0: Απλά να σας πούμε ότι υπάρχει απαγορευτικό από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Ακοινώνονται δρομολόγια και από Πειραιά.
1: Δυνατά στα μάτια.
0: Νέα φωτιά στην Αχαΐα και μήνυμα το 112. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Ρέθυμνο και Πάρο. Επιμένουν και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι, όπως προείπαμε.

0: Πριν συνεχίσουμε να δώσουμε τις καλημέρες μας στην Ζωή την Κλαμπάνη που μας έστειλε τις καλημέρες της και αυτή.
1: Τα πουλιά θα φτάνει ένα ράκι να αποδείξει.
0: Το αιώνιο πρόβλημα με το ίντερνετ. Προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα θέμα και δεν ανοίγει με τίποτα.

Καλημέρα στον πρόεδρο του ΟΔΑΣ, τον κύριο Διονύση Καμβάση, που μας στέλνει την καλημέρα του. Να ευχηθώ, λέει, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Και όλοι το βράδυ στη Μαλλιαρή. Αν έχουμε τη Μαλλιαρή σήμερα. Μπράβο, ρε πρόεδρε. Θα τα πούμε και αργότερα. Για την Μαλλιαρή. Εγώ προσπαθώ εδώ να ανοίξω το θέμα του κάκου. Αυτές οι οπτικές ίνες που περάσανε πριν δύο μήνες, τι έγινε, ρε παιδιά? Κοκορός. Τόση φασαρία έγινε για να κλείσουν εκεί τις τομές. Δεν βλέπω φως.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τουλάχιστον ειδήσεις τίτλους, αφού δεν ανοίγουν εδώ τα θέματα. Ρε Θυμνο, οι φλόγες άγγιξαν το φοινικό δάσος της Πρέβελης, καλύτερη εικόνα της μεγάλης φωτιάς. Νέα φωτιά στην Αχαΐα, όπως είπαμε και νωρίτερα, και μήνυμα το 112, μάχη με τις αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο και Πάρο. Επιμένουν και σήμερα ισχυροί άνεμοι. Σε πύρινο κλειό η χώρα με 8 περιοχές σε συναγερμό για νέες πυρκαγιές το επόμενο 24ωρο. Στάχτη 45.000 στρέμματα στην Κρήτη σε ένα διήμερο. Η Τουρκία κλιμακώνει τις εντάσεις στο Αιγαίο με υπερπτήση πάνω από το φαρμακονήσι του UAV. Το βίντεο ντοκουμέντο που έκαψε τους τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο Γουδί. Ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Καλύμνο. Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Ελεύθερος ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος Πάρου και οι άλλοι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στο νησί. Το gov.gr περνά στην εποχή της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης με νέο σύστημα επικοινωνίας με τους πολίτες. Οι θυελώδεις άνεμοι δεν άφησαν το Superstar να δέσει ούτε στην Τίνο μετά την Άνδρο. Η στιγμή που φτάνει στο Λαύριο, υπάρχει βίντεο εδώ. Μανώλη Στρατιδάκη, σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη στο Γερακάρι Αμαρίου. Καναντέρ νέας γενιάς. Άντε λοιπόν, 50 χρόνια τα έχουμε τα Καναντέρ. Οι δυνατότητες των αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή παραγγελία. Φωτιά στην Κάλυμνο, ήχησε το 112, παραμείνετε σε ετοιμότητα, έλεγε το μήνυμα.

Τρίτη ημέρα μάχης με τις φλόγες. Δύσκολη η νέα πυρκαγιά στην Αχαΐα. Στην Αγία Παρασκευή το κύριο μέτωπο στο Ρέθυμνο. Συνεχίσαν να ζωπηρώσει στην Πάρο. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, διαβάζω μόνο τίτλους ειδήσεων. Δεν μπορώ να πω μες στα θέματα, διότι το ίντερνετ σέρνεται. Δεύτερη νύχτα μάχης με τις φλόγες. Φωτιά τώρα στην Αχαΐα, 112 για εκένωση της Φλόκας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε Ρέθυμνο και Αγρίνιο. Δορυφορικές εικόνες από τους καπνούς της φωτιάς στην Κρήτη έχουν διανύσει περίπου 100 χιλιόμετρα. Η φωτιά στο Ρέθυμνο έλειωσε πάγκους, καθίσματα και σκέπαστρα στο γήπεδο της Μέλαμπες. Χάος στην Θέουτα με χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 18 νεκροί, σύγκρουση Ισπανίας και Ιταλίας. Τουλάχιστον 10 νεκροί κατά τη μαζική απόβαση παράνομων μεταναστών στην Θέουτα. Στέλνει τον στρατό ο Σάντσεφ. Μελώνει, σοκαριστικές εικόνες από τη Θέουτα να ανασταλεί συνθήκη Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από Ισπανία. Χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο πλημμύρισαν την Θέουτα. Ζήτω η Ισπανία, φώναζαν και υπάρχουν εδώ διάφορα βίντεο. Οι τέσσερις εντολές Μητσοτάκη προς τους υπουργούς έως τις εκλογές. Η προειδοποίηση για δυσάρεστες εκπλήξεις και το πουγγί. Μη φοβάστε, λέει ο Μητσοτάκης, τον πολιτικό χρόνο να υπερασπίζεστε στα κανάλια το κυβερνητικό έργο. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Τέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι. Οι υποχρεώσεις και οι κυρώσεις που έρχονται. Ναι, εντάξει, πώς να σας το διαβάσω όμως τώρα που δεν μπορώ να μπω. Να κάνω μια απόπειρα. Α, μπήκε. Για μισού. Στη φορολογική απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις πληρωμές ενοικίων και στην υποχρεωτική εξόφλησή τους αποκλειστικά μέσω τραπέζης, προσανατολίζεται να προχωρήσει από 1η Οκτωβρίου και χωρίς άλλη νέα παράταση το Υπουργείο Οικονομικών. Μετά και την εξάμηνη περίοδο χάριτος που είχε δοθεί την άνοιξη, το Οικονομικό Επιτελείο εμφανίζεται αποφασισμένο να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νόμου, υπογραμμίζοντας ότι οι αναγκαίες υποδομές ΑΔΕ και τραπεζών είναι πλέον πλήρως λειτουργικές για να υποστηρίξουν το νέο αυτό σύστημα. Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές θα πρέπει να είναι πλέον προετοιμασμένοι ώστε το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να έχουν ολοκληρώσει τις συνεννοήσεις και τις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε η εξόφληση των συμφωνηθέντων ενοικίου στο εξής να γίνεται με τραπεζικά μέσα, χωρίς να καταβάλλονται ή να παρεμβάλλουν καθόλου πια τα μετρητά.

0: εκπαίδευσης.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης εμφανίζεται με τα έξυπνα γυαλιά, τα φοράει και λέει ναι, φοράω τα μετά δύο, κοστίζουν 600 ευρώ και μυστική ή παράνομη εγγραφή με αυτά δεν γίνεται.
2: Γύρω από το
1: είναι αυτό ρε παιδιά.
2: Σου οι ανθρώποι.
1: Μετά τις αντιδράσεις μερίδας χρηστών στα social αλλά και στη Βουλή για το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε τη Λίμνο και τη Λέρο φορώντας τα έξυπνα γυαλιά, ο κύριος Γεωργιάδης το επιβεβαιώνει. Ναι, λέει, φοράω τα μετά δύο. Η σκόνη που σηκώθηκε τα τελευταία 24 ώρα αφορούσε την εμφάνιση του κυρίου Γεωργιάδη με τα επαναστατικά γυαλιά της ΜΕΤΑ 2, τα οποία έχουν ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, δυνατότητα βιντεοκλήσεων αλλά και καταγραφής με κάμερα όσων βλέπει ο χρήστης τους. Άκου τι βγάλανε τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης επιτίθεται σε όσους ασκούν κριτική και αποδομή της αιτιάσης ότι καταγράφει παράνομα τους ανθρώπους και δεν σέβεται τα προσωπικά δεδομένα. Τα γυαλιά, λέει, είναι δικά μου. Τα αγόρασα νομίμως, για όσους ενδιαφέρονται κοστίζουν 600 ευρώ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα διότι μου αρέσουν. Ναι, είναι τα μετά δύο, λέει στην ανάρτησή του. Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας, προσθέτει ο Υπουργός Υγείας και εξηγεί. Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρεία προσέθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά. Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε εάν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει η εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται να μην πάω σε διαφημίσεις τώρα. Επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Στο γιατρό τα ψώνια εγώ.
2: Να πας στο καλό.
1: Τηλεφώνησε η γιατρέσα.
2: Να πας στο καλό.
1: Σε τα κάτσε του πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και δίνω και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει στα σουβλί. Και εσύ 800 κιλά ιδία. Σε τα κάτσε εδώ. Πάω εγώ. Πάω στο γιατρό εγώ. Του μεγάλου μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
2: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε.
1: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλοι υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσει. Πότε θα ρωτήσω εγώ? Πάω στο γιατρό εγώ. Πάω στο γιατρό και εσύ θα κάτσει εδώ. Ας υπαγιάνουμε, σε πιάσουμε πόρτα για το χειμώνα εσένα. Πάω στο γιατρό εγώ.
3: Ξετυλίγουμε μαζί.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 34 λεπτά μετά τις 8 στο Πρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα, αλλά και για αυτόν εδώ το μήνα που μας αποχαιρετά σήμερα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζάκυνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα ντομοποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένωσα TV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένωσα TV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένωσα TV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

Παραμένουμε σε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Επιφυλάξεις από το Ισραήλ. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια ιστορική συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Σήμερα το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Ανέφερε προσθέτοντας ότι η συμφωνία αποτελεί κρίσιμο βήμα ώστε η Γάζα να περάσει σταδιακά στη διοίκηση μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης, ενώ το Ισραήλ θα αποκτήσει, όπως είπε, τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφάλειας. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αφοπλισμός θα πραγματοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και δημιουργία εννέας Παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, ενώ ευχαρίστησε την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για το ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα τώρα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται ο δημοσιογράφος του Άξιος Μπαράκ Ραβίντ και μάλλον ότι η Χαμάς αποδέχθηκε τους βασικούς όρους της συμφωνίας για τον αφοπλισμό και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Ωστόσο, ο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι η οργάνωση κατέθεσε μια θετική και καλή πρόταση χωρίς να επιβεβαιώσει πως δεσμεύεται σε πλήρη αφοπλισμό.

0: Πάμε μία βόλτα μέχρι την Πάρο. Όχι για τις φωτιές, για ένα άλλο θέμα. Αντιδράσεις στην παρικιά της Πάρου για το ξενοδοχείο Θηρίο με τους 46 πισίνες, παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν είναι, λέει, μόνο η φωτιά που έθεσε στο επίκεντρο την Πάρο τις τελευταίες ημέρες, δοκιμάζοντας το νησί σε μια περίοδο όπου ο τουρισμός είναι στο φουλ. Είναι και η υπερδόμηση που πλέον καταγγέλουν κάτοικοι και φορείς του νησίου, η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών δημοσίων υποδομών απειλούν τελικά να υπονομεύσουν το ίδιο το τουριστικό προϊόν που έχει εκτοξεύσει τουριστικά την Πάρο τα τελευταία χρόνια. Το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο σε έκταση δίπλα στην παραλία Μαρτσέλο της Παρικιάς, που είναι σχεδόν έτοιμο, πρόκειται μάλιστα να λειτουργήσει από την εφετινή θερινή σεζόν. Με 46, παρακαλώ, ατομικές πισίνες και δύο κοινόχρηστες, κοντά στα 700 τετραγωνικά μέτρα η μία και 57 τετραγωνικά η άλλη. Έστω και αν υπόσχεται τουρισμό πολύ υψηλών εισοδημάτων, τρομάζει με τον όγκο του και έχει γίνει αφορμή για ξεσηκωμό στους παριανούς. Ο Σύλλογος Παραδοσιακού Οικισμού Παρικιάς, με αφορμή τη συγκεκριμένη επένδυση αλλά και γενικότερα το συνεχώς αυξανόμενο όγκο της τουριστικής κίνησης και του επενδυτικού ενδιαφέροντος, κάνει λόγο για καταστροφή που επελάβνει στο νησί μας, ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια, έχοντας προχωρήσει μάλιστα μέσα στον Ιούλιο και σε διαδήλωση με αφορμή την εν λόγω επένδυση. Το θέμα ανέδειξε αυτές τις ημέρες της φωτιάς στο νησί και ο συγγραφέας Χρήστος Γεωργούσης με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, που κοινοποιήθηκε και στους δημάρχους των Κυκλάδων για να κάνουν από εδώ και πέρα ό,τι είναι δυνατόν να γίνει και να σωθούν τα νησιά των Κυκλάδων από την επέλαση του πλούτου, της κλειδής και της γενικότερης ασυδοσίας και περιφρόνησης της κάθε νομοθεσίας. Σε θεμελιώθηκε ο τόπος όλο σε ένα νησί λίγο τετραγωνικών και χάθηκε για πάντα η έλξη που ασκούσε αυτό το ιδιαίτερα εναρμονισμένο με τις Κυκλάδες φυσικό περιβάλλον. Σημειωτέων ότι πέρυσι καταγράφηκε ρεκόρ τουριστικής κίνησης στο νησί της Πάρου με σχεδόν 970.000 αφίξεις για πρώτη φορά από αέρα και θάλασσα. Ως προς την επιβατική κίνηση του λιμένα, το 2025 αποβιβάστηκαν συνολικά 789.000 επιβάτες από τις 726.000 του 2024. Με άνοδο κατά 8,6%, ενώ μικρότερη αύξηση σημειώθηκε και στο κρατικό αερολιμένα Πάρου, με σχεδόν 181.000 αφίξεις από τις 177.000 της αμέσως προηγούμενης χρονιάς.
1: Η φωνή μου είναι το μόνο που...
0: Καλημέρα στην φίλη την Αθηνά τη Μάργαρη. Μας στέλνει τις καλημέρες της με ωραία εδώ λουλούδια.
1: Το πάει και τα αφήνει μες στο πλήθος που μας πήρε χωρίς...
0: Αλλά το πιο ωραίο μήνυμα μου το στείλε χθες
1: πλήθος που μαρπάζει και αμαλάζει.
0: Λίγο πριν κλείσει η εκπομπή, αλλά το είδα λίγο αργότερα.
1: Και για λίγο ξανά.
0: Τα κορίτσια μου, λέει, που ακολουθούν τον Ρουβά, τις λένε Ρουβίτσες. Ρώτα, μου λέει, τα κορίτσια, εμείς που ακολουθούμε Αναγνωστόπουλο, πώς μας λένε? Και τις απαντάω, τρελές.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα του ποδοσφαίρου, σε Europa League και Conference League, σε διεθνείς δηλαδή διοργανώσεις. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συνεχίζουν στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Άντερλεχτ με ΠΑΟΚ και ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 με Παναθηναϊκό. Πλήθος την αρπάζει τη φωνή μου. Λοιπόν, οι Θεσσαλονικοί με έναν...
1: Μένει τη φωτιά και ψάχνω μες στο πλήθος που με σπρώχνει και με διώχνει, με πονάει και με ματώνει.
0: Με έναν απίστευτο Κωνσταντέλια, επικράτησε 2-0 της Δυναμού Κιέβου και τα δύο γκολ ο Κωνσταντέλιας. Και με σκορ 5-2 πέρασε στην επόμενη φάση που, όπως είπαμε, θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ.
1: Και το πλήθος τραγουδά.
0: Και ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει εκτός έδρας 1-2, έπαιζε με την Μπάξη. Κατάφερε να χάνει δύο φορές, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2 τελικό αποτέλεσμα και ο Παναθηναϊκός στην επόμενη φάση του Conference League με αντίπαλο, όπως είπαμε, την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948.

Έχουμε, φίλες και φίλοι, νέα φωτιά στη Βιωτία. Εστάλει μήνυμα από το 112. Να θυμίσουμε ότι μένεται η πυρκαγιά στην Αχαΐα, στην Αγία Παρασκευή, το κύριο μέτωπο στο Ρέθυμνο.

Πάμε σε άλλη είδηση. Συγκλονίζει ο ψαράς που απεγκλώβησε 30 ανθρώπους στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ηρωική ήταν η κίνηση ενός ψαρά από την περιοχή της Αγίας Γαλήνης, η οποία απειλείται εδώ και ένα 24ωρο από τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο νότιο Ρέθυμνο. Ο Νίκος Μαθεάκης κατάφερε να απεγκλωβίσει δεκάδες ανθρώπους από την παραλία του Αγίου Παύλου με το μικρό του καΐκι. Μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο για δεύτερη μέρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Η πυρκαγιά απειλεί οικισμούς, ενώ έχουν σταλεί απανωτά μηνύματα από το 112 για εκενώσεις περιοχών. Τι θέλει. Από χτες οι ρηπές των ανέμων ξεπερνούν τα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στην περιοχή του Αγίου Παύλου είχαν εγκλωβιστεί δεκάδες πολίτες και τουρίστες, αφού οι φλόγες είχαν περικυκλώσει την παραλία καίγοντας τη βλάστηση γύρω. Ο Νίκος Μαθεάκης, που είναι γνωστός ψαράς της περιοχής, δέχτηκε τηλεφώνημα από το λιμεναρχείο και δεν δίστασε να βοηθήσει στο δύσκολο έργο απεγκλωβισμού. Κάναμε και εμείς το καθήκον μας. Κληθήκαμε από το λιμεναρχείο κατά τις 4 το μεσημέρι να είμαι stand-by. Μου ζήτησαν βοήθεια και την έδωσα απλόχερα. Πήγαμε το αλευτικό μου εκεί πέρα, τον Άγιο Σπυρίδωνα, είπε μιλώντας στο credalive.gr. Το τοπίο ήταν απόκοσμο, μια πραγματική επίγεια κόλαση. Η φωτιά είχε κυκλώσει την περιοχή, οι φλόγες στήλιγαν την ταβέρνα και τα τουριστικά καταλύματα, οι καλαμωτές καίγονταν, οι σπίθες έφταναν μέχρι το καΐκι, ενώ οι εκρήξεις από τις φιάλες υγραερίου έκαναν το ήδη εφιαλτικό σκηνικό ακόμη πιο τρομακτικό. Την ίδια ώρα η φουρτουνιασμένη θάλασσα χτυπούσε αλίπητα τα σκάφη και περίπου 30 άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία χωρίς διέξοδο. Ήταν αποπνιχτικά από θέμα φωτιάς και καρνού, αλλά και οι άνεμοι ήταν τυφώνας. Φανταστείτε ότι κατέγραψαν μέχρι 160 χιλιόμετρα ρηπή αέρα, περιέγραψε ο κύριος Μαθεάκης. Ο οποίος τελικά κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή έχοντας μαζί του έναν λιμενικό. Ήταν στην γωνία του Αγίου Παύλου. Είχαν εγκλωβιστεί άνθρωποι από πάνω και γόταν η ταβέρνα και τα καταλήματα. Έσκασαν και κάποιες φιάλες. Ακούγαμε τα μπαμ. Πλησίασα με το καΐκι. Είμαι κατεχιάρης της περιοχής. Προσέγγισα με μεγάλη δυσκολία. Καθόλου εύκολο. Μάλιστα. Μπράβο του, μπράβο του. Καβάλα, φωτιά σε λεωφορείο μέσα στο πάρκινγκ του Γενικού Νοσοκομείου. Οδική ασφάλεια, νέα στρατηγική με αιχμή την τεχνολογία, τις κάμερες και τις παρεμβάσεις στις υποδομές. Πορτοράφτη, άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή Κορώνη.

Φωτιά στο Ρέθυμνο, οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ρεπόρτερ, μια κοπέλα εδώ βλέπω, δυσκολεύεται να σταθεί όρθια από τις ρηπές. Έως 1000 στρέμματα έγιναν στάχτη στο Πλωμάρι, καταστράφηκαν ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Τανάγρα, σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα. Χαμός γίνεται σε όλη την Ελλάδα, φίλες και φίλοι.

συγκλονίζει πυροσβέστης για τους δύο συναδέλφους του που χάθηκαν στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Τι είπε? Τα είδα, λέει, με τα μάτια μου τα παιδιά. Πω, πω, πω. Και κλαίει εδώ, βλέπω στη φωτογραφία. Ήταν

0: της ψεύτηκε μου.
1: Θεσσαλονίκη, 26χρονος έβρισε και επιτέθηκε σε 46χρονο επειδή φορούσε, τι λέτε, κίτρινη μπλούζα. Α, καλά, εντάξει. Έχουμε εκεί τα αποθυμένα παοκτζίδες με αριανούς.

Και πάμε στον αγαπημένο μας ΔΔΕ. Σειρά προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε περιοχές της Ζακύνθου στο πλαίσιο απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων για τη συντήρηση και τη βελτίωση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Για σήμερα Παρασκευή, φίλες και φίλοι, δεν θα έχει ρεύμα στις εξής περιοχές. Από τις 7.30 το πρωί έχει ξεκινήσει η διακοπή ρεύματος μέχρι τις 11.30 Άνω Γερακάριο. Άνω Γερακαρίο, Στρουζά πριν τον Αλικανά. Στρούζα. Λάθος τόνι εδώ από το ΔΔΕ. Καλά, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν. Από τις 9.30 σήμερα, σε μισή ώρα δηλαδή, μέχρι τις 11.30 Αλικανάς, χωριό, μέσα στο χωριό και διασταύρωση Αλικών. Από τις 11.30 μέχρι τις 2.30 περιοχή Πλάνου, Ελαιοτριβείο, Γιακουμέλου. Και από τις 1.30 μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο Καλαμάκι, ελεοργικές εργασίες Πομόνι. Πάμε άλλη μία. Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, διακοπή ρεύματος στις εξής περιοχές: 7.30 το πρωί με 11.30 το πρωί, Άνω Γερακαρίο, Στρούζα πριν από τον Αλικανά. 9.30 με 11.30 Αλικανάς στο χωριό και στη διασταύρωση Αλικών. 11.30 με 2.30 περιοχή Πλάνου στο ελαιοτριβείο Γιακουμέλου. Και από τις 1.30 το μεσημέρι μέχρι τις 3 στο Καλαμάκι, ελαιοργικές εργασίες Πομόνι. Μετά πάμε Δευτέρα. Δευτέρα θα τα πούμε όταν θα είμαστε εδώ.

Βλέπω εδώ πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9 και μόλις επιστρέψουμε έχω ένα μήνυμα εδώ από την κυρία Μωραΐτη, η οποία δεν έχει νερό εκεί στην λίμνη Μακρύ εδώ και μέρες. Η οποία, από ό,τι με ενημερώνει, έχει ενημερώσει τους αρμοδίους στην ΔΕΙΑΣ, αλλά δεν βλέπω να καίγεται και κανένα καρφί. Γιατί, κύριοι της ΔΕΙΑΣ, τέτοια απαξίωση στους απλούς πολίτες? Γιατί? Δεν πρέπει να ενημερώσουμε τους πελάτες? Γιατί πελάτες είμαστε. Ούτε σταγόνα και σήμερα, μου λέει η κυρία Μωραΐτη. Τι γίνεται με το νερό? Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Κώστα μου, δεν μπορώ να απαντήσω. Είμαι στον αέρα. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω.

καμία απάντηση, μου λέει η κυρία Μωραΐτη. Έχω ενημερώσει, αλλά δεν μου απαντούν. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω. Ταξιδεύοντας θα επικοινωνήσω με τον κύριο Τουρκάκη.

0: θα πάμε σε διαφημίσεις όπως είπαμε. Μόλις επιστρέψω θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα αυτό που προέκυψε με ένα βίντεο που έχουν ανεβάσει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στο Αργάσι.
1: Ποτέ δεν θα σου λείψει.
0: Όπου φαίνονται δύο νεαροί να αφαιρούν από την εκκλησία δύο ελληνικές σημαίες. Δεν γνωρίζω κάτι νεότερο αν έχουν γίνει συλλήψεις ή αν έχει ενδιαφερθεί κάποιος για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Κάτι να περνάς...
0: Γιατί μπορεί, ας πούμε, να το περάσουν στον ντούκου, έτσι.
1: Ψεύτικα.
0: Και να σχολιόμαστε μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι, οι κακοί.
1: Κάτι για να μη σου μένεις.
0: Τώρα, αν δεν σας ενδιαφέρει και βλέπετε ως απλά πανιά
1: ψεύτικα
0: το ιερότερο σύμβολό μας, μπράβο σας. Μπράβο σας.
1: Στο μεγάλο χωριό.
0: Και απευθύνομαι σε όλους. Και στους αργασιώτες και όσοι εμπλέκονται εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις στον 9, σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Φτές,

0: και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
14: Ρίσμα 92.
15: Καπιτάκι.
16: Δεν πειράζει.
15: Βέβαια δεν πειράζει. Να πιούμε και ένα καφέ και εμείς, αν θέλετε.
16: Σας ακούω λοιπόν.
15: Μας ακούει. Είναι που λέγαμε για τις
16: 30.000.
15: 30.000 μας.
16: Περί πόσου ακριβώς πρόκειται.
15: 30.000 σωστά να τα
16: πούμε. Δραχμάς.
15: Ωστέ. Δραχμάς, βέβαια τι έχει το φάσουλα. 30.000 δραχμάς.
16: Δραχμάς δεν δίδω.
15: Και τι, δραχμάς δεν δίδεται. Καλά, τι δίδεται.
16: Δίδω όμως λίρας.
15: Λίρας, χρυσάς.
16: Χρυσάς βέβαια.
15: Θα πάρω δηλαδή 30.000 λίρες.
16: Όχι, λίρας δεν δίδω.
15: Καλά, λίρας δίδεται δραχμάς.
16: Δραχμάς δεν δίδω.
15: Μα καλά, με συγχωρείτε, λέει. Τι θα πάρετε, του λέω δραχμάς. Λέει δραχμάς δεν δίνω.
16: Ακούστε, θα πάρετε εις λίρες την αξία των 30.000 δραχμών. Εσείς πάντοτε με εγγυητή τον κύριο Χαρίλο, θα υπογράψετε ότι πήρατε, ξέρω εγώ.
15: Χρυσές λίρες.
16: Λίρες δεν δίνω.
15: Δραχμάς.
16: Δραχμάς δεν δίνω.
15: Μα για σιγά.

0: Κάντε το Λιανά να δούμε. Θα μου δώσετε εσείς δολάρια?
1: Όχι.
0: Αλλά τι θα μου δώσετε?
1: Ακούστε, δεν υπάρχει λόγο να με εξοφλήσετε σε δολάρια.
0: Αρέσουμε
1: τα δολάρια θα τα υπολογίσουμε στη σημερινή τιμή της χρυσής λίρας και θα με εξοφλήσετε εις δραχμάς.
0: Ας δραχμάς. Με συγχωρείτε, τέτοιο σαματά, γιατί το θέλουμε όμως, κύριε?
1: Ή κάτι άλλο.
0: Τι άλλο δηλαδή?
1: Παίρνετε φράγκα.
0: Φράγκα, παίρνω. Φράγκα τα παίρνω. Με πώς
1: προσέξτε.
0: Πώς θα δίνεις εσύ?
1: Όχι ελβετικά φράγκα.
0: Όχι ελβετικά, τι?
1: Γαλλικά φράγκα.
0: Δώσ' τα σε τα ρημάδια. Βάλ' το χέρι στην τσέπη που εμένα στη λόγω το πας και το παίρνεις.
1: Προσέξτε όμως. Τα γαλλικά φράγκα θα υπολογιστούν με τη σημερινή τιμή του δολαρίου στην περιοχή της Τερλίνας. Και όταν με εξοφλήσετε, δεν θέλω φράγκα.
0: Δεν θέλετε φράγκα, μάλιστα. Τι θέλετε δηλαδή? Θέλετε δολάρια?
1: Όχι δολάρια. Τα φράγκα θα υπολογιστούν εις δολάρια και θα με εξοφλήσετε εις δραχμάς.
0: Εις δραχμάς, δηλαδή θα πάρω δολάρια, θα τα κάνω φράγκα.
1: Δολάρια δεν δίδω.
0: Δολάρια δίνετε, δίνετε φράγκα.
1: Φράγκα δεν δίδω.
0: Φράγκα δίνετε, δίνετε δραχμές.
1: Θέλετε ισπανικές πετσέτες?
0: Δώσε, θα σου πω κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θες να δώσεις πετσέτες, δώσε πετσέτες. Δεν δίνεις πετσέτες, δώσε τραπεζομάντιλα. Δώσε φλιτζάνια, δώσε ποτήρια. Δώσε κάτι να πάρω, μα με συγχωρείς να πάρω, κάτι να πάρω κάτι κι εγώ.
1: Καλά,
0: δώσε κάτι τέλος πάντων, δώσε κάτι.
1: Έχει λεφτά ο άνθρωπος.
0: Λεφτά έχει, αλλά δεν δίνει.
1: Ξέρεις τι λεφτά έχει? Αφού κάθε βράδυ ρε λέτρε, τα τρώει στα μπουζούκια, βρε.
0: Τα τρώει στα μπουζούκια ή τρώει τα μπουζούκια.
1: Θέλετε γεν?
0: Τι είναι αυτά τα γεν πάλι?
1: Γεν, νόμιζα.
0: Δεν ξέρω τι τα γεν να τα φας εσύ, κύριε. Κάτι, πάρα μου ξέρω.
2: Πέφτουν οι ώρες, πέφτω λίγο θύμω.
3: Δίκιο έχει.
2: Πάρε το τραμ.
3: Το ένα δεν δίνει, το άλλο δεν δίνει.
2: Πέφτουν οι
3: ώρες. Τι να πω.
2: Πέφτω λίγο θύμω.
3: Ωραίος ο Χατζη Χρήστος. Και ο Φωτόπουλος όλοι δηλαδή, και ο Φέρμας. Ωραίες εποχές ζήσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Τώρα δεν βγαίνει, δεν χαμογελάει το χιλάκι μας από αυτές τις εκπομπές που βλέπουμε και τα έργα εκεί. Τίποτα, τίποτα. Και κλειδωμένος μας βλέπει, νύχτα μας βλέπουν τα στρατιά. Αρχίζουν τις βομολογίες για να γελάσουμε, εντάξει. Και

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι. Μάλλον όχι, θα πάω πρώτα στους χορηγούς και μετά θα έρθουμε να δούμε τι έγινε στο Αργάσι προχθές. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
1: Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει η μοναχή.
0: Αλλά ας το δούμε σε λίγο. Άλλωστε έχουμε μία ώρα σχεδόν μπροστά μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γεράκα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στη ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-4745. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο Μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Zakynthos.

Γέθος στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Μπέι Σαν Μάρκο, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο, η πόλη σε τρία επίπεδα. Αυτό το μανίκι. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 6497 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Στον επόμενο τόνο θα μετράω μαζί σου. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

Λοιπόν, και πάμε στο έγκριτο site, το zandetimes.gr, του καλού φίλου και συναδέλφου του Δημήτρη του Μαρκεσίνη. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Έχει αναρτήσει την Τετάρτη που μας πέρασε, 29 Ιουλίου, το εξής ρεπορτάζ. Αργάσι αφαίρεσαν ελληνικές σημαίες από τον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου. Έκκληση για την επιστροφή τους. Αναστάτωση προκάλεσε, λέει το ρεπορτάζ του Δημήτρη Μαρκεσίνη, περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίου Ευσταθίου στο Αργάσι, όταν άγνωστοι αφαίρεσαν τις δύο ελληνικές σημαίες που βρίσκονταν έξω από το ναό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιερού Ναού, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 5.30 το πρωί, όταν δύο νεαροί, οι οποίοι εκτιμάται ότι είναι αλλοδαποί, κατέβασαν με βίαιο τρόπο τις δύο ελληνικές σημαίες και αποχώρησαν, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την ενέργειά τους. Η διοίκηση του ναού επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί προσβολή όχι μόνο προς την ενορία αλλά και προς όλους τους Έλληνες, απευθύνοντας έκκληση προς τους κατοίκους του Αργασίου που φιλοξενούν τους νεαρούς να συμβάλλουν ώστε να επιστραφούν οι σημαίες και να υπάρξει δημόσια συγγνώμη για το περιστατικό. Παράλληλα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις, ενώ γίνεται ιδιαίτερη έκκληση να αποφευχθούν ακραία ή προσβλητικά σχόλια σχετικά με το συμβάν. Κλείνοντας, λέει το zandetimes.gr, ο Ιερός Ναός αναφέρει πως δεν αποδίδει την ευθύνη αποκλειστικά στους νεαρούς, εκφράζοντας την άποψη ότι μεγαλύτερη ευθύνη φέρουν οι κοινωνίες μέσα στις οποίες μεγάλωσαν.

0: Λοιπόν, παραμένουμε για λίγο σε αυτό το θέμα. Θα κάνω ρεπορτάζ και θα αναφερθούμε εκτενέστερα τη Δευτέρα. Να πούμε όμως, αν θυμάστε καλά, φίλες και φίλοι,
1: αλλά θα στα πω μετά.
0: Ήταν Μάιος του 26 φέτος. Μάλιστα πρέπει να ήταν προς τα μέσα ή λίγο αργότερα, νομίζω 22 Μαΐου πρέπει να ήταν, όταν δύο Έλληνες είχαν βρεθεί στην Αγιά Σοφιά και τόλμησαν να ανοίξουν την ελληνική σημαία. Τότε λοιπόν είχαν συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές της Τουρκίας με την κατηγορία της υποκίνησης μίσους, που όπως είπαμε είχαν αναρτήσει σημαία με το βυζαντινό δικέφαλο αετό και το σύνθημα Ορθοδοξία ή θάνατος στο εσωτερικό του ναού. Μετά την προσαγωγή τους και την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης και στις 11 Απριλίου προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της υποκίνησης μίσους, εχθρότητας και προσβολής του κοινού, σύμφωνα πάντα με το τουρκικό νομικό πλαίσιο. Το δικαστήριο εξέτασε την υπόθεση και αποφάσισε την υποβολή της ποινής με αναστολή. Ωστόσο, οι δύο Έλληνες δεν κρατούνται πλέον και μπορούν να αναχωρήσουν από την Τουρκία. Μιλάμε τώρα για το Μάιο όλα αυτά. Και θέλω να πω ότι οι δύο Έλληνες αμέσως συνελήφθησαν, αμέσως. Τους έπιασαν οι κάμερες και συνελήφθησαν. Πέρασαν από δικαστήριο, φυλακίστηκαν, με αναστολή βέβαια. Αλλά δεν πάβει να τράβηξαν μια πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Εδώ τι γίνεται? Τι γίνεται εδώ στη Ζάκυνθο και ειδικά με το θέμα αυτό, παρακαλώ πολύ? Γνωρίζει κάποιος κάτι, μπορεί να μας ενημερώσει χωρίς να βγει στον αέρα, μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα. Ανώνυμο θα είναι. Έχει μάθει κανείς τίποτα? Άντε πάμε και τραβάμε τις ελληνικές σημαίες, τις βγάζουμε από τον ιστό και δεν τρέχει μία? Τι γίνεται ρε παιδιά, ξέφραγο αμπέλι είμαστε? Τι νησί είναι αυτό? Πού ζούμε? Ναι, συμφωνώ απόλυτα κυρία Μωράιδη, έτσι είναι ακριβώς. Αυτό που είπατε είναι. Δυστυχώς δεν τρέπονται. Μου γράφει εδώ μια ακροάτρια, δεν τρέπονται. Όχι, δεν τρέπονται. Ούτε οι μεν, ούτε οι δε. Και κυρίως οι δε. Όπου οι δε είναι αυτοί που τους καλύπτουν. Γιατί τώρα μην μου πείτε ότι δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν. Έλα.
2: Έχεις δύο μέρες.
0: Έτσι όπως είναι η τεχνολογία σήμερα, τα πάντα μπορείς να κάνεις.
2: Και έχω γλυκά παραδοθεί και περιμένω τη στιγμή.
0: Αλλά δυστυχώς ζούμε σε μια σάπια κοινωνία. Αυτό το νησί βρωμάει από παντού.
2: Δεν με πιάνεις, κι αν μου τηλεφωνήσεις, μη μου το κλείσεις.
0: Από τις ακαθαρσίες που βγαίνουν στους δρόμους, στους τράφους, από τις ευωδιές που μυρίζουμε καθημερινά, αλλά το χειριότερο βρωμάει από τις ψυχές των ανθρώπων.
2: Σαν μ' αγαπή.

Όλα στο βωμό του χρήματος. Όλα για το χρήμα και δεν μας νοιάζει τι γίνεται δίπλα μας, πλάι μας, δεξιά, αριστερά μας. Δεν μας νοιάζει. Εμείς το μόνο που βλέπουμε, έχουμε βάλει παροπίδες όπως το βάζουμε στα άλογα. Και βλέπουμε μόνο χρήμα μπροστά μας. Money, money. Nothing else.

0: Λοιπόν, έτσι το χρήμα λέει, μπας και χάσουμε τον τουρισμό, τον αξιόλογο.
1: Με τις φιγούρες ουράκος μεγά.
0: Και εδώ κολλάει πολύ ωραία ο ύμνος, ο δεύτερος ύμνος της εκπομπής που μας έχει χαρίσει. Νονός είναι ο καλός φίλος, ο αδερφός, ο Σάκης, ο Κόκλας, ο Πεντηλών.
1: Κι αν μου τηλεφωνήσεις, μη μου το κλείσεις.
0: Μισό λεπτό να το βρω.

0: μοιάζουν.
1: Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο τα λόγια του παρακάτω τραγουδιού. Ο Μπατήρης ο Λουκάς,
0: ρε,
1: που μας έχει χαρίσει, όπως είπαμε, ο φίλος ο Σάκης, ο Κόκλας ο Πεντηλών. Ευχαριστούμε, Σάκη. Ας ακούσουμε λίγο τα λόγια και ας καταλάβουμε πού ζούμε και γιατί ζούμε. Δεν ζούμε για το χρήμα, ρε παιδιά. Γιατί μόλις φύγουμε από εδώ, τι θα πάρουμε μαζί μας. Για ακούστε.

0: Έτσι είναι, παιδιά. Αν τα πεθάνεις, θα στα φάνε κάποιοι άλλοι. Και θα λένε τι θα λένε. Θα πίνουνε και θα λένε στην υγειά του κορόιδου. Γυμνός, που τόσα χρόνια τα μάζευε. Τα έκανε μασούρι.
1: Μακριά, δεν νιώθεις τίποτα.
0: Και που το βάλε το μασούρι στο τέλος. Όχι, δεν το λέμε. Πω, πιπέρι. Πολύ σημασία τα λόγια του, μου λέει η κυρία Μωραΐτη, αλλά λίγοι τα καταλαβαίνουν και γελάει στο τέλος με αυτό που είπα, με το πιπέρι.
1: Μια συνουσία μυστική.
0: Εσύ, Αθηνά, δεν θα σχολιάσεις.
1: Μυστική.
0: Ενώ ακούς.
1: Φοράς, χωρίς στενή μες στη μυστική.
0: Εκπλήσωμαι. Για βάλε λίγο θερμόμετρο. Φοτά. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, αλλά δεν βλέπουμε κανένας να αντιδρά για αυτό το θέμα, κανείς. Και είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό, αλλά βέβαια θα μου πεις από την άλλη.
1: Μακριά, δεν νιώθεις τίποτα.
0: Σε λάμω ρε τώρα, ασχολείσαι τώρα με τις ελληνικές σημαίες. Εντάξει παιδιά, okay, εσείς ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Εμείς ασχολιόμαστε με τις ελληνικές σημαίες, γιατί έχουμε αρχές. Έχουμε ιδέες ακόμα. Έχουμε σύμβολα ακόμα. Γιατί εμείς οι μεγαλύτεροι.
1: Γυμνός μες στη χαρά σου.
0: Έχουμε ζήσει διαφορετικά χρόνια. Τώρα η νεολαία είναι με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ, με ένα λάπτοπ. Και τους πάνε εκεί που θέλουν να τους πάνε, με ωραίο τρόπο. Και τα παιδιά αυτά ακολουθούν. Από Δευτέρα, μου λέει η Αθηνά. Okay. Ό,τι πούτε, κυρία μου. Γιάννη, αυτό το τι είναι. Ενώ ο φίλος μας Γιάννη εδώ είναι. Ο κύριος Μαρμαράς έχει μεράκλωσε πριν με τον πατήρι τον Λουκά, που ακούσαμε από τον ένα και μοναδικό Μπιθικότσι. Και μου γράφει, αλλά... Καλημέρα, κύριε Μαρμαρά, καλή δουλειά. Δώσε στον κόσμο αυτό που θέλει. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, απτόητη. 26 λεπτά μετά τις 9. Αυτό το θέμα, είπαμε, θα μας απασχολήσει και την Δευτέρα. Ενώ έχω βάλει τα λαγωνικά και ψάχνουν. Μπορεί να έχουμε και είδηση και μέσα στην εκπομπή, μέχρι τις 10 δηλαδή. Ναι, είναι αυτό που λέμε, έχω βάλει τα μεγάλα μέσα.

Οδεύουμε προς το διάλειμμα των 9:30. Να πούμε ότι με αυξημένους ελέγχους συνεχίζει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων της δράσης της τουριστικής και μη επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η αυξημένη προσέλευση τουριστών έχει οδηγήσει τα ελεγκτικά κλιμάκια σε εντατικούς επιτόπιους ελέγχους, αλίμονο, με τις παραβάσεις που αφορούν τη μη έκδοση αποδείξεων να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Παράλληλα, αυξάνονται και τα λουκέτα, κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης, όπως έχει ήδη συμβεί και στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΑΔΕ, από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν, ακούστε παιδιά, μέσα σε διάστημα 7 ημερών, 2.252 έλεγχοι, ενώ παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. Πλέον όλα τα απαραίτητα στοιχεία βρίσκονται στη διάθεση των ελεγκτικών κλιμακίων και με ένα μόνο κλικ μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να έχουν πλήρη εικόνα της φορολογικής κατάστασης κάθε επιχείρησης. Αυτό είναι πλέον εφικτό χάρη στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των σύγχρονων ελεγκτικών εργαλείων, τα οποία εμφανίζουν το φορολογικό προφίλ κάθε καταστήματος. Διαβάσαμε το ρεπορτάζ από το imerazade.gr και θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά αυτό με το πιστοποιητικό υγείας. Δεν μπορεί ρε παιδιά, να πηγαίνετε σε ένα κατάστημα, σε μια επιχείρηση, σε ένα ξενοδοχείο, ένστολοι, να βλέπουν οι πελάτες του εστιατορίου, του ξενοδοχείου κλπ. Να μπαίνετε μέσα και να βάζετε χειροπέδες σε έναν ή σε μία υπάλληλο επειδή δεν έχει μαζί της ή δεν έχει φτιάξει το πιστοποιητικό υγείας. Δεν λέω ότι δεν είναι σοβαρό, προς Θεού, όμως δεν είναι αυτή η αντίδραση και δεν είναι λύση, αν θέλετε. Δηλαδή, βάζουμε όλο μας το βάρος, όλη μας τη δύναμη, την ασκούμε πάνω σε έναν απλό πολίτη ο οποίος δεν έχει ένα μπιπ χαρτί, μην το πω, ξέρετε τι εννοώ, ένα ποπόχαρτο, και θα πρέπει να του βάλουμε χειροπέδες σαν έναν δηλαδή που αντίστοιχο έμπορο ναρκωτικών ή κάποιον ο οποίος έχει διαπράξει έγκλημα. Τι να πω, ειλικρινά, διαφημίσεις, επιστρέφω.

0: 92.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Πρίσμα 90 και 2.

με κάσια. Καλημέρα στο Σάκη τον Τσουκαλά. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Μανφρέδα. Ο Σάκης τον Τσουκαλά μας γράφει: Γιώργο, καλημέρα. Αν και καθυστερημένα τώρα κατάφερα να βάλω σταθμό. Δεν πειράζει, Σάκη μου. Εμείς εδώ είμαστε. Και θα είμαστε ως τις 10. Σε ένα σύννεφο λευκό. Και μετά στο Παπόρο. Και άντε γεια. Και πάλι τη Δευτέρα κοντά σας. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας. Ναι, κλείνοντας να πω για το πιστοποιητικό υγείας ότι σε συλλαμβάνουν με χειροπέδες, σε πάνε στο τμήμα, περνάς αυτό, μπαίνεις, πώς το λένε, κρατητήριο κανονικά, φυλακή, με αυτούς που έχουν διαπράξει ληστείες, έμπορους ναρκωτικών κλπ. Κλπ. Ναι, μαζί, στο ίδιο, στο ίδιο κελί. Ναι, μωρέ, έτσι, για να μαθαίνεις. Και μετά εισαγγελέα, κανονικά, για ένα πιστοποιητικό υγείας. Αφήνοντας πίσω τη δουλειά να τρέχει, γιατί ένα άτομο είναι όπως είπα και τις προάλλες, είναι μια αλυσίδα. Μια επιχείρηση είναι μια αλυσίδα. Όταν ένας κρίκος σπάσει, δεν λειτουργεί σωστά η όλη κατάσταση. Για φανταστείτε τώρα να είναι ένα γκαρσόνι σε ένα εστιατόριο, να μην έχει πολύ προσωπικό άνθρωπος γιατί δεν έχει και πολλή δουλειά, ή αν έχει δουλειά δεν κάνει τζίρους, οπότε καταλαβαίνετε, κάνουν μείωση εξόδων, και να του φύγει ένα άτομο. Τι έχει να γίνει? Γιατί θα φύγει όχι για 5 λεπτά, 10, για ώρες. Αλλά ποιον νοιάζει αυτό? Ποιον νοιάζει? Κανένα. Πάλι τα ίδια, ρε Γιαννάκη. Πάλι τα ίδια. Ήμουνα σαφέστατο στην αρχή της εκπομπής. Άμα θέλεις, έλα στο καράβι, 10 και 10, εκεί θα είμαι. Να τσεκάρεις. Κάτσε σε μία γωνία, κάτσε σε μία μεριά εκεί. Πίσω από τους κάδους εκεί απορριμμάτων, όπου γουστάρεις. Και κοίτα. Χιούμορ κάνω, χιούμορ. Λοιπόν, πάμε χορηγοί, πάμε στους χορηγούς μας για να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να πούμε κι άλλα. Έχουμε να πούμε για ογκώδη. Για ογκώδη, φίλες και φίλοι, που τα πηγαίνουν οι απλοί πολίτες εκεί στο αεροδρόμιο και βρίσκουν την πόρτα κλειστή. Και θα σας πούμε τι τους λένε. Σε λίγο. Να ξυπνάμε μαζί. Α, τώρα δεν ακούς κιόλας, Γιαννάκη. Τι να σου κάνω εγώ, αγόρι μου. Οριλά, άμε.

0: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας.
1: Και σε θυμάμαι συνεχώς οι αναμνήσεις. Μέσα.
0: Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στη ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθο, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416. Και
1: 6-9-41-87-45.
0: Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24-231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθο στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας, η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα ανταμοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: Λοιπόν, είμαστε 43 λεπτά μετά τις 9. Πάμε στο επόμενο θέμα μας και έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με τα ογκώδη. Με τα ογκώδη εδώ στο νησί μας. Μιλάμε για πάρα πολλές χωματερές στο νησί και μάλιστα διαβάζω ότι η πυροσβεστική κρούει τον κόδωνα.
1: Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί,
0: για εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των χωματερών.

Για να δω μισό λεπτό αυτό το θέμα, να δω πού το διάβασα, σε ποιο site εδώ από τα τοπικά τους συναδέλφους, για να σας πω τι ακριβώς τι έγινε μάλλον με τα ογκώδη.

0: Ναι, το βρήκα, το βρήκα. Είναι σημερινό ρεπορτάζ από το ημέρασάντε.gr. Και σαν τίτλο έχει Ζάκυνθο, συναγερμός για χωματερές και ακαθάριστα οικόπεδα. Διπλή έκκληση για προσοχή από πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Λοιπόν, όταν τώρα η πολιτική προστασία και διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου, συγγνώμη, του κύριου Κώστα Κόκορη, λέει να μην πετάμε ογκώδη. Δεν αργεί να γίνει το κακό. Τώρα όμως εδώ, κύριε Κόκορη, έχετε απόλυτο δίκιο και καλά το λέτε, ισχύει. Όμως, ένα άλλο τμήμα, ένας άλλος συνάδελφός σας αντιδήμαρχος, όχι ο ίδιος προσωπικά, αλλά το προσωπικό, και φυσικά θα έχει πάρει εντολές ο άνθρωπος, δεν αφήνει τους πολίτες αυτού του νησιού, ενώ πηγαίνουν τα ογκώδη στο σημείο που μας έχετε υποδείξει, στο αεροδρόμιο, δίπλα από το αεροδρόμιο, βρίσκουν κλειστή την μπάρα και ένας υπάλληλος εκεί τους λέει ότι συγγνώμη, δεν μπορείτε να τα πετάξετε διότι μας απαγορεύουν δίπλα από το αεροδρόμιο.
1: Να διαβάσω τα παιδιά, είναι η ώρα να
0: Έχω καταγγελίες τέτοιες από τρεις διαφορετικούς ακροατές. Με έχουν πάρει τηλέφωνο από χθες και ένας κατηδίαν και μου κάνανε παράπονα. Δηλαδή, ρε εσύ, Γιώργο, μου λέει, πού να τα πετάξουμε τα ογκώδη. Έτσι δημιουργούνται οι χωματερές, κυρίες και κύριοι. Όταν ο άλλος έχει τα έχει μαζέψει από το σπίτι του, έχει πάρει τη ρεμούλκα εκεί πίσω και τα πάει στο να τα πετάξει νόμιμα ο άνθρωπος, εκεί που του λέτε, στο αεροδρόμιο. Και εκεί με μεγάλη έκπληξη ακούνε αυτά που ακούνε, ότι είναι κλειστό γιατί δεν αφήνουν, απαγορεύεται λέει από το αεροδρόμιο. Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, να τα ξαναπάνε πάλι σπίτι? Μπορείτε να μας πείτε, επιτέλους πού μπορούμε να πετάξουμε τα ογκώδη μας? Γιατί βλέπω εδώ λέτε να μην πετάμε ογκώδη, δεν αργεί να γίνει το κακό με τη φωτιά και διάφορα τέτοια, και καλά κάνετε και το λέτε. Αλλά όμως από την άλλη, βρείτε λύση, παιδιά. Τη λύση εσείς θα τη βρείτε, δεν θα τη βρούμε εμείς. Εμείς από εσάς περιμένουμε. Εσάς πληρώνουμε μέσω τελών
1: δηλαδή
0: και άλλων πολλών. Και περιμένουμε να μας πείτε, αν δεν μπορείτε εκεί στο αεροδρόμιο, που είναι η πύλη, μία από τις δύο πύλες εισόδου στο νησί, και μάλιστα όταν αρχίζει να προσγειώνεται το αεροπλάνο και βλέπουν όλο αυτό την κατάδια οι επισκέπτες, εντάξει, καταλαβαίνουν που έρχονται. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Όταν λοιπόν δεν μας λέτε πού να πάμε να πετάξουμε τα ογκώδη, ή μάλλον μας λέτε, αν ποτέ σηκώσουν αυτό το τηλέφωνο και καλά που μας έχετε δώσει για να επικοινωνούμε μαζί σας και να μας λέτε πού να πάμε τα ογκώδη, αν λέω σηκώσετε ποτέ το τηλέφωνο, τότε μας λέτε να το φέρουμε και στο αεροδρόμιο. Ερχόμαστε λοιπόν εκεί από διάφορα μέρη του νησιού και μένουμε, μην πω τη λέξη, παγωτό θα πω, άγαλμα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και μας λέει τώρα, βρίσκουμε κλειστή την μπάρα και μας λέει ο υπάλληλος ότι, ξέρετε κάτι, αναστροφή και γεια σας. Μα το αεροδρόμιο δεν μας αφήνουν. Χαλασμένα αυτοκίνητα. Παιδιά, τα αυτοκίνητα δεν τα φτιάξατε. Έχω και από εργαζόμενους εκεί καταγγελίες. Επίσης, στο χώρο, γιατί προχθές έγινε μια γενική συνέλευση των εργαζομένων και είχα καλεστεί να πάω. Βέβαια, όταν με είδαν οι υπόλοιποι που δεν θέλανε να βγει τίποτα προς τα έξω, με ωραίο τρόπο μου λένε, έλα, τον μπούλο. Με ωραίο τρόπο όμως. Εντάξει, ξέρετε το γνωστό. Ότι ναι, ξέρετε, δεν θέλουμε να βγει τίποτα προς τα έξω κλπ. Ναι. Όμως, παιδιά, στο κτίριο εκεί που έκαναν τη γενική συνέλευση, δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε ρεύμα, οπότε δεν υπήρχε και νερό, και οι τουαλέτες είναι κλειδωμένες, δεν υπάρχουν τουαλέτες. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Σοβαρά τώρα μιλάτε? Καλά, η βρώμα, άστο. Από τα σκουπίδια δεν στέκεσαι. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί πού θα κάτσουν εκεί μέσα χωρίς air condition, χωρίς τίποτα? Και δεν έχει και τουαλέτα. Εντάξει, ο άντρας θα πάει πίσω από το κτίριο. Εντάξει, okay. Οι κοπέλες που δουλεύουν εκεί, οι εργαζόμενες, δεν τους σεβόμαστε καθόλου. Τι έγινε, ρε παιδιά? Λοιπόν, βρείτε μας λύση με τα ογκώδη. Μπορείτε να μας βρείτε λύση, κύριοι υπεύθυνοι της Δημαρχίας. Πού θα πετάμε τα ογκώδη? Βγαίνετε εδώ στο ραδιόφωνο, βγαίνετε στις εφημερίδες και αμέσως χωρίς, εντάξει, δεν πληρώνεται και τίποτα, έτσι, ό,τι λέμε, εντάξει. Έτσι έχουμε μάθει και το συνεχίζουμε και οι υπόλοιποι να λέμε δηλαδή κάτι και ας μην ισχύσει ποτέ. Βγαίνετε λοιπόν και μας λέτε ότι θα πάρετε στο τάδε τηλέφωνο, θα σας ενημερώσουν στο αεροδρόμιο. Πάμε κι εμείς στο αεροδρόμιο, κόκορος, μακαρονάδα. Και μετά στο καλαμάκι, στο λαγανά, πάνω στα ορεινά, βρίσκουμε όλο χωματερές. Βέβαια. Βέβαια. Στρώματα, παλιά ντουλάπια, παλιά κρεβάτια. Βέβαια, από τη στιγμή που δεν τα δέχεστε στο χώρο που εσείς έχετε υποδείξει, τι να κάνει ο άλλος να ξαναπάει σπίτι του? Πού να τα πετάξει, ρε παιδιά? Την άλλη φορά είχε βγάλει, και τώρα και χθες νομίζω, ναι, και χθες ο κύριε Γιακουμέλο, καλημέρα. Κύριε Νίκο Γιακουμέλο, κάνατε μία ανάρτηση στο Facebook και καλά την κάνατε. Και κράζετε εδώ τους συμπολίτες μας, το συμπολίτη μας, τη συμπολίτησά μας. Το λεπτό να το βρω.

0: Λοιπόν, η ανάρτηση είναι πριν από 14 ώρες. Υπάρχουν δύο φωτογραφίες με καναπέδες εδώ άχρηστους που έχουν πεταχτεί δίπλα από κάδους ανακύκλωσης.
1: Σαν το φάντασμα θα τρέχω.
0: Και γράφει ο κύριος Γιακουμέλος, κανείς δεν τον είδε. Και αν τον είδε, δεν γίνεται ρουφιάνος, έτσι μου λένε. Αφήστε λοιπόν κάποιους ασυνείδητους να σε λυγούν εις βάρος του τόπου μας και της ποιότητας της ζωής μας. Αυτά τα έφεραν εκεί αφού έκλεισαν τα μαγαζιά. Ντροπή τους. Σωστά το λέτε, ντροπή τους. Όμως, κύριε Γιακουμέλο, από τη στιγμή που πηγαίνουν συμπολίτες μας στο αεροδρόμιο που εσείς τους έχετε πει να πηγαίνουν και βρίσκουν την ράμπα κλειστή και τον υπάλληλο εκεί, τον εργαζόμενο, να τους λέει ότι δεν επιτρέπεται, έχει κλείσει, διότι έχουμε απαγόρευση από το αεροδρόμιο, πείτε μου εσείς, κύριε Γιακουμέλο, επίσημα όμως, όχι να με πάρετε με ένα τηλέφωνο, να βγάλετε μια ανακοίνωση και να πείτε, παιδιά, εκεί θα πετάτε τα ογκώδη. Και αν δεν πάνε εκεί, τότε βγείτε με φωτογραφίες όπως κάνατε χθες και κράξτε. Όχι όμως έτσι. Δεν θα το αφήσω το θέμα αυτό και ας με λέει κακό παιδί ο κύριος Γιάννης Γιακουμέλος. Καλημέρα σας, κύριε Γιακουμέλο, Ιωάννη. Κακό παιδί είσαι σήμερα, μου λέει. Όχι κακό παιδί είσαι σήμερα, κακό παιδί έπρεπε να βάλεις είσαι και σήμερα. Γιατί με όσα ακούω, ρε Σιγιάννη, τι να κάνω, αλήθεια, ειλικρινά, πες μου, ειλικρινά. Από τη μία μας βάζουν χέρι γιατί πετάμε τα ογκώδη και από την άλλη δεν μαζεύουν τα ογκώδη. Και οι τρεις άνθρωποι που μου το είπαν είναι πάρα πολύ σοβαροί. Τους εμπιστεύομαι στο 100, μην πω 1000%. Δεν υπάρχει περίπτωση να λένε ψέματα. Και οι τρεις. Και είναι διαφορετικοί, δεν μου το πάνε μαζί. Τι να πω, ειλικρινά, παιδιά, δεν ξέρω.

Και πάμε στις γαλάζιες σημαίες. Αφαιρέθηκε η γαλάζια σημαία από 9 παραλίες μετά από ευνηδιαστικούς ελέγχους. 9 ελληνικές ακτές αποσύρθηκαν από το Εθνικό και Διεθνή Κατάλογο του Διεθνούς Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Γαλάζια Σημαία για το 2026, χάνοντας τη βράβευσή τους έπειτα από ελέγχους που διαπίστωσαν ότι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια του προγράμματος. Αυτό συνέβη είτε επειδή δεν οργανώθηκαν κατά τη φετινή κολυμβητική περίοδο, είτε επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις διαπίστωσαν ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε παροχή υπηρεσιών προς τους λουωμένους και επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ, ασφάλεια λουωμένων επισκεπτών, καθαριότητα και ορθή πληροφόρηση. Οι 9 ακτές που αποσύρονται οι γαλάζιες σημαίες είναι οι εξής: ακτή Λιβάδια, Δήμος Πάρου, Περιφερειακή Ενότητα Πάρου. Ακτή Λογαράς, Δήμος Πάρου, Περιφερειακή Ενότητα Πάρου. Από την Πάρο πάλι η ακτή Μάρπισα, Χρυσή Ακτή. Επίσης από Πάρο η ακτή Πούντα. Και από το Δήμο Χίου, Περιφερειακή Ενότητα Χίου, οι εξής παραλίες: ακτή Αγίου Ισίδωρος, ακτή Αγίας Παρασκευής, ακτή Γιώσονας, ακτή Δασκαλόπετρα και ακτή Κοντάρι. Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της γαλάζιας σημαίας ήταν η 1η Ιουλίου. Από ό,τι έμαθα εδώ στο νησί μας έγιναν κάποιες ευνηδιαστικές και εδώ επισκέψεις, απροειδοποίητες επισκέψεις, και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Έτσι έμαθα, μπράβο, όλα καλά. Εδώ ένας φίλος μου λέει, ο κύριος Γιακουμέλος μίλησε για κανονιστική, πού είναι? Να το ρωτήσουμε μέσα στην εβδομάδα για να δούμε πώς πάει και ο ιδιώτης. Μας πει ο κύριος Γιακουμέλος, έχει περάσει ήδη 2 εβδομάδες, έχουν περάσει. Ξεκίνησε από την Δημοτική Ενότητα Λαγανά, μετά πήρε τη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων αυτήν την εβδομάδα που διανύουμε. Να δούμε λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, τελευταία για αυτή την εβδομάδα, αλλά τελευταία και για αυτόν τον μήνα. 31 σήμερα Ιουλίου, αύριο έχουμε 1η, Σάββατο 1η Αυγούστου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, να είστε όλοι καλά. Μένετε εδώ συντονισμένοι στη σύνδεση με Real FM. 12 με 2 έρχεται η Μαργέτα Ποταμίτη με πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. Αμέσως μετά, από τις 2 μέχρι τις 5, έχουμε σύνδεση νέα με τον Real FM και με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μίας ώρας και αμέσως μετά 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαργέτας. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και αθλητικά μέσα από το Real FM, ζωντανές συνδέσεις και ό,τι άλλο υπάρχει. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα στις 8 και 3 πρώτα λεπτά. Έως τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα, να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα σε όλες, καλό μήνα σε όλους και προσοχή στους δρόμους. Σας αγαπώ, να περάσετε όμορφα, καλή συνέχεια.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Prisma 92.

0: Για εμένα τουλάχιστον, αυτή τη ραδιοφωνική περίοδου η κυρία Κασιανή Βραχά που βρίσκεται στο μικρόφωνο θα συνεχίσει και την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι μαζί με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης θα πιάσει τις θερμοπύλες της Αθήνας.
0: Καθώς από σήμερα θα βγω και εγώ σε μια μικρή άδεια.
2: Αριβεντέρτσι
0: και καλή μας αντάμωση. Με το καλό λοιπόν να συναντηθούμε ξανά. Μ' άρεσε αυτό το αριβεντέρτσι από τον Άδωνη.
3: Αριβεντέρτσι.
0: Οπ, το λέει και ο Αλέξης. Αριβεντέρτσι, Αλέξη. Τίποτα ελληνικό δεν έχουμε γιατί το ρίξαμε πολύ στο αριβεντέρτσι.
4: Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαμιωτοπούλες. Τέλος.
0: Απ' και ο Γιώργος Αυτιάς. Χαιρετισμούς πολλούς. Γεια, πάμε λοιπόν. Ο Τάκης Μαυράκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η Εύη Βουκιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας, σας ευχαριστούμε ειλικρινά. Δεν είναι τυπικό αυτό. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά από καρδιάς για τη συντροφιά σας, για τη συμμετοχή σας, για την θετική σας διάθεση, για το χιούμορ, για την κριτική σας, για όλα. Ότι είμαστε καθημερινά εδώ συντροφιά, κάθε πρωί στο αληθινό ραδιόφωνο, για να ξεκινάμε τη μέρα μας και με ενημέρωση και με λίγο χαμόγελο και με λίγη σάτιρα, έτσι για να κάνουμε την κατάσταση όσο γίνεται πιο καλή. Έτσι θα συνεχίσουμε και από Δευτέρα 31 Αυγούστου παρέα με την Αμαλία Κάτζου κάθε πρωί 8 με 10. Πάμε λοιπόν σε αυτή την αρχή της δεύτερης ώρας να δούμε λίγο την κατάσταση με τις πυρκαγιές, πώς διαμορφώνεται. Κασιανή, τι εικόνα έχουμε?
1: Το μέτωπο που φαίνεται να απασχολεί περισσότερο αυτή την ώρα είναι στην ξηρομονή της Βιωτίας. Έχουμε και άλλα μηνύματα για εκένωση της περιοχής Αγίου Βασιλείου. Καλούνται κάτοικοι να απομακρυνθούν προς Καπαρέλη και στις περιοχές Αλική και Άγιο Νικόλαο καλούνται κάτοικοι να εκενώσουν προς Δομβρένα.
0: Μάλιστα, οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ένα μέτωπο το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα αυτή την ώρα εκεί στην Βιωτία. Ταυτόχρονα έχουμε τη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τρίτη ημέρα στο Ρέθυμνο.
1: Που δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα, όπως είπαμε και νωρίτερα, λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή. Εκεί που επικεντρώνονται οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι ελεγχόμενο το μέτωπο με διάσπαρτες εστίες και παραμένουν οι δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων. Καλύτερη εικόνα είναι και στη Φωτιά στη Φλόκα. Μιλήσαμε και νωρίτερα με τον Δήμαρχο, ο οποίος μας είπε ότι μπόρεσαν τα εναέρια μέσα και έθεσαν κατά κάποιο τρόπο, οριοθέτησαν την πυρκαγιά. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα και εκεί. Μας είπε βέβαια και ο Δήμαρχος ότι είναι περίεργη και η ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά και εκδηλώθηκε και μέσα από το χωριό εκεί της Φλόκας. Ευτυχώς δεν κάηκαν κατοικίες παρά μόνο κάποια εγκαταλελειμμένα κτίρια.
0: Έχουμε κάτι άλλο σχετικά με τις πυρκαγιές?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Να πούμε σχετικά με το απογορευτικό απόπλου ότι είναι σε ισχύ, συνεχίζεται και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο, ενώ από Πειραιά γίνονται δρομολόγια μόνο κατόπιν συνεννοήσεως των πλοιάρχων με τις λιμενικές αρχές. Άρα, όσοι θέλετε να ταξιδέψετε, θα πρέπει να επικοινωνείτε με τις λιμενικές αρχές ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να είστε σίγουροι.
1: Να μην πάτε χωρίς λόγο στο λιμάνι αν δεν πρόκειται να φύγει το καράβι. Σίγουρα σήμερα πριν ξεκινήσετε για να φτάσετε σε οποιοδήποτε λιμάνι της χώρας, να επικοινωνήσετε με τις λιμενικές αρχές.
0: Καλό από καλό καιρό και σε σένα φίλε Παράσχο, να σε καλά. Και καλή δύναμη εκεί στην εργασία στο χωράφι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο τον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Φαντάζομαι να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλημέρα και στον Πάνο. Καλό καλοκαίρι και σε σένα στη Σουηδία. Βέβαια, κάθε πρωί μου κρατάτε συντροφιά. Δουλεύω και σας ευχαριστώ. Φέτος δεν μπορώ να έρθω στην πατρίδα, αλλά τα παιδιά είναι εκεί. Οπότε όλα καλά. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στη Βασιλική. Αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη χθες με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δημοσιογράφο. Είχαμε πάλι τηλεφωνήματα στο 100 για συλλήψεις, βιντεοσκοπήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αγαπητή Βασιλική, άστα τώρα, τελευταία ημέρα, τελευταία εκπομπή, να χαλαρώσουμε λίγο. Θα έχουμε καιρό από Σεπτέμβριο να ασχοληθούμε με πολλά τέτοια. Τώρα πριν πάμε παρακάτω και σε αυτή τη μικρή, πολύ μικρή θα είναι, ανασκόπηση στα καλύτερα της χρονιάς, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει θόρυβος σχετικά με κάποιες δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου. της Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, είχε κάνει μια τοποθέτηση σε

0: ένα συνέδριο στις 14 Μαΐου, πριν από 2 μήνες και κάτι. Εκεί λοιπόν είχε μιλήσει και για το θεσμό της οικογένειας σε αυτό το συνέδριο, είχε τοποθετηθεί και είχε κάνει την ακόλουθη τοποθέτηση, επαναλαμβάνω, από τις 14 Μαΐου, έτσι. Αυτή ήταν η ημερομηνία που έλαβε χώρο το συνέδριο. Να ακούσουμε εκεί τι είχε πει η κυρία Μιχαηλίδου.
1: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα, για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και 0 παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
0: Προφανώς λοιπόν κάποιος είδε αυτές τις δηλώσεις, έστω και με καθυστέρηση, ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο κυκλοφόρησε ταχύτατα και έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο οποίος με ανακοίνωσή του είπε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι η επιτομή της woke ατζέντας, οι δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου δηλαδή, και ότι η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να προστατεύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, πάει να διαλύσει αυτό το θεσμό. Αυτή ήταν η τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
2: Ξέρεις,
0: ναι.
2: Το δημογραφικό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχουμε αναδείξει και εμείς πολλές φορές από το σταθμό και με τα συνέδριά μας και τα λοιπά. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και πρέπει η πολιτεία να επικεντρωθεί πάνω σε αυτό, για να δώσει τα κίνητρα στα νέα παιδιά να αποκτήσουν οικογένεια, να κάνουν τα παιδάκια τους και να συνεχιστεί ο θεσμός της οικογένειας. Τώρα, αν αυτή η οικογένεια θα είναι μπαμπάς μαμά, μαμά μαμά, μπαμπάς μπαμπάς, παππούδες παιδιά, παππούδες εγγόνια, οτιδήποτε άλλο, εμένα δεν με απασχολεί προσωπικά, Ιωσήφ. Το σημαντικό είναι να λυθεί το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε στη χώρα. Το πώς θα είναι η οικογένεια, και αν κάποιοι θύχτηκαν από την κυρία Μιχαηλίδου, που είπε το λογικό ότι πλέον δεν είναι οικογένειες, ούτε οικογένεια, η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος είναι αυτό που ήταν παλιά. Και εγώ, είμαστε 5 αδέρφια, 5 κορίτσια. Δεν θα το δούμε αυτό συχνά σε 10, σε 20 χρόνια, σε 30, σε 50. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες από τη Σκοπιά, ότι πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα και, για παράδειγμα, οι ελληνικές οικογένειες δεν κάνουν πολλά παιδιά. Αυτό να το δεχθώ. Ότι ο βασικός πυρήνας όμως της οικογένειας και το βασικό μοντέλο της ελληνικής οικογένειας είναι αυτό το οποίο μάθαμε, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Όπως και να το κάνουμε, η πυρηνική οικογένεια είναι οι 2 γονείς, ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά. Αυτό είναι η πυρηνική οικογένεια, η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια. Το ότι προφανώς οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους και ότι είναι οικογένεια και ένα ζευγάρι το οποίο δεν έχει παιδιά, προφανώς είναι οικογένεια. Και 2 άνδρες μπορούν να είναι οικογένεια και 2 γυναίκες μπορούν να είναι οικογένεια. Αλλά το βασικό μοντέλο της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας είναι αυτό. Και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να το αλλάξουμε, ή δεν πρέπει να επιχειρήσουμε να το αλλάξουμε ή να αλλοιώσουμε το νόημα. Το ότι προφανώς όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και ότι είναι ίσοι είναι αναμφισβήτητο. Βέβαια, αυτή η τοποθέτηση από την κυρία Μιχαηλίδου προκάλεσε λοιπόν αντιδράσεις κυρίως από τον Αντώνη Σαμαρά, από τον κύριο Βελόπουλο, από τον κύριο Νατσιό και από την κυρία Λατινοπούλου. Καθόλου τυχαίο, θα μου πείτε. Δηλαδή, είναι όλοι λίγο πιο δεξιά. Λίγο. Όσο πατάει η γάτα, ας πούμε, λίγο πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Τι μπορεί να είναι τώρα μία οικογένεια? Τι μπορεί να είναι?
3: Οικογένεια είναι 2 άντρες, ένας κύρος και ένα πορτατήφι, ή 3 τρανς και μια ντουλάπα.
0: Ναι, μπορεί να είναι οικογένεια λοιπόν, όπως λέει η κυρία Λατινοπούλου, 2 άντρες, ένας κύουρος και ένα πορτατήφι. Είναι πολύ καλή ιδέα, δεν πρόλαβα το επόμενο παράδειγμα.
3: Οικογένεια είναι 2 άντρες, ένας κύουρος και ένα πορτατήφι, ή 3 τρανς και μια ντουλάπα.
0: Και αυτό είναι εξαιρετικό, 3 τρανς και μια ντουλάπα. Είναι και αυτό μια οικογένεια. Αυτό είναι λίγο μονταρισμένο, γιατί η δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου που τα έδωσε όλα είναι κοντά στο 1 λεπτό. Και έλεγε, wow, εγώ Κατζέντα και η Μιχαηλίδου και ο Μητσοτάκης θέλουν να μας φέρουν τα πορτατήφ και τους σκύουρους και να τα κάνουμε οικογένεια. Αυτό έλεγε η κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Μιχαηλίδου ρωτήθηκε χθες, γιατί φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ, για αυτή την δήλωση που είχε κάνει πριν από 2 μήνες, και είπε, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.
1: Θέλω να πω το εξής και να το ξεκαθαρίσω. Είμαι παιδί πυρηνικής οικογένειας και διάλεξα εγώ να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια. Τον άνδρα μου, το παιδί μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος σε πολύ μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αξίες της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας, το πώς αγαπάμε, το πώς σεβόμαστε τους παππούδες μας, πώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας να σέβονται εμάς και εμείς μέσα από αυτά να σεβόμαστε εκείνα. Όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είμαι υπουργός κάθε οικογένειας. Το ότι δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής οικογένειας που είπα, ναι, είναι τελείως διαφορετικό από το ότι δεν βασιζόμαστε στην ελληνική πυρηνική οικογένεια και δεν είμαστε και δεν είμαι ευγνώμων σε αυτή.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η χθεσινή τοποθέτηση της κυρίας Μιχαηλίδου. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα έχει σηκώσει πολλή συζήτηση και κυρίως από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Καλό είναι όλοι να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικοί, όπως έλεγα και νωρίτερα. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ και τις πολύ ακραίες τοποθετήσεις εκεί όταν έρχονται από πολύ πολύ. Εκεί στην άκρη δηλαδή, κάτι με πιάνει όταν τα ακούω.
2: Είναι αυτό που λέει η κυρία Μιχαηλίδου, ότι δεν είναι υπουργός της πυρηνικής οικογένειας, είναι υπουργός όλων των οικογενειών που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Και υπάρχουν και διαφορετικές οικογένειες, όχι η πυρηνική που έχουμε δει, που είναι η παραδοσιακή ελληνική
0: οικογένεια. Πολύ σωστά.
2: Οικογένεια.
0: Το βασικό όμως μοντέλο, η πυρηνική που λέμε, είναι αυτό. Να μην ξεχάσουμε, παιδιά, για αυτό που ξέρουμε, έτσι. Πώς θα το κάνουμε, δεν θα τα αλλάξουμε όλα. Όσο και αν κάποιοι επιχειρούν, δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε όλα. Υπάρχουν και κάποιες σταθερές αξίες. Πώς να το κάνουμε τώρα. Η ελληνική παραδοσιακή οικογένεια είναι αυτό. Φυσικά είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, όπως έλεγα και νωρίτερα. Έχουν τα ίδια δικαιώματα, είναι ίσοι. Αλλά, παιδιά, υπάρχουν και κάποια όρια. Να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί έχουμε περάσει το άλλο άκρο τα τελευταία χρόνια να προσπαθούμε να περάσουμε μια διαφορετική κανονικότητα και είδαμε και τα αποτελέσματα που υπήρξαν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πρωτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Πρωτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Πρωτέργεια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Πρωτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή καλέστε στο 18311.
2: Λέει εδώ ένας φίλος ότι η παραδοσιακή οικογένεια παλιά ήταν διευρυμένη με παππούδες και γιαγιάδες μέσα στο σπίτι. Φίλη η Μέρη μας στέλνει το μήνυμα. Όντως ήταν έτσι οι οικογένειες παλιότερα. Το ζευγάρι συνήθως πήγαινε να μείνει στο πατρικό του άντρα και μαζί με τα πεθερικά. Μεγάλωναν τα παιδιά τους εκεί. Μπορεί να ήταν και πολλά αδέρφια με τις οικογένειές τους σε ένα σπίτι. Όμως αυτό στην πορεία άλλαξε. Η οικογένεια έγινε ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά μέσα στο σπίτι και οι παππούδες σε άλλο σπίτι. Με αυτό θέλω να πω ότι ο κόσμος προχωράει, αλλάζουν οι ανάγκες.
0: Ναι, βρε παιδί μου, το καταλαβαίνω αυτό. Και λέει και ο Βαγγέλης εδώ στο μήνυμά του. Να σκεφτούμε, λέει, 100 ή 200 χρόνια μετά και τις κοινωνικές αλλαγές, λέει, που θα έχουν γίνει σε αυτή τη διάρκεια. Η κοινωνία, λέει, εξελίσσεται διαρκώς, είτε σε κάποιους αρέσει είτε όχι. Υποθετικό σενάριο, λέει, σε 500 χρόνια οι άνθρωποι θα ζουν μέχρι και 200 χρόνια. Τότε, λέει, για κάθε παιδί θα υπάρχει γονέας 1-2-50, κοινή κηδεμονία και οι γεννήσεις θα είναι ελάχιστες. Το έχει πάει τώρα σε ένα βάθος ο Βαγγέλης, ας πούμε, 200 χρόνων. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που γράφεις, φίλε. Εμένα όμως αυτό με ξενίζει και με τρομάζει. Δηλαδή, εγώ πραγματικά αυτό δεν θα ήθελα να το ζήσω. Έτσι όπως περιγράφεται. Έτσι, ούτε στα πιο τρελά όνειρα, ούτε σε ταινία φαντασίας δεν θα ήθελα να το ζήσω. Μην τα ισοπεδώσουμε και όλα. Ας κρατήσουμε το πορτατίφ και το σκίουρο τουλάχιστον για να κάνουμε ένα διαφορετικό μοντέλο οικογένειας.
3: Οικογένεια. Ναι. Είναι δύο άντρες, ένα σκίουρος και ένα πορτατίφ. Ή τρεις τρανς και μια ντουλάπα.
0: Αυτό. Δύο άντρες, ένα σκίουρος και ένα πορτατίφ. Εμένα αυτό με καλύπτει. Το πορτατίφ κυρίως, αλλά και ο σκίουρος είναι από τα αγαπημένα μου τα σκιουράκια. Άστο τώρα, γιατί είναι τελευταία εκπομπή τη σεζόν τουλάχιστον για μένα, να μην ανεβάσουμε πάρα πολύ τους τόνους. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, έτσι σε μια μικρή ανασκόπηση.
2: Άντε,
0: μερικά
2: από
0: αυτά που ακούσαμε λοιπόν. τη σεζόν 2025-2026. Γυρνάμε που λες σε Κασιανή μου με την Αμάλια, ξεκινάμε την εκπομπή. Σεπτέμβριος ακόμα, προσπαθούμε να βρούμε το ρυθμό μας εκεί. Δεν έχει ακόμα πολύ έντονη επικαιρότητα, όταν ξαφνικά τσουπ, τσακώνονται δύο οδηγοί, ένας διανομέας με έναν οδηγό για μια θέση πάρκινγκ εδώ στην Αττική. Και εκεί πάνω στο τσακωμό δαγκώνει ο ένας τον άλλον και του κόβει το δάχτυλο. Και έχουμε δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα αυτά το Σεπτέμβριο.
4: Αλλάζουμε κλίμα. Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο νεαρού οδηγού για μια θέση πάρκινγκ.
5: Πέσαμε κάτω και όπως χτυπιόμασταν μου δαγκώνει το δάκτυλο και μου αφαιρεί δηλαδή ένα κομματάκι από το δάκτυλο μαζί με τον νύχι, με όλα. Το κομμάτι αυτό δεν μπορούσε να κολληθεί που μου βάλανε ένα πλαστικό νύχι.
6: Όταν αρχίσαμε και παλεύουμε ξαφνικά βρέθηκε το δάκτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα. Ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα.
7: Ξέρετε ότι του κόψατε κομμάτι και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο?
6: Φυσικά. Αφού εγώ μάζεψα το δάχτυλό και το βάλα στο ψυγείο για να μπας και το καταφέρουν και το ξανακολλήσουν οι γιατροί.
5: Έρχεται και ακουμπάει εδώ πάνω. Του λέω βγάλ' το χέρι. Μου λέει γιατί τι θα μου κάνεις. Του βγάλ' το χέρι και πήγαινε πιο πέρα. Τι θα μου κάνεις. Και εκεί που πάω να ανοίξω την πόρτα μου την κλείνει και άρχισε και με βάραγε.
8: Ωστόσο την επόμενη μέρα ο οδηγός του αυτοκινήτου που δέχθηκε όπως καταγγέλει τα γροθοκοπήματα του διανομέα πήγε στην επιχείρηση για να ζητήσει τον λόγο. Τότε ξεκίνησε ένα δεύτερο επεισόδιο μεταξύ τους.
5: Νόμιζα εγώ ότι πήγε να με χτυπήσει και το χτύπησα πρώτος.
8: Ο διανομέας δέχτηκε απανωτά χτυπήματα από τον οδηγό στο πρόσωπο και εκείνος απάντησε με δάγκωμα.
6: Όταν αρχίσαμε και παλεύουμε, ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα.
0: Τώρα τι να κάνει και αυτό, δηλαδή βρέθηκε ξαφνικά το δάχτυλο μέσα στο στόμα του. Άμα βρεθεί ένα δάχτυλο στο στόμα σου, δεν θα το δαγκώσεις, τι θα το κάνεις. Αλλά κύριος το μάζεψε μετά από κάτω ο ίδιος και του το έδωσε, δηλαδή του λέει αυτό είναι, πάρ' το πήγαινε να το κολλήσεις.
2: Τα σαγόνια του Καχαρή έπρεπε να βάλεις κάτω από αυτό.
0: Ελπίζω ναι, έχεις δει, πνίγηκα. Έχεις δίκιο Κασιανή, ελπίζω οι άνθρωποι και οι δύο να είναι καλά, να έχουν ένα καλό καλοκαίρι χωρίς δαγκωματιές. Αυτά λοιπόν το Σεπτέμβριο με το που γυρίσαμε, δηλαδή μπαμ, πέφτουμε πάνω εκεί στο κομμένο δάχτυλο. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Οκτώβριος και εκεί ξεκινάει η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα σκάνδαλα κτλ. Και όλοι ψάχνουμε να βρούμε το Μάκη. Ποιος είναι ο Μάκης ο οποίος ακούγεται στις συνομιλίες? Βρε, ποιος είναι ο Μάκης, ποιος είναι ο Μάκης, δεν μπορούσαμε να βρούμε το Μάκη.
9: Πρέπει να ξεκινήσουμε με το ερώτημα viral.
10: Ναι.
9: Ποιος είναι ο Μάκης?
10: Εξαιρετικό ερώτημα.
11: Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε?
10: Ποιος είναι ο Μάκης πού?
9: Ποιος είναι ο Μάκης?
10: Αχ, δεν το ξέρω τώρα τι εννοούσα. Φαντάζομαι εννοούσε εμένα πάντως.
9: Γιατί όμως είναι το θέμα?
10: Να πω κάτι. Εκεί που κάνουμε σε αυτή τη συνομιλία είναι ωραία. Και τι, ναι, ο Μάκης. Τι λέει, λέει, όσο ο Μάκης είναι εκεί, μη στεναχωριέσαι. Και

0: δεν έχουμε δει και ιδιαίτερη ζέση να καλυφθείτε πολιτικά από την κυβέρνηση εναντίον των καταγγελίων του κ. Βάρα.
1: Εξαιρετικό ερώτημα. Είμαι σίγουρος ότι θα το απευθύνετε αρμοδίως.

0: Είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
1: Ό,τι νομίζει ότι πρέπει να το πει, να το πει.
2: Απαντήστε όμως αυτό.
1: Πώς θα απαντήσω εγώ, δεν με αφορά το ερώτημα.
2: Θα σας εντράρει η κυβέρνηση.
3: Και κοίτα τα σημάδια, και κοίτα τα σημάδια.
2: Ποιος είναι ο Μάκης?
1: Ποιος είναι ο Μάκης που?
3: Του δίνει τα φιλιά της και τα γλυκά της χάδια.
1: Κάτι λέτε για το Μάκη.

0: Ποιος είναι ο Μάκης που?
1: Τον βρήκαμε το Μάκη, ο Χριστοδουλόπουλος ήτανε, παιδιά, έληξε. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε τίποτα περισσότερο. Αυτά τον Οκτώβριο μπήκαμε πολύ δυνατά, ήταν η περίοδος του ΠΚΠ. Καλημέρα στα Σωτήρη και στη Λένα εκεί πέρα στο πρωτοράφτη. Τελικά λέει το δάχτυλο ήταν δάχτυλο του Μάκη. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πάμε και στο Νοέμβριο, εκεί όπου κυκλοφορεί η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, αρχικά με το βιβλίο, με την Ιθάκη, και ρωτήθηκαν οι πολίτες για το αν θα διαβάσουν το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
2: Σήμερα ξεκινάει η επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου του Τσίπρα. Θα το αγοράζατε?
3: Ποτέ.
2: Ποτέ λέτε?
3: Ποτέ. Ο Ζαρατζίνα, ο Ζαρατζίνα.
2: Θα θέλαμε να μας πείτε πώς σχολιάζετε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
4: Να σας πω, εγώ είμαι φαν του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό έχω να πω.
2: Το βιβλίο του δηλαδή, επειδή μας είπατε ότι είστε φαν, το βιβλίο του δεν το διαβάζατε?
4: Βεβαίως.
3: Ποτέ.
5: Τσίπρας, ωραίος, ωραίος.
2: Θα το αγοράσετε το βιβλίο?
5: Το έγραφε, το πήρα βέβαια. Σαρατζίνε, σαρατζίνα.
2: Θα διαβάσετε το βιβλίο του, την Ιθάκη που έχω.
5: Βιβλίο του, δεν είμαστε καλά, ποτέ.
3: Ποτέ.
5: Ποτέ των ποτών.
3: Ποτέ.
2: Ποτέ λέτε?
3: Ποτέ. Γιατί μας έχει κάνει τα χίλια δυο. Βγήκε, δεν βγήκε, μας έβγαλε το Capital Controls και τελείωσαν όλα.
2: Δεν είστε όμως λίγο περίεργοι να δείτε τι έχει να μας πει και ο ίδιος?
3: Όχι, όχι, όχι. Τον είδαμε, τον φάγαμε στη μάπα, να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Εντάξει, ήταν διφορούμενες εδώ οι απαντήσεις. Η τελευταία κυρία βέβαια ήταν αποφασισμένη με αυτό το ποτέ δηλαδή και τα λοιπά. Ναι, πάντως υπήρχαν και άνθρωποι που ενθουσιάστηκαν. Εγώ είπε ο άλλος.
2: Αυτός ήταν σίγουρα από το Θαμάνιο πάνω. Δεν ήταν τσουμέρικα σίγουρα.
1: Εδώ ο άλλος ποτέ. Και βέβαια αυτά έγιναν το Νοέμβριο και φτάνουμε το Δεκέμβριο, όπου έχουμε την εξεταστική στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εμφανίζεται εκεί ο κύριος Φραπές για να καταθέσει, όπου ζούμε στιγμές πραγματικά απείρου κάλους.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, είπα.
6: Δεν σας ακούω, κύριε. Διακρίνετε μέσα τα μουστάκια σας. Δεν ακούγεστε, κύριε.
7: Είπα, θα τα κόψω το μουστάκι. Ελάστε για ραδιά, το κόψω.
6: Κύριε, δεν καταλαβαίνω κριτικά εγώ. Να λέτε σωστά την απάντηση.
7: Κάνε μετάφραση. Δηλαδή, λάθος τα λέω. Πρέπει να τα λέω σωστά για να καταλαβαίνεις εσύ.
6: Να τα λέτε, θέλω, κύριε. Εγώ θέλω να τα λέτε.
8: Στο πληθυντικό. Μη σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Σιρεγγέλα.
9: Καταδικάζουμε, και καλό και τα άλλα κόμματα να το κάνουν, αν έχουν την δύναμη απέναντι στην Κωνσταντοπούλου, τη σεξιστική επίθεση. Γιατί σεξιστική επίθεση δεν είναι μόνο από άντρα σε γυναίκα, είναι και από γυναίκα σε γυναίκα.
8: Αστεία είστε.
1: Ζήσαμε φοβερές στιγμές εκεί πέρα, βέβαια στη Βουλή. Ο κύριος Φραπές, ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.
7: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
8: Παρημένω την απάντησή σας.
7: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
8: Σας ακούω.
7: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
1: Σφίγγα. Σφίγγα, δεν άνοιγε το στόμα του με τίποτα. Μετά το άνοιξε βέβαια και χάρισε μερικές πολύ ωραίες στιγμές. Όπως επίσης πολύ ωραίες στιγμές χάρισε τότε το Δεκέμβριο και ο κύριος Μαγειρίας. Είχε πάει και εκείνος στην εξεταστική και είχε έναν έτσι πολύ έντονο διάλογο με την κυρία Μιρέλα. Η κυρία Μιρέλα είναι η κυρία Αποστολάκη. Σε άλλαξε και το όνομα.
8: Από πού είναι αυτά τα, από πού προέρχονται τα χρήματα αυτά τη δραστηριότητα?
9: Σας ξαναείπα, προέρχονται από εισοδήματα της μητέρας μου.
8: Από πού?
9: Κύριε Μιρέλα, από αυτά που έχει δηλώσει στην εφορία, ξέρω εγώ τι έκανε η μητέρα μου, να πω κάθε μέρα τι θα είμαι, μπάστακας πάνω από τη μητέρα μου, της λέω μαμά, χάλασες 5 ευρώ, χάλασες 7, χάλασες 12.
8: Κοιτάξτε,
9: δεν φαίνεται από φορολογικές δηλώσεις.
8: Αν είναι για 7 ή 5 ευρώ, εγώ τη μαμά μου δεν τη ρωτάω. Αν είναι για 295 χιλιάρικα, τη ρωτάω.
9: Θα ζητήσω 55 χρόνια, 60 που δουλεύει, θα την πω μαμά, πού είσαι αυτά τα λεφτά.
1: Μα κύριε Μιρέλα, και εσείς τώρα, κάνετε κάτι ερωτήσεις.
2: Εδώ είναι της Μιρέλας.
1: Κυρία Μιρέλα, καλημέρα στην κυρία Αποστολάκη. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε για να μπούμε και στο 2026, γιατί αυτά ήταν έτσι ένα πολύ μικρό δείγμα από το 2025.
10: Real FM.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα.

0: και 2.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping.
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουλουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
9: Ρίσμα 90 και 2.
10: Και οδός στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Να πούμε για μια εξέλιξη, γιατί έχουμε αναφερθεί από νωρίς το πρωί με την Κασιανή στο θέμα της Θέουτα με τους μετανάστες που έχουν περάσει σε ισπανικό έδαφος. Εκεί λοιπόν οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 1.500 μετανάστες, έτσι έλεγαν οι ισπανικές αρχές. Τώρα λοιπόν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Ισπανικού Υπουργείου Εσωτερικών, είναι περίπου 49.000 οι μετανάστες οι οποίοι έχουν περάσει σε ισπανικό έδαφος. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, είναι χαοτική. Υπάρχουν φόβοι ότι πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να κολυμπήσουν και να περάσουν σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα. Έχει αναπτυχθεί στρατός στην περιοχή, ενώ το θέμα έχει και πολιτικές προεκτάσεις, καθώς υπενθυμίζουμε την πρώτη ήδη αντίδραση από την Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητά αναθεώρηση της συνθήκης Σέγγεν, τουλάχιστον συνοριακούς ελέγχους για την Ισπανία. Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται εκεί στη Θέουτα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ιστορικών της Ισπανίας, 49.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα σε 24 ώρες.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και απεριόριστη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.
0: Καλημέρα Ελώνα, πόσο ανάγκη είχα να γελάσω σήμερα που είμαι και αρρωστούλα. Τι έχουμε ακούσει, Θεέ μου, την καλημέρα και την αγάπη μου. Καλημέρα, περαστικά να σου ευχηθούμε και βέβαια καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Και πάμε να επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτή τη μίνι ανασκόπηση που κάνουμε στο 2026 πλέον, γιατί νωρίτερα ακούσαμε αποσπάσματα μέχρι και το Δεκέμβριο του 25. Ο Ιανουάριος ξεκινάει με μια ομιλία του Παύλου Γερουλάνου σε κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, εκεί που αποκαλύπτει ένα πραγματικό περιστατικό.
2: Πριν από μερικές μέρες, 2-3 μέρες, είχα πάει να φάω με την κόρη μου πριν φύγει για το εξωτερικό. Σταμάτησα κάπου να ζητήσω οδηγίες και ήταν ένας σεκιουριτάς. Ανοίγω το παράθυρο, με κοιτάει, γουρλώνει τα μάτια και λέει «Ω, ΠΑΣΟΚΑΡΑ!»

0: στη μέση του πουθενά βγάζει από την τσέπη του ένα μπρελόκ, το γυρνάει από τη μια Ανδρέας, το γυρνάει από την άλλη Ανδρέας. Ω, πασοκάρα!
1: Από εκεί λοιπόν βγήκε η περίφημη ατάκα Πασοκάρα του Παύλου Γερουλάνου. Είναι πραγματικό περιστατικό. Πέτυχε λοιπόν έναν εργαζόμενο σε εταιρεία security, τον αναγνώρισε, του λέει: «Α, Πασοκάρα!» Και η πλάκα ποια είναι. Στην εκδήλωση που το αναφέρει, είχε πάει.
2: Είχε πάει ο συγκεκριμένος.
1: Ο συγκεκριμένος κύριος.
2: Τέλειο.
1: Ο οποίος χαιρέτησε εκεί, έδειξε και τον μπρελόκ που είχε και στις δύο πλευρές τη μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου. Καλημέρα και στον Κώστα με τον Σαρλ Ασναβούρ. Ωραία πρόταση, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Κατερίνα κρατήσου γιατί θα κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 11. Αν μπορείς να συγκρατηθείς, έτσι, άντε γίνει και η τελευταία μέρα στην εργασία σου. Καλημέρα και στον Μπάρι που άκουσε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Είναι το αγαπημένο του αυτή τη σεζόν. Δύο μάλλον αγαπημένα έχει. Το ένα είναι η συγκεκριμένη ατάκα από τον Παύλο Γερουλάνο, αξεπέραστη για τον Μπάρι.
0: Πασοκάρα!
1: Και η άλλη αγαπημένη του...
3: Ο Θεριστής. Ο Θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, ήρθε ο Θεριστής. Το Φεβρουάριο που λες Κασιανή μου, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, είχαμε και την εξάρθρωση ενός κυκλώματος διακίνησης λαθρέων τσιγάρων. Μια μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολλά τα διαφυγόντα κέρδη για το ελληνικό δημόσιο κτλ. Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όμως και το είχαμε αναφέρει με την Αμαλία ήταν τα ψευδόνυμα τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος. Επικεφαλής, επενθυμίζω, ήταν ο Πούτιν. Πάμε να θυμηθούμε και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.
4: Είναι καταιγιστικές οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του μεγάλου κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων που εξάρθρωσε η αστυνομία. Ενώ τα παρατσούκλια των μελών και η ονομασία των επιχειρήσεων είναι φάνταστες.
5: Αυτός είναι ο θρόνος του επωνομαζόμενου Πούτιν, του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που κατασκεύαζε και διοχέτευε στην αγορά λαθρέα τσιγάρα. Στην πλάτη της κόκκινης καρέκλας δεσπόζει η προσωπογραφία του Ρώσου Προέδρου, από τον οποίο πήρε το ψευδώνυμό του ο 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν. Στην ιεραρχία του κυκλώματος κάτω από τον Πούτιν ήταν η υπαρχηγή με τα παρατσούκλια Μουσάτος, το γραφείο Καραμέλας και Κουμπάρος, ενώ κάποια από τα μέλη της οργάνωσης ήταν ο αποκαλούμενος Μπαμπουίνος, ο εφοπλιστής, ο μπαμπάς, ο γιαγιάς, ο παππούς και το πτώμα.
1: Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα. Ποιο να διαλέξω από όλα αυτά. Ήτανε λέει ο μπαμπουίνος, ο μπαμπάς,
2: ο παππούς, γιαγιάς.
1: Ο γιαγιάς και το πτώμα. Μπαμπα να θεμάτους τους αθεόφοβους. Είναι παιδί, άμα έχεις φαντασία δηλαδή.
2: Τον έναν τον έλεγαν στο γραφείο.
1: Ο ένας ήταν το γραφείο.
2: Το γραφείο.
1: Καραμέλας, μπαμπουίνος, μπαμπάς, παππούς, γιαγιάς και πτώμα. Αυτά λοιπόν τα ζήσαμε το Φεβρουάριο. Ο Μάρτιος στη συνέχεια μπήκε με κρακεράκια. Είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή, ο οποίος έτρωγε κρακεράκια ασταμάτητα. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει εκεί πέρα τη λιγούρα του.
6: Με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια.
1: Και έτρωγε κρακεράκια. Εκεί ήταν ασυγκράτητος.
6: Κρακεράκια.
1: Ναι, αυτό λέω κύριε Κωνσταντοπούλη μου.
6: Και με τον τζαμπουκά, με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια. Τα οποία επιδεικτικά άρχισαν να τα τρώει. Κάποιοι μας επιδεικνύουν. Κρακεράκια.
1: Δεν τρέπονται, πάνε και επιδεικνύουν κρακεράκια και μάλιστα κόκκινα κρακεράκια, έτσι, γιατί παίζει ρόλο και το χρώμα.
2: Άμα ήταν κόκκινο.
1: Κόκκινα κρακεράκια μέσα στη Βουλή. Αυτά λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο Μάρτιος, φυσικά πρώτο θέμα για τους πολίτες και το Μάρτιο, τι άλλο, ήταν η ακρίβεια.
7: Είστε έτοιμοι και έτοιμες.
8: Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι.
9: Άγνωστο που θα φτάσουν οι τιμές τώρα με τον πόλεμο.
10: Να κάνουμε το σταυρό μας να μην έχουμε χειρότερα.
11: Κάντε και ένα σταυρό ρε παιδιά, κάντε και ένα σταυρό που να ζήσει καλό. με τον πόλεμο, θα ακριβήνουν όλα και θα μας αλλάξουν τα φώτα.
12: Έπαθα λίγο εγκεφαλικό μόλις είδα την τιμή. 1,939 η απλή και 1,999 η σούπερ.
11: Δεν πάει άλλο, μέχρι εδώ, τέρμα.
12: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη, τρέξτε να προλάβετε.
13: Είναι όντως μια μέρα τα προϊόντα.
14: Ναι, ναι, είναι τζάμπα όλα. Πέραστε πάρτε όλα τζαμπαντάν.
10: Να κάνουμε το σταυρό μας να μην έχουμε χειρότερα.
15: Όχι μέρα, μα τι να μην κάνω το σταυρό μου. Σας το κοπείτε, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω το σταυρό μου.
1: Φαντάσου λοιπόν η κυρία που ακούσαμε εδώ στο ρεπορτάζ που έλεγε «Δεν πάει άλλο, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω» κτλ. Τα έλεγε αυτά το Μάρτιο.
14: Φαντάσου σήμερα τι
1: με την τιμή της βενζίνης το 1,939. Δηλαδή σήμερα που είναι 2,0 κτλ. Φαντάσου τι θα έχει πάθει η γυναίκα.
14: Το λίγο κεφαλικό που έλεγε η προηγούμενη.
1: Ναι. Οπότε όπως καταλάβατε και το Μάρτιο, φυσικά και τους προηγούμενες μήνες και τους επόμενους, κυρίαρχο θέμα στην ελληνική κοινωνία ήταν η ακρίβεια. Κάντε και κανένα σταυρό, όπως έλεγε και ο Κωνσταντάρας, μπορεί να μας βγει σε καλό. Βέβαια πόσο να βοηθήσει τώρα και εκείνος, αλλά λέμε τώρα, ελπίζουμε. Τον Απρίλιο είχαμε την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη. Εκεί που ανακαλύφθηκε ότι είχε ένα πτυχίο το οποίο ήταν από ένα κολέγιο που δεν ήταν αναγνωρισμένο και δεν ήταν ισότιμο και έλεγε ο ίδιος ότι ναι, αλλά ξέρετε αυτό και δεν υπήρξε κάποιο πολιτικό μέσο και δεν είχα θέση επιστημονικού προσωπικού και με πήρανε γιατί είμαι ωραίος. Το θυμάσαι που το είχε πει αυτό, τον Νίκο Στραβελάκη. Με διάλεξαν, λέει, γιατί ήμουνα ωραίος.
16: Εκείνα τα χρόνια κρινότανε περισσότερο η εμπειρία που είχες στο αντικείμενο το οποίο...
17: Άρα μας λέτε ότι διάλεξαν το Μακάριο ως προσωπικότητα και είπαν εγώ θέλω το Μακάριο και ας μην έχει τυχείο. Αυτό μας λέτε.
16: Με δικαίωμά τους δεν είναι.
17: Σε αυτή τη θέση που διοριστήκατε το 2007 προϋπέθεται να έχετε πτυχίο ΑΕΗ ή ισόλυμο.
16: Υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες άτομα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα διορίζονταν ως μετακλητή.
12: Επομένως
16: ο διορισμός είναι νόμιμος.
12: Ποιος το επέλεγε?
16: Η διοίκηση.
12: Άρα κάποιος,
16: η διοίκηση και ο πολιτικός.
12: Γιατί εσάς όμως κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
16: Γιατί ήμουν ωραίος.

0: γίνονται όν.
1: Γιατί είσαι ήδη... όμως κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
2: γιατί
1: καταλάβω.
2: Γιατί ήμουν ωραίος.
3: Είσαι πολύ ωραίος.
2: Αλήθεια.
3: Βεβαίως.
2: Είμαι πολύ ωραίος.
1: Γιατί είσαι ήδη... όμως κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ
2: γιατί
1: να καταλάβω.
2: Γιατί ήμουν ωραίος κυρία.
1: Τι είχατε κάνει. Α,
4: αλήθεια.
2: Βεβαίως.
5: Ήταν ωραίος, τι να κάνουμε ρε παιδί μου. Γι' αυτό το διάλεξαν, επειδή ήταν πολύ ωραίος. Και εγώ είμαι ωραίος, αλλά δεν με διάλεξαν πουθενά. Δεν είμαι ωραίος.
4: Κούκλος.
5: Αλέντελο.
4: Αλέντελο.
5: Αλλά δεν με διάλεξαν πουθενά. Κάτι κάνω λάθος προφανώς. Είναι και άλλα τα οποία δεν προλαβαίνουμε τώρα εδώ πέρα να τα ακούσουμε όλα, γιατί όπως καταλαβαίνετε πιέζει και ο χρόνος, πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Άντε θα ακούσουμε κάτι, γιατί φτάσαμε τώρα μέχρι τον Απρίλιο, να ακούσουμε κάτι και από τον Μάιο και να ακούσουμε κάτι και από τον Ιούνιο, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα με την Αμαλία. Α, αυτό θα το βάλουμε οπωσδήποτε. Έναν διάλογο που είχαμε με την Αμαλία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μια μέρα έχει έρθει για εκπομπή λοιπόν και πονάει το κεφάλι της. Εντάξει, συμβαίνει σε όλους. Και της δίνω τη λύση. Και εκείνη λοιπόν η αχάριστη θα ακούσεις τι έκανε στον αέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Real FM.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Easyjets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με Easyjets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Easyjets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί, κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο μοιραίος διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα. Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
12: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: 1, 2, 1, 2, 3.
5: Λέγαμε λοιπόν εδώ με την Κασιανή, δεν γίνεται σήμερα να μην βάλουμε και λίγο από τη φωνή της Αμαλίας.
0: Ναι.
5: Έτσι δικαιωματικά, γιατί είχαμε διάφορες στιγμές όλη αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο, που ευελπιστώ ότι θα έχουμε και περισσότερες και αυτή τη νέα που θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου. Πάμε λοιπόν να πάρουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη συμβίωση με την κυρία Αμαλία Κάτζου. Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τι έχεις σήμερα, δεν είσαι πολύ καλά. Τι έχεις.
0: Πονάει το κεφάλι μου.
5: Έχεις πονοκέφαλο. Έχεις πονοκέφαλο, δεν περνάει με τίποτα.
0: Όχι.
5: Σου έχω λύσει. Σου έχω λύσει.
0: Σου
5: έχω τρόπο
0: ναι.
5: για να σου περάσει ο πονοκέφαλος.
0: Ναι.
5: Μία και καλή.
0: Αλήθεια.
5: Δεν θα ξαναπονέσεις ποτέ.
0: Για να ακούσω.
5: Άκου λοιπόν εδώ την κυρία.
3: Έχεις πονοκέφαλο, βάλε μανταλάκια, τα έχεις στο σπίτι σου. Νέα μέθοδος, ρεφλεξιολογία για τον πονοκέφαλο. 10 λεπτά, 10 λεπτά τα αφήνεις και αρχίζουν και μειώνονται τα συμπτώματα του πόνου. Τοποθετήστε τα για 10 λεπτά και γράψτε τα αποτελέσματα. Περιμένω.
5: Περιμένει. Περιμένει τα αποτελέσματα.
0: Πού να βάζεις τα μανταλάκια. Στο κεφάλι σου πάρω στην τρίχα.
5: Μασχάλες. Πού τα βάζεις τα μανταλάκια.
0: Στο κεφάλι πάρω στην τρίχα, τα πιάνει.
5: Ναι, εκεί βάλτε εσύ. Μπράβο, σαν μπικουτί βάλτα.
0: Πού να τα βάλω.
5: Στα δάχτυλα, παιδί μου. 10 δάχτυλα
0: μα,
5: έχεις.
0: Μα το κεφάλι μου πονάει.
5: Ναι, άμα βάλεις τα μανταλάκια εδώ, ένα σε κάθε δάχτυλο, και τα αφήσεις για 10 λεπτά και κάτσεις έτσι.
0: Έτσι,
5: θα περάσει μόνο κεφάλι, ναι.
0: Έκατσε 10 λεπτά έτσι.
5: Πήγαινε. Πήγαινε. Και άμα δεν σου περάσει, θα μου τρυπήσει τη μύτη.
0: Θα σε τρυπήσω, πρόσεχε.
5: Άντε, πήγαινε.
0: Πού να πάω, δεν έχει μανταλάκια εδώ.
5: Δεν έχει εσύ μαζί σου.
0: Μαζί μου μανταλάκια.
5: Μανταλάκια.
0: Και μανταλάκια να κουβαλάω.
5: Για το πονοκέφαλο. Θα σου περάσει, παιδί μου.
0: Μπορώ, πήγε από το γέλιο. Εγώ εν μεταξύ νόμιζα να τα βάλω στα μυαλά.
5: Στα μυαλά. Εκεί σίγουρα θα σου περάσει 100%.
0: Και
5: χρειάζεται
0: νόμιζα.
5: Σίγουρα.
0: Λέει, στα μανταλάκια που λέει, έτσι και εγώ. Εγώ νόμιζα να τα βάλω στα μαλλιά μου. 10 λεπτά να τα αφήσω και μετά μου πέρασε πονοκέφαλος.
5: Για να τα βάλει μανταλάκια στα μαλλιά. Να σε καλά ρε Αμαλία, να σε καλά.
0: Ναι,
5: κόψτο Γιώργο, κόψτο. Μανταλάκια στα μυαλά.
0: Ναι, μια χαρά, μανταλάκια στα μυαλιά. Μυαλά.
5: Όλο και καλύτερο, αυτό κόψει το δεύτερο. Λοιπόν, μανταλάκια στα μυαλά θα βάλει η Αμαλία για να της περάσει από το κέφαλο.
0: Μανταλάκια και τα μυαλά στα κάγκελα.
5: Ναι, στα μυαλά. Κατερίνα μου, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Άντε, την αγάπη μας, ευχαριστούμε πολύ. Και τον Κώστα τον Τζιαλίκη και τη Βασιλική τη Στεριοπούλου και το Γιάννη. Καλημέρα, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλημέρα Κωνσταντίνε, ναι, αλέντελον παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Πέτρο με το πτώμα. Εκείνο του έκανε κλικ.
4: Να σε ειλικρία, να σε
5: σαμπουρά. Καλημέρα στον Αντώνη που του φύγει ο καφές από τη μύτη. Καλημέρα Βασίλη, δεκάδες, εκατοντάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Νίκο με τον Μπαμπουίνο. Γεια σου Βασιλική, ευχαριστούμε λέει για την αναδρομή. Να είσαι καλά, καλή αντάμωση ραδιοφωνική. Να περάσεις όμορφα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Στην Πάτμο μανταλάκια λέει μοναδική. Κάτσου, ναι εντάξει, έχει αυτό το χάρισμα το κορίτσι. Πώς έχουμε 3 λεπτά και δεν προλαβαίνουμε. Είχαμε και άλλα εδώ πέρα να παίξουμε, αλλά δεν τα προλαβαίνουμε. Είχαμε και εκείνες τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Μας ξεκίνησαν να φεύγουν πρώτα από τη Νέα Αριστερά, μετά ξεκίνησαν να φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Φεύγουνε. Εδώ.
13: Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση βουλευτών και την αποχώρηση δεκάδων στελεχών. Με τα στελέχη που αποχωρούν να περιγράφουν ότι είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.
14: Αυτοί που φεύγουν.
15: Χαρίτσης Αλέξανδρος, Τζούφι Μερόπη, Τσανακόπουλος Δημήτριος, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Φωτίου Θεανό, Αχτσιόγλου Ευτυχία και Ηλιόπουλος Αθανάσιος.
14: Σφίγγουν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα, να μη φανούν.
16: Γεια σας φίλες και φίλοι, συντρόφοι.

0: φεύγουν.
1: Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να αποχωρήσουμε.
0: Σας αφήνουμε μόνοι σας να το ευχαριστηθείτε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζανακόπουλε.
3: Για αυτούς που μένουν.
4: Και η νέα αριστερά θα είναι πιο πολύ σαν την Αλεπού και λιγότερο σαν το Σκατζόχερο.
3: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
5: Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα, γιατί εμείς αποχωρήσαμε από ένα κόμμα στο οποίο δεν είμαστε περαστικοί ούτε χθεσινοί. Είναι ένα κόμμα το οποίο το χτίσαμε με πολύ μεγάλο κόπο.
3: Και αυτούς που
6: σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για κανέναν από εμάς.
3: Για αυτούς που μένουν.
4: Ένα φάντασμα πλανέται πάνω από τη Βουλή.
3: Οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν.
7: Τα μαζεύουνε και φεύγουνε. Όλα, όλα τέτοια, ένας.
8: Λα λα λα λα λα.
2: Ωπα, αδέρφια, ένας. Στη συνέχεια, βέβαια, είχαμε και τις αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε διάφορα και την κυρία Τζάκρη, η οποία έφυγε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχουμε το χρόνο για να
6: λίγο Τζάκρη δεν έβαλες τώρα όμως.
2: Τώρα, γιατί μου πατάς τον κάλο. Άσε με τώρα και πρέπει να κλείσουμε, γιατί είχε κάνει και εκείνες τις δηλώσεις για τον εξώστη.
9: Θέλω να πω και για τους ανθρώπους που ήταν στην Εξέδρα, γιατί δεν είναι άμυροι ευθυνών. Καταρχάς, μια φωτογραφία λέει χίλιες λέξεις, λέει ο λαός, και πραγματικά ήταν αξιοθρήνητη. Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Karma is a beast.
10: Ωχ, σας χτύπησα λίγο.
9: Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Karma is a beast. Ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπειρες θα ρίζεις.
11: Στην Μπέλα το λέτε.
9: Στην Μπέλα το λέμε αυτό, ναι. Είμαστε πολύ προοδευτικοί, πολύ μπροστά, θέλω να ξέρετε. Karma is a beast.
12: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή.
2: Είναι η γνωστή η φράση Karma is a beast. Είναι τέρας, δηλαδή, όπως και να το κάνεις, είναι ένα τέρας. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω πολύ την Κασιανή Βραχά που αυτή την εβδομάδα ήμασταν μαζί σε τρίωρη διάρκεια.
6: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την
2: ευχαριστώ, Κασιανή μου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλή ξεκούραση και καλή
6: και
2: επιστροφή. Να ευχαριστήσουμε τον Τάκη τον Μαυράκη και την Εύη Βουγιουκλιώτη που ήμασταν και σήμερα μαζί και φυσικά να ευχαριστήσουμε εσάς για τη στήριξη, την αγάπη για άλλη μια ραδιοφωνική περίοδο.

0: Ρίχνω το πατίνι μου λοιπόν και αποχωρώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, στο καλό. Γεια σας, θα βρεθούμε.
2: Γεια σας. Γεια σας. Στις επάρξεις θα βρεθούμε. Θα βρωθώ κοντά σας.
0: Θα βρωθώ κοντά σας. 31 Αυγούστου. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Θερμές ευχαριστίες. Πολλά φιλιά.
3: Γεια σας.

0: και δύο.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ξεκινά πέρα από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πρίσμα 92.
11: Τισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα απομάκρυνσης από το 112 έλαβαν οι κατοικοί. Μένεται η μεγάλη κοντοδεσκή φωτιά στο Καλαμάκι Βιωτίας, όπου εκκοινώθηκαν οικισμοί Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος, Αλική και Ξηρονομή. Έχει διακόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο Φιβών Δομβρένας. Χωρίς ενέργεια μέσα πραγματοποιείται και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Φλόκα Χαΐας. Αναζωπηρώσεις καταγράφονται στη φωτιά στην Πάρο. Συναγερμός εξημάνης φυλακές Κορυδαλλού μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του σοφρονιστικού καταστήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κρατούμενοι φέρεται να πυρπόλησαν στρώματα μέσα σε κελιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ίσχυε παραμένει η απαγόρευση από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται κατόπιν συνεννόησης των πλοιάρχων με το λιμεναρχείο. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις εκτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στους 19 ενέρχονται παράνομοι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να περάσουν στη θέατα της Ισπανίας κολυμπώντας από το Μαρόκο. Η Ισπανική κυβέρνηση στέλνει στρατό στην περιοχή καθώς χιλιάδες μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. 11-2 θα πάμε και σήμερα. Μέχρι να ξεκινήσει και η δική μου καλοκαιρινή άδεια από αύριο, δεν έχω Σαββατοκύριακο δηλαδή, τέλη Αυγούστου πρώτα ο Θεός ξανά μαζί.
1: Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός.
0: Με την επικαιρότητα να τρέχει λίγο καλύτερη εικόνα των μετόπων, κυρίως στο Ρέθυμνο, από ό,τι μας ενημερώνει η πυροσβεστική. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι φωτιές κυριαρχούν στην ειδησογραφία σε όλα τα επίπεδα. Αρχίζει από αύριο η άδεια χιλιάδων συμπολιτών μας, φίλων, ακροατριών, ακροατών. Θα δούμε σε λίγο τα νέα της με την κυκλοφοριακή κίνηση, να δούμε τι γίνεται και στα λιμάνια, τι γίνεται στα αδειώδια, τι γίνεται στα αεροδρόμια. Εννοείται ότι θα φύγει πολλής κόσμος. Έχουμε θέματα που αφορούν και την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Πριν από λίγο είχαμε επεισόδια και φωτιές στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από εξέγερση Κούρδων για την έκδοση κρατούμενου στην Τουρκία. Υπάρχουν και άλλα θέματα από το αστυνομικό δελτίο, βεβαίως τα μετεωρολογικά μας, γιατί πνέουν ισχυροί άνεμοι και υπάρχει πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ένας χαμός από το πρωί στον Πειραιά, το αδιαχώρητο, ουρές και ταλαιπωρία για επιβάτες μετά από ακύρωση δρομολογίων. Έχει βγει φίλες και φίλοι απαγορευτικό από απόπλου Ραφίνα και Λαύριο, απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, και όπως καταλαβαίνετε έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δεν ξέρω τι ώρα θα τα λιμεναρχεία θα δώσουν. Θα ανάψουν πράσινο φως για να φύγουν τα πλοία. Αλλά υπάρχει θέμα. Τώρα έπεσε στην περίπτωση η ιστορία αυτή που ο κόσμος παίρνει τις καλοκαιρινές του άδειες. Αν δεν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Αρνιακός. Λογικά από το απόγευμα ή αύριο το πρωί θα φύγουν κανονικά τα πλοία. Έχει δημιουργηθεί το αδιαχώρητο στον Πειραιά γιατί έχει ακυρωθεί από το πρωί το δρομολόγιο του Blue Star Πάρος για Σύρο Τίνο Μύκονο λόγω των ανέμων. Μιλάμε για χιλιάδες επιβάτες και όπως καταλαβαίνετε, για εκατοντάδες εν πάση περιπτώσει επιβάτες. Και όπως καταλαβαίνετε, η έξοδος των αδιούχων δεν γίνεται υπό κανονικές συνθήκες για όλες τις φίλες και τους φίλους που ξεκινούν με ελπίδα και ανακούφιση τις καλοκαιρινές τους άδειες. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ και έτσι θα πάμε μέχρι τις 2. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι. Τελευταία μέρα πριν την καλοκαιρινή μου άδεια. Τάκης Μαυράκης απέναντί μου εδώ σε ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, φίλε Τάκη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Και ο Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Έτοιμος να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, γίγαντα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Έχουμε έξοδο και αναμένεται να αυξηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου.

0: εξακολουθούν να σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Απροσπέλαστο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Θιβών και το καθοδικό από Εγάλεο μέχρι Αγίας Άνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ταύρο. Στο κέντρο της Αθήνας, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχά το Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Στο κόκκινο παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά από το πρωί, είναι το μέρος με το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών ασταμάτητες από το πρωί, επίσης στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Στα διόδια έχουμε εικόνα.
0: Στα διόδια και στην Ελευσίνα είναι πιο χαλαρά μέχρι στιγμής τα πράγματα.
1: Στα Μάλγαρα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, μια μικρή ανάσχεση, αλλά όλα αντιμετωπίσιμα μέχρι στιγμής. Από το μεσημέρι και μετά, να ξέρετε, θα φύγει πολλοί κόσμος. Να προετοιμαστείτε, να πάρετε το χρόνο σας, γιατί πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω λόγω της κίνησης ή κάποιου απρόοπτου ατυχήματος. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Γίνεται χαμός, φίλες και φίλοι, στην Ισπανία. Κυκλοφορεί ως κεντρική είδηση σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή η μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε τα τελευταία έτη. Έχουν χιλιάδες περάσει Μαροκινοί και όχι μόνο από το Μαρόκο στη Θέουτα της Ισπανίας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 20 νεκροί. Έχει βγει ο στρατός στους δρόμους. Φόβοι για νέα κύματα μεταναστών. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Αυτή η μαζική είσοδος μεταναστών από το Μαρόκο έχει φέρει τον Ισπανικό θύλακα στα όρια του. Η κατάσταση είναι οριακή και κινδυνεύει με όχι απλά κρίση, με πτώση η κυβέρνηση του Σάντσεθ. Αν δείτε βιντεάκια θα καταλάβετε. Μιλάμε για χιλιάδες μετανάστες, είτε κολυμπώντας γύρω από τους κυματοθράφστες, είτε παραβιάζοντας το χερσαίο φράκτη, προκάλεσαν πραγματικά μια πρωτοφανή ανθρωπιστική και επιχειρησιακή κρίση που ανάγκασε τη Μαδρίτη να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις και κομάντος σύν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες επιπλέον αστυνομικούς, στα σύνορα. Είναι πραγματικά σοκαριστικές οι εικόνες με χιλιάδες ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, οικογένειες με παιδιά να τα μεταφέρουν στην αγκαλιά, δεκάδες διασώσεις, ό,τι μπορεί να κάνει η Ισπανική ακτοφυλακή. Αυτές οι εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και, όπως σας έχω πει κατ' επανάληψη εδώ, η μεγάλη ατζέντα του μεταναστευτικού ανοίγει και πάλι για τις χώρες της Ευρώπης. Και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, όπως είναι στη Γαλλία, την προεδρική εκλογή στη Γαλλία και όχι μόνο. Αλλά και στα κρατήδια, τα κρίσιμα κρατήδια της Γερμανίας, Βερολίνο, Σαξονία και άλλα κρατήδια που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν, με δεδομένο ότι η Γερμανία και η Γαλλία είναι τα δύο μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο, θα καθορίσουν τις ευρύτερες πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στη γυραιά Ήπειρο.

0: στην αγκαλιά μου σαν αστέρι.
1: Δεν έχουμε κάτι χειρότερο από αυτό το οποίο γνωρίζαμε πριν μία ώρα. Έχουμε μπαράζε και νεώσον στη Βιωτία. Φωτιά στην Αργολίδα. Η εικόνα βεβαίως στο Ρέθυμνο είναι πολύ καλύτερη και στη Νέα Χαΐα. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα tips στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Γιώργο Χριστόπουλο, ο οποίος περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος φοροτεχνικός, για να μας εξηγήσει ποιους αφορά και τι θα γίνει με τους εργαζόμενους. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Αν ακούγουμε καλά, ναι. Γιατί είχε στην αρχή κάποια.
1: Ακούγεσαι τέλεια. Όσο πιο κοντά μπορείς στο ακουστικό, να ακούσουμε τι ακριβώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
2: Μια ιδιαίτερη θετική αλλαγή για χιλιάδες εργαζόμενους στην εστίαση, τον τουρισμό, τη διανομή και γενικότερα στις υπηρεσίες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, καθώς αυξάνεται σημαντικά το αφορολόγητο όριο των φιλοδορυμάτων. Είναι μια διάταξη που ίσχυσε από τον Νοέμβριο του 2024. Βελτιώνεται. Γιατί βελτιώνεται? Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον δεν θα υπολογίζεται πλέον μηνιαία, αλλά σε ετήσια βγάζει. Και τι αλλάζει με αυτό? Τι αλλάζει? Μέχρι σήμερα ήταν αφορολόγητα φιλοδορήματα ως 300 ευρώ το μήνα. Με τη νέα ρύθμιση, αγαπητέ Γιάννη, θεσπίζεται το ετήσιο αφορολόγητο 5, 12, 66 χιλιάδες, που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 500 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, να πούμε ότι η ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του έτους.
2: Μπαίνει στην Βουλή το Σεπτέμβριο.
1: Άρα καλύπτει όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού.
2: Και θα πούμε και ένα παράδειγμα γιατί βελτιώνει σε σχέση με το προηγούμενο. Γιατί είναι σημαντική? Γιατί η νέα προσέγγιση διορθώνει μια αδικία. Ποια ήταν αυτή? Αντιμετώπιζαν κυρίως οι εποχιακά εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που δουλεύει μόνο 6 μήνες τη θερινή περίοδο μπορεί να λαμβάνει ψηλότερα φιλοδορήματα. Δηλαδή, εκεί περιοριζόταν στους 6 μήνες. Γιατί έλεγε κάθε μήνα το όριο 300 ευρώ. Τώρα το περιορίζει σε ετήσια βάση. Άρα μπορεί να πάρει αυτό το όριο και σε 3 μήνες και σε 6 μήνες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να θυμίσουμε κάτι που είναι μια παγίδα. Πολλοί έξυπνοι εργοδότες παίρνουν αυτό το φιλοδόρημα και το αφαιρούν από το μισθό, Γιάννη. Αυτό υπάρχει διάταξη που του τιμωρεί με 22% πρόστιμο και φόρο. Ας το προσέξουν αυτό. Αυτό καταρχήν πρέπει να φαίνεται αυτό. Δεν μπορεί να δίνει μετρητά στην τσέπη. Πρέπει να είναι.
1: Πρέπει να φαίνεται.
2: Πάσει εσύ σημειαστήρα. Αυτή λες την κάρτα μου, βάλε και 20 ευρώ, 30 ευρώ στο.
1: Μπορείς να δώσεις λοιπόν φιλοδόρημα με κάρτα.
2: Με κάρτα και να προσθεθεί από κάτω που θα το πάρει ο εργαζόμενος. Υπόψη ότι πλέον και καλύπτει και τους ντελιβεράδες, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ατομική επιχείρηση. Δηλαδή, ο μισθωτός παίρνει αυτό το αφορολόγητο και ένας που κάνει ασκή, δηλαδή το επάγγελμα ως ατομική επιχείρηση.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουμε ένα βασικό μήνυμα, θα δίνει τη διαφάνεια στις ηλεκτρονικές πληρωμές που λέμε. Το βασικό μήνυμα ότι η πολιτεία αναγνωρίζει πλέον πως τα φιλοδορήματα δεν αποτελούν κανονικό μισθό. Αυτό είναι βασικό. Και κάτι άλλο που δεν γράφτηκε στα μέσα μέχρι τώρα, Γιάννη, και το λέω αποκλειστικά σε σένα. Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές αυτό το φιλοδόρημα.
1: Ναι.
2: Δεν έχει ασφαλιστικές εισφορές.
1: Δεν έχει.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Η μετάβαση από το μηνιαίο στο ετήσιο κάνει το σύστημα σίγουρα πιο δίκαιο και ιδιαίτερα στους εποχιακά εργαζόμενους. Αυτό είναι όλο το. Και τώρα αυτό το εισόδημα το έχουν ανάγκη τα παιδιά, φοιτητές που πάνε και εργάζονται εδώ αυτό το διάστημα. Και μέχρι τώρα υπήρχε η αγωνία στη λογική της ότι περιορίζεται. Εδώ μπορεί κάλλιστα αυτό το ποσό να είναι και σε ένα μήνα ολόκληρο, να είναι και σε 2 μήνες.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε μπει εμείς βέβαια στη λογική της, του φιλοδορήματος με κάρτες, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε και εμείς σε αυτή τη λογική. Τώρα, ολοκλήρωσες το θέμα, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα θέλω.
2: Θέλω μόνο να τονίσω ότι αυτό το φιλοδόρημα δεν έχει σχέση, Γιάννη, με κάποιους που εργάζονται και παίρνουν μισθό με φιλοδόρημα, δηλαδή ποσοστό που λέμε φιλοδόρημα.
1: Κατάλαβα.
2: Αυτό είναι άλλο.
1: Το άλλο, το έκτακτο. Τώρα, πες μας μια πολύ σημαντική είδηση που έχεις ετοιμάσει. Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις χωρίς πλήρη εξόφληση των οφειλών για κατεσχεμένα κίνητα, για οποιαδήποτε μορφή κατάσχεση.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντική είδηση αυτή.
2: Έβγαλε μια απόφαση την 11/18, εφαρμόζει ένα άρθρο του Κώδικα Πολιτικής Διαδικασίας, προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Μέχρι σήμερα ένας ιδιοκτήτης, Γιάννη, που είχε κατάσχεση στο ακινητό του ήταν ουσιαστικά εγκλωβισμένος. Γιατί? Για να προχωρήσει η πώληση έπρεπε κατά κανόνα να εξοφλήσει ολόκληρο το χρέος.
1: Ναι.
2: Αυτό οδηγούσε πολλές συναλλαγές αδιέξοδο. Με το νέο πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση εφόσον πληρούνται βέβαια συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: Όταν λες χωρίς πλήρη εξόφληση, τι εννοείς δηλαδή? Αρκεί να έχεις ρυθμίσει.
2: Πρώτα έλεγε ότι ξέρεις, έχεις ένα ακίνητο που θέλει να το πουλήσει. Κάνει 100.000 αξία εμπορική. Ναι. Εσύ χρώστηκες 50.000. Σου είχε δεσμεύσει το ακίνητο ολόκληρο που είχε, όπως σου είπα, είχε μεγάλη αξία Και για να πας να το πουλήσεις, έπρεπε, το είχε κατάσταση. Και για να το πουλούσες, έπρεπε να ξοφλήσεις όλο το ποσό της οπλής.
1: Ναι, τώρα τι ποσό πρέπει να ξοφλήσεις.
2: Τώρα λοιπόν ρυθμίζει και έχει ποσό το παρακρατεί τουλάχιστον το 25% του υπολείπου της κατάσκησης. Mm-hmm. Δηλαδή, και εδώ να πούμε ένα παράδειγμα που έχει βάλει και το λέμε και με πολύ έτσι, περισσότερο διασταλτικά. Υπάρχει κατάσκηση για παράδειγμα 80.000. Το προηγούμενο πληρεί τις προϋποθέσεις. Μπορεί να αρκεί η παρακράτηση 20.000 το 25%. Από το τίμημα αντί τη πλήρου εξόπληση των 80 που ήθελε πρώτα να ολοκληρωθεί. Όλο... Είναι η ουσία τη αλλαγή, Γιάννη, να πούμε μια κουβέντα. Πρόκειται για μεταρρύθμιση, ναι. Απελευθερώνει ακίνητα που παρέμειναν δεσμευμένα. Διευκολύνει τι αγοροπολισίες, ναι. Αυξάνει τι πιθανότητε σύσπαξη των δημοσίων εσόδων, ναι. Και δίνει στου οφειλέτε μια ρεαλιστική δυνατότητα να αξιοποιήσουν την περιουσία του. Ναι. Δεν μπορεί να τολμούσε να το πει.
1: Αυτή η απόφαση τη ΑΔΕ και του διοικητή του κ. Πιτσιλή ισχύει από τώρα.
2: Αυτή η απόφαση ισχύει, ναι, ισχύει γιατί αυτή είναι, ισχύει νόμου έχει, γιατί βασίζεται σε άλλη διάθεση. Δηλαδή, με εξοδότηση μάλλον προβλέπει ο νόμος και του δίνει τη δυνατότητα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικές οι δύο ειδήσεις οικονομικού περιεχομένου μας έδωσε.
2: Συνδυάζει δύο στόχους.
1: Ναι,
2: κύριε Λαζιάννη, μου ξέρω το χρόνο σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Συνδυάζει δύο στόχους. Από τη μία διευκολύνει την αγορά κινήτων και τους πολίτες και από την άλλη διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου. Βεβαίως. Άρα, να μια. Έτσι, διεύρυνση, σιγά σιγά βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
2: Ο νόμος, λοιπόν. Γιάννη, το έχεις πει και κλείνω με αυτό. Ο νόμος δεν είναι γραμμένος, όλοι οι νόμοι σε μαρμάρινες κουβέντες.
1: Όχι, οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα των αναγκών της αγοράς.
2: Πολύ ωραία, το πες και κλείνω.
1: Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Να είσαι καλά, Γιώργο Στόπουλε. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Επιστρέφουμε τέλη Αυγούστου και θα είμαστε πάλι μαζί. Κάθε Κυριακή πρωί εδώ, με όλα τα χρηστικά θέματα.
2: Σε όλους τους ακροατές ευχές.
1: Την αγάπη μας, να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιάννη.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις που μας έδωσε ο κύριος Χριστόπουλος. Ενδιαφέρουσες ειδήσεις θα μας δώσει τώρα και ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα, επειδή έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ισπανία και ξέρει καλά το μεταναστευτικό. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγιάννη. Πράγματι, επί του πιεστηρίου έρχονται.
0: Τι γίνεται στη Θεούτα?
1: Για όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης, αλλά και για την πατρίδα.
0: Τα έχετε δει τι συμβαίνει στην Ισπανία. Φαντάζομαι όλα τα βίντεο, τις φωτογραφίες, ένας πραγματικός χαμός. Όχι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες έχουν περάσει από το Μαρόκο στην Ισπανία. Τι γίνεται, για πείτε μου.
1: Ναι, τα βλέπω και γνωρίζετε καλά ότι το μεταναστευτικό είναι μια βασική προτεραιότητα. Πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την σωστή διαχείριση όλων αυτών των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες μάλιστα παροξύνονται, κλιμακώνονται, διωγκώνονται, όσο περισσότερο σοβούν πόλεμοι, ανακατοσούρα.
0: Ναι, εδώ έχει ξεφύγει βέβαια από τη συνηθισμένη
1: κατάσταση. Δεν το συζητάω. Και επειδή και στην Ελλάδα έχουμε ζήσει αντίστοιχη ένταση φαινόμενα, νομίζω ότι...
0: Νομίζω σε αυτό το βαθμό όχι, ποτέ.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ένα είναι σίγουρο. Καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς τη συνδρομή της οικογένειας εξ ολοκλήρου τέτοιου είδους μεταναστευτικές ροές.
0: Ναι.
1: Απεύχομαι περαιτέρω όξυνση των κρίσεων και των εμπόλεμων καταστάσεων και των σειράξεων στην περιοχή μας που θα μπορούσαν ενδεχομένως να πυροδοτήσουν ξανά και για τη χώρα μας αντίστοιχα
0: φαινόμενα.
1: Είναι
0: ζόρικα τα πράγματα. Ήδη έχει καταγραφεί ο αριθμός 18 νεκρών. Έχει βγει ο Ισπανικός στρατός στους δρόμους. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Όχι καθόλου εύκολα.
0: Και κάποια στιγμή θα πρέπει και η αριστερά, κύριε Φαραντούρη, να δώσει απαντήσεις τι γίνεται με την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό. Αν δεν θέλει να αφανιστεί εκλογικά έτσι στη συνέχεια, γιατί βλέπετε τι κρίση υπάρχει.
1: Με κάθετες διατυπώσεις και χωρίς υπερφυγές. Οι μεταναστευτικές ροές πυροδοτούνται ως επιτοπλίστων από την ανέχεια και τη φτώχεια στις χώρες προέλευσης. Κακά τα ψέματα. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν, δεν αναφέρομαι ούτε σε επιλεκτικές μεταναστεύσεις ανθρώπων με κακούς σκοπούς, τζιχαντιστές, τρομοκράτες και ούτω καθεξής. Η συντριπτική πλειονότητα όλων αυτών των ταλέπορων ανθρώπων φεύγουν από τις χώρες τους ψάχνοντας κάτι καλύτερο. Προφανώς η Ευρώπη δεν μπορεί να υποδεχθεί με το καλημέρα εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες χωρίς κάποια οργάνωση. Αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε και στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, και το λέει και το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι για να μπορέσεις να αντιθασέψεις όλο αυτό το φαινόμενο και να μην παροξύνει ακόμη περισσότερο άλλα αντανακλαστικά, κοινωνικά και ούτω καθεξής, τις χώρες στις οποίες καταφθάνουν αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι, πρέπει να πατάξεις την ανέχεια εκεί από όπου προέρχονται.
0: Συμφωνούμε.
1: Άρα λοιπόν
0: τώρα
1: η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να αναλύσχεται σε χρήματα που δίνονται από εδώ και από εκεί χωρίς να πιάνουν τόπο, θα πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον στις όμορες χώρες της, στη λεκάνη της Μεσογείου, στην υποσαχάρη Αφρική, εκεί όπου δίνονται πολύ μεγάλα κονδύλια για αναπτυξιακή βοήθεια, το γεγονός ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στις αιστείες τους και για να παραμείνουν στις αιστείες τους πρέπει να έχουν νερό, πρέπει να έχουν αξιοπρέπεια και κάποια στοιχειώδη επίπεδα διαβίωσης.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, φαίνεται ότι υπήρχε αντίδραση από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα ζητήματα αλίας που εσείς έχετε θέσει, και μπράβο που τα έχετε θέσει, όσον αφορά τα δικά μας νησιά, τα κριτικά νησιά, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διαχείριση των φυσικών πόρων για την πρόθεση παράνομων μονομερών διεκδικήσεων από την πλευρά των Τούρκων. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια τυπική ανακοίνωση ή μπαίνει στην ουσία των γεγονότων?
1: Όχι. Έχουμε διάφορες εξελίξεις. Το πρώτο είναι ότι πριν από μερικές ώρες, χθες, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική σε μία από τις σπάνιες, αν θέλετε, τόσο κάθετες και σαφείς διατυπώσεις της απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι, έστειλε συγκεκριμένη προειδοποίηση προς την Τουρκία. Το διάβασα.
1: Και στην αναθεωρητική λογική, απαντώντας σε ερώτησή μου, θεωρεί απαράδεκτη όλη αυτή την εργαλειοποίηση της αλλιευτικής πολιτικής της Τουρκίας, διότι έθεσε υπόψη των Βρυξελών το γεγονός ότι κυοφορείται ένα νομοσχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα που προσπαθεί να παντρέψει την αλλιευτική πολιτική με το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεύτερον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Αιγαίο με αφελινισμό της αλίας. Έχω περιδιαβεί σε πάρα πολλά νησιά τον τελευταίο καιρό και συναντήθηκα και με ψαράδες στην Αθήνα, τα συζητούσαμε και μαζί, οι οποίοι βγάζουν κραυγή αγωνίας για την επιβίωσή τους. Στόλος μηχανότρατων από τα παράλια έρχονται, εκτοπίζουν τους ψαράδες μας, ψαρεύουν στα ελληνικά ύδατα, ακόμα και ένα μίλι από τις ακτές, πουλάνε τα αλλιεύματά τους στην ευρωπαϊκή αγορά ως τουρκικά, αλλά ψαρεμένα στα ελληνικά ύδατα και οδηγούν στον αφανισμό χιλιάδες οικογένειες. Τρίτον, και αυτό είναι είδηση επί του πιεστηρίου, ενδεχομένως είσαστε και ο πρώτος που την παίζει, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, και ο σταθμός μας, που μας φιλοξενεί σήμερα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε μία αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στην Ήμβρο. Είναι ειδήσεις επί του πιεστηρίου, είναι ειδήσεις που μας...
0: Δηλαδή τι εννοείται αναβάθμιση στρατιωτικής παρουσίας στην Ήπειρο?
1: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει επιλέξει να αναβαθμίσει την στρατιωτική της παρουσία, να αναβαθμίσει τις γραμμές τις στρατιωτικές, μεταφορά εξοπλισμού, να αναβαθμίσει σε στρατηγείο την ταξιαρχία εκεί πέρα, υπό τον έλεγχο του στρατηγείου της Κωνσταντινούπολης.
0: Φαντάζομαι τα παρακολουθεί το Υπουργείο Άμυνας όλα αυτά.
1: Θεωρώ αυτονόητο ότι το παρακολουθεί.
0: Εσείς έχετε επικοινωνία με τον κύριο Νίκο Δένδια, το γνωρίζω καλά και σε πολιτικό και σε θεσμικό επίπεδο. Έχει ενημερωθεί.
1: Είναι απόλυτη υποχρέωσή μας και θεσμική, και νομίζω ότι με πνεύμα εθνικής ομοψυχίας αυτά τα πράγματα πρέπει σε συντονισμένη βάση και στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες να τίθενται. Από τη δική μας σκευωτιά, ως ευρωβουλευτές, έχουμε μια στοιχειώδη υποχρέωση να ενημερώσουμε. Όχι μόνο για την αναβάθμιση τη στρατιωτική ενός νησιού που σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, αλλά και διότι εκεί υπάρχει μια ελληνική κοινότητα για χιλιάδες χρόνια, η οποία έχει ερημάξει τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Μάλιστα.
1: Με άοκλες προσπάθειες Ελλήνων, Ιμβρίων, αλλά και του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης που έλκει την καταγωγή του από εκεί, ξανάνοιξαν κάποια σχολεία. Υπάρχουν οικογένειες που ξαναπηγαίνουν στην Ήβρο και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, και αυτή η αναβάθμιση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας.
0: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση από εμάς.
1: Νομίζω κάτι καλό δεν προϊονίζεται.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση και ο σχολιασμός από την πλευρά του κ. Φαραντούρη. Μιλάμε. Τι έχει γίνει σήμερα? Έχουν έρθει πάνω από 150 μηνύματα με καλημέρες, καλό καλοκαίρι κτλ. Αδερφούλη Κωνσταντίνε Σουφλάκη, το ότι παίρνουμε κάποιες εβδομάδες σε άδεια δεν σημαίνει ότι είμαστε σε άδεια. Ξέρεις, γράφω σε εφημερίδα μέσα από το λάπτοπ. Γράφω σε site μέσα από το λάπτοπ. Στέλνω κομμάτια αλλού και σε άλλες εφημερίδες ή περιοδικά που δουλεύω μέσα από το λάπτοπ. Μόνο εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αν κάποιος που εργάζεται στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε εφημερίδες, σε site, σε περιοδικά, στέλνει κείμενα δηλαδή, δεν δουλεύει αυτές τις 30 μέρες που δεν κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο? Και κάτι ακόμα, ξέρεις, τόσα χρόνια ήμασταν πάντα στον ιδιωτικό τομέα, εγώ τουλάχιστον, ποτέ στο δημόσιο. Και δουλεύω επί 10 μήνες. Επί 11 μήνες, 7 μέρες την εβδομάδα. Εκπομπή το Σαββατοκύριακο στον Real FM. Άρθρα, site, το δικό μου site, το Φήμωτρο, αλλά και στα άλλα τα οποία γράφω για το πολιτικό ρεπορτάζ. Συν Action 24 κάθε μέρα σχόλιο και 7 μέρες την εβδομάδα. Προφανώς δεν έχει δουλέψει ποτέ ζωή σου τόσο πολύ, γι' αυτό στέλνει το μήνυμα αυτό. Αλλά δεν πειράζει, θα το μάθει σιγά σιγά. Καλημέρα στη φίλη μου την Κατερίνα Κάβουρα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα, για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στη φίλη μου την.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό τριημεράκι ή καλές διακοπές. Καλή ξεκούραση, είτε πάρετε 10 μέρες, είτε 20, είτε 30, είτε 40, είτε 50, όσες και να πάρετε, δεν θα δώσετε λογαριασμό σε κανέναν. Θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, να περάσετε όμορφα. Εμείς στηρίζουμε όλες τις φίλες και τους φίλους που ξεκινούν τις καλοκαιρινές διακοπές τους με μια σημαντική ευχή, να γυρίσετε όλοι πίσω υγιείς και δυνατοί. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Και του χρόνου εδώ. Συν μία μέρα παρακαλώ. Συν μία μέρα παρακαλώ. Όχι μόνο Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, αλλά και Παρασκευή θα αντικαθιστώ τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου 10-12 κάθε Παρασκευή πρωί. Μάτια να με δεις. Βλέπω ότι το έχετε μάθει αρκετοί και έχετε στείλει ήδη τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Να πούμε καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο. Καλημέρα στο Λεωνάρδο τον Κονδύλη, το φίλο μου. Καλημέρα Γιάννη Παπαγιάννη. Ξεκούραστες καλοκαιρινές διακοπές. Σε περιμένουμε με ενδιαφέρον πίσω. Να σε καλά Λεωνάρδο. Παλιός φίλος ο Λεωνάρδος. Από τους πρώτους ακροατές του Real FM. 2007 παρακαλώ. Τι να σου πουν τα γατάκια, Λεωνάρδε, λογικό είναι. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα Γιάννη. Τα τουρκικά ψαράδικα πλοία μέχρι έξω από την Πάτμο έφτασαν και έξω από τη Σάμο αγαθονίσει και αυτό τι είναι να γίνει καθημερινότητα. Να σε καλά αγαπητή Κατερίνα και σε ευχαριστώ για τις ευχές. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει με τα τουρκικά ψαράδικα, δυστυχώς. Τόσο καιρό εσένα. Θα το σχολιάσουμε και αυτό που μου στείλατε κυρία Στεριοπούλου με το θέμα με την κυρία Πολύζου και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τη Λαμία. Καλημέρα στον Τένι το Μουστακάκι. Καλημέρα στον Αβραάμ που μου γράφει ότι το θέμα είναι να είναι αλληλέγγυοι και ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιάννη και όχι να εκμεταλλεύονται την ανάγκη των αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό είναι μόνο σίγουρο, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Το θέμα είναι ότι αλλάζει πλέον και η πολιτική ατζέντα στην Ευρώπη και νομίζω ότι αν συνεχιστούν τέτοιου είδους επεισόδια και μαζικές έφοδοι σε ευρωπαϊκά εδάφη ή εν πάση περιπτώσει σε διαφορετικές χώρες από χώρες της Αφρικής, η ατζέντα θα κυριαρχήσει σε επίπεδο μετανάστευσης και θα έχουμε και άσχημα αποτελέσματα στις εκλογές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ιωσήφ. Κυκλοφορώ στην Αθήνα και βλέπω με χαρά μου Γιάννη τροχονόμους παντού. Η ερώτηση είναι, στα σημεία που υπάρχουν οι έξυπνες κάμερες, τι γίνεται αν το σήμα του τροχονόμου είναι αντίθετο με το φανάρι? Δεν το ξέρω αυτό που μου λες, αλλά οι κάμερες καταγράφουν γεγονότα τα οποία καταγράφουν σε σχέση με τα φανάρια. Αν περάσεις δηλαδή με κόκκινο ή πορτοκαλί. Τώρα, αν υπάρχει τροχονόμος και σου έρθει κλίση, προφανώς. Δεν ξέρω πώς θα ενημερωθεί η κάμερα για να μην σου έρθει η κλίση αυτή. Ο φίλος, ο ακροατής, αναφέρεται στις 338 κάμερες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό ρε Γιάννη που πρέπει να απολογούμαστε σε μερικούς συμπλεγματικούς, γιατί πάμε διακοπές μία μέρα, ένα μήνα ή ένα χρόνο, πραγματικά ένας κοινωνικός αυτοματισμός ακόμα. Φίλε, αυτά τα συμπλέγματα πρέπει να τα βλέπεις πάντα με χιούμορ. Ποτέ με, ξέρεις τι έχουν δει τα μάτια μου εδώ από το 2007. Πάντα με χιούμορ. Βεβαίως η κατάσταση της τοξικότητας και του κομπλεξισμού πάει από το κακό στο χειρότερο, η αλήθεια είναι. Παλαιότερα δεν θυμάμαι τέτοια μηνύματα για οποιονδήποτε και προς οποιονδήποτε, αλλά γενικά θέλει χιούμορ η κατάσταση. Κάθεται ο άλλος ο συμπλεγματικός, ακούει ραδιόφωνο, ακούει τον Παπαγιάννη. Ακούει τον Τάκη τον Μαυράκη. Να μην βγάλω το αποθυμένο μου, να μην στείλω ένα μήνυμα. Εν τω μεταξύ το 99,9% αυτών είναι πολύ λίγοι. Είναι αγράμματοι εκτός από συμπλεγματικοί, τελείως απαίδευτοι, αγράμματοι. Τους δίνουν κανένα δεκάρικο εκεί ως κομματικά τρόλς. Γενικώς και ειδικώς είναι παιδιά άστα για τα σκουπίδια. Οπότε μην ασχολείσαι, μην τρελαίνεσαι. Ο καθένας κάνει το κουμάντο του και εμείς είμαστε ευτυχισμένοι, ευχαριστημένοι να σας βλέπουμε να παίρνετε, να ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας άδειες. Παίζουμε μπάλα σε άλλο επίπεδο. Γεια σου Γιώργο Βολιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλές διακοπές σε όλους. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να σε καλά Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ φίλε. Γιώργος Βολιατζής από τους παλιούς δυνατούς ακροατές του Real FM. Καλημέρα σε σένα Γιάννη μας. Στον Τάκη, στην όμορφη Εύη και στο Θοδωρή. Ο Ιούλιος φεύγοντας παίρνει μαζί του και τους δύο αγαπημένους μας. Γιάννη Παπαγιάννη και Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τέλη Αυγούστου όμως όλοι μαζί θα είμαστε όπως πάντα μια αγκαλιά. Να περάσεις υπέροχες διακοπές κοντά στις τρεις αγαπημένες σου, αν και είμαι σίγουρο ότι κάθε Κυριακή πρωί στην παραλία θα χρειάζεται ειδική καρέκλα για τις εφημερίδες. Για τις εφημερίδες
για το λάπτοπ, για όλα. Να σε καλά, τα φιλιά Σόφη και σε σένα Μαραγκίδου και στο σύντροφο. Να περάσετε κι εσείς καλά. Αν και έχω κορίτσια ηλικίας 23, τι 23, 24 είναι μεγάλη, και 21 η μικρή, όλη η οικογένεια κάνει ακόμα διακοπές. Είμαστε της ανωτάτης καλογερικής, ξέρεις, με τα κορίτσια. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα πιο έτσι προσωπικά ταξίδια. Εύχομαι να συμβεί κάποια στιγμή σιγά σιγά. Εδώ μου έστελναν φίλες και φίλοι χθες, πατεράδες, κοριτσομπαμπάδες όπως εγώ, ότι πάνε με τα κορίτσια τους, 30 χρονών η μία εκ των δύο θυγατέρων, 28 οι άλλοι, ακόμα ακολουθούν τον μπαμπά και τη μαμά. Αυτό προϋποθέτει και τζάμπα ταξίδι βέβαια, έτσι τζάμπα διακοπές. Πάντα ο μπαμπάς πληρώνει. Καλημέρα και στο Χάρη, να σε καλά Χάρη. Έρχεται ένας φίλος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Γεια σου Ορέστη, παλιό φίλε, να σε καλά φίλε. Είσαι δύναμη, είσαι αδερφός. Φαν του Γιώργου του Αυτιά, από παλιά ο φίλος. Θα τον ακούς τον Γιώργο τον Αυτιά και από τέλη Αυγούστου και όλη τη χρονιά. Μην αγχώνεσαι, κάθε Σάββατο 9.30 εδώ, στον Real FM. Άλλωστε, όπως επισημαίνεις και εσύ, μόνο ένας βλάξ ή ένας συμπλεγματικός θα ακούει μια εκπομπή με την οποία διαφωνεί σε όλα. Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν είναι τυχαίο ότι είσαι ένας πολύ επιτυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας και είσαι ένας εξαιρετικά ικανός στο επάγγελμά σου και έχεις κάνει αυτό το οποίο έχεις κάνει. Έχεις πετύχει απόλυτα δηλαδή, αγαπητέ φίλε.

0: Έχουμε αρκετά θέματα σήμερα να σχολιάσουμε. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός σε όλα τα επίπεδα, φίλες και φίλοι. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα των πυρκαγιών είναι το σημαντικότερο. Πριν από λίγο είχαμε μπαράζ εκενεώσεων στη Βιωτία. Η φωτιά στην Αργολίδα είναι μάλλον οριοθετημένη, ήχησε όμως νωρίτερα το 112. Για τρίτη μέρα ουσιαστικά συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στα πύρινα μέτωπα. Δυστυχώς και σήμερα οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Επαναλαμβάνω, μην ξεκινήσετε, τα είπαμε και πριν, να πάρετε κάποιο από τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, διότι υπάρχει θέμα με τα μποφόρ και υπάρχει θέμα με κάποια πλοία τα οποία δεν έφυγαν. Δεν ξέρω αν θα φύγουν το απόγευμα. Πρέπει να ενημερωθείτε από τα κατατόπους λιμεναρχεία. Επίσης, να σας πω ότι πάρτε το λιμεναρχείο για να ενημερωθείτε τι θα γίνει από το Λαύριο και τη Ραφίνα. Υπήρχαν προβλήματα από το πρωί, απαγορεύτηκε ο απόπλους και από εκεί. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και θα βγάλουμε και τηλεφωνικές για να είμαστε μέσα, φίλες και φίλοι, μέσα στην επικαιρότητα και να δούμε όλα τα τελευταία νέα. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη μου, τη Σταυρούλα τη Δρογκίτου. Να σε καλά, Σταυρούλα, την καλημέρα μου. Καλές διακοπές και σε σένα. Με υγεία, καλή ξεκούραση, σου εύχομαι τα καλύτερα. Δύναμη, Σταυρούλα η Δρογκίτου. Απ' τις δυνατές, φίλες ακροάτες και ακροατές. Απ' τις δυνατές, ακροάτριες, η Σταυρούλα και με ωραία μηνύματα. Τα μηνύματά της έχουν ενδιαφέρον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Να πω την καλημέρα μου στην Ολγκίνα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Καλές διακοπές, να περάσετε όμορφα. Χαίρομαι να σας ακούω. Καλές διακοπές σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, είπαμε ότι έρχονται τα παιδιά μαζί μας, μαζί με τα τέρια τους. Σας ελπίζω ότι κάνω το σωστό. Λίγο πιο ακριβές διακοπές, αλλά αφού το θέλουν, είμαστε όλοι μαζί. Είσαι ένας πολύ σωστός μπαμπάς, αγαπητέ φίλε Διονύση. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Δώστε μου 2-3 λεπτά να καλημερίσουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα και στο ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Τι θέλεις να σχολιάσουμε σήμερα, να μας πεις και μερικά πράγματα και για το επίδομα βίας και τι άλλο.
1: Βεβαίως. Να πούμε πρώτα για μια υπουργική απόφαση, η οποία επεκτείνει τον αριθμό των μητέρων που παίρνουν την άδεια, την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, δηλαδή αυτούς τους 9 μήνες αφού γεννήσουν που δεν εργάζονται στην εργασία τους, δεν επιστρέφουν και αμείβονται με το βασικό μισθό από τη ΔΥΠΑ. Εκτός λοιπόν από τις φυσικές μητέρες, μπορούν πλέον και αυτές οι μητέρες που υιοθετούν τέκνο, αρκεί να είναι μέχρι 8 ετών, καθώς και οι μητέρες που έχουν βοηθήσει με την παρένθετη μητρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Επίσης,
0: ναι.
1: Οι μητέρες που εργάζονται με μειωμένη απασχόληση. Μέχρι πριν την απόφαση αυτή, όσες ήταν με μειωμένη απασχόληση δεν μπορούσαν να πάρουν την άδεια μητρότητα. Mm-hmm. Όσες εργάζονταν με εποχική απασχόληση, τώρα μπορούν και αυτές. Και κάτι επίσης σημαντικό, εάν ο ίδιος ο εργοδότης θέλει να πληρώσει την άδεια μητρότητας και ας απουσιάζει η μητέρα για να την βοηθήσει, αυτή δεν στερείται του επιδόματος και από τη ΔΥΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση έχουμε έναν διευρυμένο αριθμό γυναικών που έχουν γεννήσει και θα μπορούν να προστατευτούν
0: τώρα
1: και να αμείβονται.
0: Τι γίνεται με το επίδομα βίας, μέχρι πότε πρέπει να πληρωθεί και
1: το επίδομα βίας,
0: και αν έχει δικαίωμα κάποιος από τους εργοδότες να μην στο πληρώσει στην περίπτωση που δεν φύγεις τώρα για διακοπές.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, πραγματικά το επίδομα αδείας συνοδεύει την άδεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος που θα πάρει το πρώτο τμήμα της άδειάς του, mm-hmm, θα πρέπει να πάρει και ολόκληρο το επίδομα. Δεν έχουμε κατάτμιση του εισοδήματος. Ό,τι δικαιούμαστε το παίρνουμε με το πρώτο τμήμα της άδειας.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως μπορούμε την άδεια να τη μεταφέρουμε και στον επόμενο χρόνο, το επίδομα αδείας θα το πάρει μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί κάποιες μέρες οπωσδήποτε θα τις έχει λάβει.
0: Α, υπάρχει δυνατότητα αυτή. Δεν είναι απαραίτητο υπάρχει, δηλαδή να το πάρει στο επίδομα αδείας Ιούλιο ή Αύγουστο, τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Ήθιστε ναι, να το δίνουν Ιούλιο-Αύγουστο. Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν τότε με άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, αν κάποιος δεν φύγει με άδεια, μπορεί ο εργοδότης να το δώσει μέχρι τέλος, αλλά δεν θα το δώσει σε δόσεις. Δεν θα το δώσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σε τμήματα, θα το δώσει ολόκληρο όσο αντιστοιχεί και ας μπορεί να μεταφέρει κάποιος τμήμα της άδειάς του μέχρι τον επόμενο χρόνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι άλλο να πούμε όσον αφορά το επίδομα αδείας ή κάτι άλλο που σχετίζεται με την περίοδο αυτή, δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες?
1: Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι επειδή έχουμε την εργασία στον τουρισμό και επισκεπτισμό, να επισημάνουμε ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι από τη ΔΥΠΑ και υπάρχουν και πολλά πρόστιμα, γιατί δεν τηρούνται οι όροι εργασίας, ούτε οι υπερορίες, ούτε οι υπερεργασίες αμείβονται.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πολύ προσοχή σε ό,τι λέει η σύμβαση. Και να τονίσουμε, Γιάννη μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν πενθήμερο. Το εξαήμερο θα το πληρωθούν παραπάνω.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, εξαιρετική όπως πάντα.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: η
1: πολύ.
0: Μαργαρίτα.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Θα επιστρέψουμε έτσι και από Σεπτέμβριο τα Σάββατα θα τα λέμε πάλι μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι δύναμη. Να σε καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Από τις καλύτερες εργατολόγους η Μαργαρίτα Κάρδαρη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γίνεται χαμός από μηνύματα. Καλό καλοκαίρι, ευχές, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Θα τα διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πόσα λεπτά, Τάκη? Σε 2 με 3, παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε πυρηνοκλειό ολόκληρη η χώρα, μπαράζε κενώσεων στη Βιωτία όπου ήχησε το 112. Νέα φωτιά κοντά στις Μυκήνες, τρίτη μέρα επιχειρήσεων στο Ρέθυμνο. Μεγάλες οι καταστροφές σε σπίτια για επιχειρήσεις, πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά στην Αχαΐα. Λεπτό προς λεπτό η μάχη των πυροσβεστών σε όλα τα πύρινα μέτωπα. Μετεμποδίων η έξοδος των αδειούχων, δεμένα τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο, ταλαιπωρία για τους επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων στον Πειραιά, το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι, η κίνηση στις εθνικές οδούς. Τελευταία μέρα σήμερα για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, πού μπορείτε να τις υποβάλλετε, πού κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους, πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι. Το πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμο Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες φίλες και τους φίλους, τις ακροάτριες και τους ακροατές. Πολλά μηνύματα και για το θέμα του μεταναστευτικού βλέπω εδώ από φίλες ακροάτριες που έχουν καταλάβει και έχουν την αντίληψη να αναλύσουν τα γεγονότα και βλέπουν τι συμβαίνει ή τι θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα, είναι ευρωπαϊκό. Οι μετανάστες οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν μπει, έχουν εισχωρήσει σε ισπανικό έδαφος, υπολογίζεται ότι είναι περίπου 50.000. Δεν είναι όλοι Μαροκινοί, είναι από τις υποσαχάριες χώρες της Αφρικής, από διάφορα κράτη, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε με εμφυλίους πολέμους είτε με πολύ μεγάλη φτώχεια. Γίνεται ο χαμός. Ο Σάντσεθ που μιλούσε για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων μάλλον έχει μετανιώσει για αυτά τα οποία έλεγε και δεν ξέρω αν τελικά θα μπορέσει να σταθεί στην εξουσία της χώρας. Άργησε να πάρει αποφάσεις. Μέχρι στιγμής οι νεκροί έχουν ανέβει στους 19. Και το ερώτημα είναι αυτοί οι 49-50.000 μετανάστες που έχουν πάει στη Θεούτα, πού θα πάνε από εκεί και μετά, πού θα τους βάλουν? Μιλάμε για πολύ σοβαρή κρίση, κοινωνική και πολιτική για την Ισπανία, με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Δεν υπάρχουν δυνατότητες να φιλοξενήσουν 50.000 ανθρώπους. Τόσοι είναι, 49-50.000. Ταξιδεύε κι αυτός από παιδί. Όπως καταλαβαίνετε, έχει βγει η δεξιά αντιπολίτευση στην Ισπανία, είτε είναι το κεντροδεξίο φιλελεύθερο συντηρητικό κόμμα, είτε είναι η ακροδεξιά, γιατί και εκεί ανεβαίνει η ακροδεξιά, και φωνάζει με επιχειρήματα ότι έπρεπε να κλείσετε τα σύνορα και έπρεπε να είχατε προλάβει με περιορισμό ή με κάποια μέτρα τα οποία θα ελάμβανε η κυβέρνηση Σάντσεθ νωρίτερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή. Τώρα όμως είναι αργά και δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πού θα πάνε όλοι αυτοί. Πού θα τους βάλουν οι Ισπανοί όλους αυτούς? Θέλω να πω, δεν υπάρχει υποδομή, η κτηριακή υποδομή για να φιλοξενηθούν όλοι αυτοί. Και βλέπω ότι είναι και αρκετά τα μηνύματα των φίλων ακροατριών και των ακροατών σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο κύριος Νικολαίδης μου έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Όσο δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και εθνικά χαρακτηριστικά, κύριε Παπαγιάννη, το μεταναστευτικό η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δηλαδή, σε λίγο καιρό θα αποτελέσουμε μειοψηφία μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Ο φίλος ακροατής προφανώς υπονοεί ότι θα έρθουν εκατομμύρια ορδές μεταναστών προς τα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έρχονται από Γάβδο και Κρήτη, τους ενδιαφέρει να προχωρήσουν στα ενδότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι πηγαίνουν από εκεί, από την Ισπανία ή από την Ιταλία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μόνο ελληνικό, είναι πώς θα το αντιμετωπίσουν οι χώρες οι άλλες. Βλέπετε τι συμβαίνει στη Γερμανία. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η AfD έρχεται πρώτη, η σκληρή ακροδεξιά της Γερμανίας. Φανταστείτε ότι οι παραδοσιακοί χριστιανοδημοκράτες, το ZDF, του Kohl δηλαδή, και της Merkel, το ZDU, του Kohl και της Merkel, είναι δεύτερο. Οι δε σοσιαλδημοκράτες δεν υπάρχουν. Έκτη στο χάρτη, έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία με τη Λεπέν, η οποία έρχεται ως ονούπος στα πράγματα εάν δεν προκύψει κάποια ανατροπή και αν δεν βρεθεί ένα πρόσωπο να της κόψει το δρόμο για το Ελιζέ. Στην Ισπανία τα ίδια. Ο Σάντσεθ σε λίγο καιρό θα αποτελέσει παρελθόν. Στην Βρετανία τα είδατε. Ούτε 2 χρόνια δεν κάθισε στην Πρωθυπουργία ο εργατικός, ο πρώην Πρωθυπουργός. Αντικαταστάθηκε σε χρόνο ντετέ από τον δήμαρχο του Μάντσεστερ, εργατικός και αυτός. Εκεί συμβαίνει το εξής παράδοξο στην Βρετανία. Επειδή την ατζέντα του μεταναστευτικού δεν την ακουμπά κανείς, παίζει μπάλα μόνος του ο Φάραντζ. Ούτε οι Τόρις την ακούμπησαν και είναι δεύτερη τώρα οι Τόρις και ο Φάραντζ, ο ακροδεξιός, ο εθνικιστής, είναι πρώτος. Πάντα εδώ θα γυρνώ. Θέλω να πω ότι όσο εθελοτυφλούν τα κόμματα, τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας, που είναι κατά κύριο λόγο τα χριστιανοδημοκρατικά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με όποια φιλελεύθερα, συντηρητικά ή άλλου είδους χαρακτηριστικά έχει, και κατά κύριο, κατά δεύτερο λόγο, τα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, δεν θα χάσουν την μπάλα, δεν θα βρουν την ψήφο τους. Η ατζέντα του μεταναστευτικού και της εγκληματικότητας δυστυχώς στην Ευρώπη εξελίσσεται ως ένα, αν όχι το πρώτο λόγω της οικονομικής κρίσης, ως ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα για την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Ελπίδα, ελπίδα, πρωινός ουρανός.
Και στην Ιταλία έχουν καταφτάσει χιλιάδες μετανάστες. Ξέρετε, δεν είναι για να τρίβουμε τα χέρια μας, γιατί αν τους κόψουν το δρόμο από εκεί, θα αναγκαστούν να έρθουν από εμάς. Ό,τι συνέβαινε τα πρώτα χρόνια, αν θυμάστε, το 14, 15, 16, με τη Μόρια και όλα αυτά τα κέντρα τα οποία δημιουργήσαμε για να τους υποδεχθούμε. Θα τα πούμε και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα νεότερα με τα πύρινα μέτωπα είναι τα εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια νέα φωτιά στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες. Οι Φλόγες είναι μια ανάσα από το χωριό Ξηρονομή στη Βιωτία, η άλλη φωτιά, η άλλη μεγάλη φωτιά που είναι εδώ κοντά στην Αττική. Έχουν εκδοθεί μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκενώσεις. Δεν υπάρχουν άλλα μέτωπα ενεργά αυτή τη στιγμή όσον αφορά το Ρέθυμνο. Αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων είναι σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και παρακολουθούμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και ειδικά το βράδυ. Το θετικό είναι ότι μπόρεσαν να σηκωθούν, να απογειωθούν τα εναέρια μέσα. Έπεσε κατά ένα μποφόρ ο άνεμος στην Κρήτη και μπορούν να πετάξουν και εδώ στην Αττική και τη Βιωτία και στην Πελοπόννησο. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα, δεκάδες μηνύματα εδώ από φίλες ακροάτριες. Δεν είμαι λιμενικό, μου ζητάτε, δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στον Πειραιά και στη Ραφίνα. Πρέπει να ενημερωθείτε από τα κατατόπους λιμεναρχία.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11:57 πρώτα λεπτά. Πάμε σε σύντομο, όχι σύντομο, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 και επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr, διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, τελευταία ημέρα της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη εβδομάδα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, σας καλωσορίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο του Πρίσμα 92 έως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, τα Plessas The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με το κατάστημα Γρηγόρης, με τα διάσημα και νόστιμα προϊόντα του, Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώητα βουλάρι στην πλατεία των Αγίων 40 και τα Plessas Food Service Κασεγκάρι στην Αναπαύσιος. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market, κάντε τις αγορές σας, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο των καλοκαιρινών προσφορών, θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα σε πάρα πολλά είδη. Λοιπόν, παραμένει έθριος και ηλιόλουστος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα έως τους 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν εντάσσεως έως 4 μποφόρ. Και τις επόμενες δύο ημέρες έτσι θα κινηθεί περίπου η θερμοκρασία. Αύριο αναμένεται οι άνεμοι να ενισχυθούν λίγο εδώ στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως πνέουν πολύ ισχυροί θυελώδεις ανέμοι και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Το μέτωπο των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι, καλά κρατεί. Έχουμε αυτή την ώρα μια μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Βιωτία. Μηνύματα για εκένωση σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαιο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Έχουμε άλλη μία πυρκαγιά στο Φίκτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες και εκεί είχε το 112 για εκένωση. Έκλεισε η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φικτίων και ο Δήμαρχος Θήβας, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο στα μέσα ενημέρωσης, τονίζει ότι είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Βιωτία πριν από λίγο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα σήμερα, δήλωσε η αντιδήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Παρά την καλύτερη εικόνα, η μάχη με τις αναζωπηρώσεις συνεχίζεται και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση από τους πυροσβέστες εκεί στην περιοχή. Η αντιδήμαρχος περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καθοριστική ήταν η συμβολή των εθελοντών, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αυταπάρνηση βρέθηκαν δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπήρχαν πάρα πολλοί εθελοντές και από τα Σφακιά και από τον Μυλοπόταμο και από άλλες περιοχές της Κρήτης. Λοιπόν, υπάρχει τώρα κάποιες εκεί φήμες ότι κάηκε το φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Έχουμε δει πάρα πολλές εικόνες να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και μάλιστα λέγεται ότι καταστράφηκε το 80% του δάσους εκεί. Οι τοπικές αρχές λένε όμως ότι δεν είναι τόσο μεγάλη καταστροφή, απλά υπήρχαν μικρές εστίες φωτιά σε εκείνη την περιοχή. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την

Ανατολική Ελλάδα υπάρχει κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας είναι σε επαγρύπνηση λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Και στην, η απόφαση λοιπόν αφορά τις ακόλουθες περιφέρειες για σήμερα: της Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Κρήτης. Εδώ στο νησί μας επικοινωνήσαμε με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είμαστε σε συναγερμό επίπεδο 3. Δεν είμαστε δηλαδή ακόμη σε ύψιστο συναγερμό. Δεν έχουμε πάρα πολλού ισχυρούς ανέμους, πολύ δυνατούς. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να μην προσέχουμε. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι φωτιές αυτή την ώρα έχουν μπει μέσα στο χωριό Ξηρονομή. Είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Βιωτία. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχουν καεί αγροτικά μηχανήματα εγκαταστάσεις, ένα μαντρί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να προστατέψουν τις κατοικίες και τις περιουσίες των ανθρώπων. Η φωτιά στο Ρέθυμνο, που στήχησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες, ξέσπασε από κολόνα ηλεκτροδότησης. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ. Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Αμαρίου. Συνεχίζει βέβαια να καίει, αλλά σε πολύ χαμηλή ένταση, αδιάκοπα από το μεσημέρι της Τετάρτης, και μέχρι σήμερα έχει αποτεφρώσει τεράστιες εκτάσεις γης.

Λοιπόν, πάμε σε μία είδηση από την εξωτερική επικαιρότητα. Είδατε τι έγινε χτες, κυρίες και κύριοι, με τους 49.000 μαροκινούς μετανάστες στην πόλη Θεούτα του Μαρόκου. Λοιπόν, η πόλη Θεούτα είναι μία μικρή πόλη μέσα στη χώρα του Μαρόκου, όμως ανήκει στην Ισπανία, μια παραθαλάσσια πόλη. Λοιπόν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ισπανίας πριν από λίγες ημέρες, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει πρόθεση να μονιμοποιήσει, να δώσει νομιμοποίηση 200.000 μετανάστες, αυτό έδωσε το έναυσμα σε 42.000 ανθρώπους μαροκινούς και από άλλες χώρες, και από Λιβύη και από γύρω γύρω τις χώρες, χτες το απόγευμα να επιχειρήσουν και τα κατάφερα να μπουν μέσα στην πόλη. Είδατε στα πλάνα σας, μπήκαν από τη θάλασσα, όχι από το δρόμο, γιατί στο δρόμο υπήρχαν εκεί σύνορα και δεν μπορούσαν να περάσουν. Έπεσαν μέσα στη θάλασσα και μπήκαν μέσα στην πόλη φωνάζοντας Viva Ισπάνια. Αυτά λοιπόν κάνουν οι δηλώσεις. Θυμάστε που επιχειρήθηκε και εδώ και χρόνια να περάσουν από τον Εύρο χιλιάδες μετανάστες, κάτι τέτοιο ανάλογο και το κατάφεραν. Ευτυχώς εδώ δεν το κατάφεραν, έγινα εκεί στην Ισπανία. Υπάρχουν μέχρι στιγμής 19 νεκροί, οι οποίοι προσπάθησαν να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, και αυτή η κίνηση έδωσε την αφορμή να ξεσπάσει διπλωματική κρίση μεταξύ της Ισπανίας και της Ιταλίας. Αυτοί λοιπόν οι χιλιάδες μετανάστες, στην πλειοψηφία τους όλοι νεαροί άνδρες, με ένα μαγιό ήταν και με ένα αυτό το αδιάβροχο πορτοφόλι που έχουν τα χαρτιά τους, τα χρήματά τους, ίσως και το κινητό τους. Μπήκαν λοιπόν μέσα στον ισπανικό φύλακα της Θεούτα από το Μαρόκο. Με αυτή την κίνηση προκάλεσαν μια πολύ σοβαρή μεταναστευτική κρίση για την Ισπανία. Πηγές της ισπανικής πολιτικοφυλακής καταγγέλουν και την ανοχή των μαροκινών αρχών, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτε για να τους αποτρέψουν. Ενώ ο αριθμός των μεταναστών εκτιμάται ότι έχει φτάσει τουλάχιστον στις 20.000 που έχουν μπει μέσα στην Ισπανία, με 19 νεκρούς, οι οποίοι ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος που έχασαν τη ζωή τους, μπορεί και να πνίγηκαν στη θάλασσα. Η ισπανική κυβέρνηση αργά βέβαια ανέπτυξε στρατό και ενίσχυσε τις δυνάμεις της πολιτικοφυλακής μετά από καθυστέρηση 8 ώρων από την εκδήλωση του φαινομένου. Οι αρχές της Ισπανίας και του Μαρόκου ανακοίνωσαν την επιστροφή των μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στο ισπανικό έδαφος, ενώ το Λαϊκό Κόμμα ζήτησε την τροποποίηση του νόμου περί μετανάστευσης για την εφαρμογή πλέον επαναπροωθήσεων στα σύνορα των δύο αυτών πόλεων, είναι η Θεούτα και η Μελίγια, οι οποίες αυτές δύο πόλεις έχουν μείνει στην κυριαρχία της Ισπανίας, ανήκουν στο ισπανικό κράτος και έχουν έδαφος του Μαρόκου όταν η Ισπανία αποχώρησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Μαρόκο απέκτησε την ανεξαρτησία του από την ισπανική κυριαρχία. Είναι λοιπόν μια κρίση η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Ισπανία, έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις, και επίσης να πούμε ότι η ισπανική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια δεν τα πάει καλά με το μεταναστευτικό, μετά και από τη δήλωση που έκανε ότι θα δώσει χαρτιά, θα νομιμοποιήσει 200.000 μετανάστες. Καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό. Όλη σχεδόν η νότια Ισπανία έχει γεμίσει με μετανάστες από το Μαρόκο και από τη Λιβύη, και έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη είδηση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας ομάδας ορειβατών που αγνοούνται. Ανάμεσά τους είναι και ο παγκοσμίου φήμης ορειβάτης Νιρμάλ, μετά από χιονοστιβάδα στο Πακιστάν. Η αποστολή αποτελείται από 5 Νεπαλέζους ορειβάτες, έναν Αμερικανό, έναν Πακιστανό, έναν από το Ομάν, έναν από την Κίνα και ακόμη έναν αλλοδαπό ορειβάτη. Μέχρι στιγμής τα επίγεια σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει 4 ορούς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ορειβατικής λέσκης του Πακιστάν, ενώ το στίγμα 4 ορειβατών εξακολουθεί να καταγράφεται μέσω GPS, ένα στοιχείο φυσικά που αξιοποιείται από τις έρευνες που γίνονται τώρα στην περιοχή. Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ καλές το πρωί, αλλά οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα παραμείνουν ευνοϊκές καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Έτσι λοιπόν θα διευκολυθούν και οι επιχειρήσεις διάσωσης. Λοιπόν, οι ορειβάτες ήταν στο... σε ένα υψόμετρο 8.047 μέτρων, ανάμεσα στην διάσημη οροσειρά Κορακόρουμ, και αποτελεί την 12η ψηλότερη κορυφή του κόσμου.

Λοιπόν, πάρα πολλές πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, σήμερα στη χώρα μας. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έχει ξεσπάσει φωτιά στον Μάραθο Αγράφων. Φανταστείτε στα άγραφα. 22 πυροσβέστες στην προσπάθεια κατάσβεσης. Φυσούν και εκεί πολύ ενισχυμένοι άνεμοι. Για να δούμε λίγο, βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Μάραθο Ευρυτανίας, η οποία ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί, προκαλώντας συναγερμό. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 22 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Καρπενησίου, Ευρυτανίας και Γρανίτσας. Επιπλέον υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Αγράφων. Η Ευρυτανία σήμερα χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3, γεγονός που καθιστά πολύ επιτακτική την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών. Να προσέχουμε και εμείς λοιπόν εδώ. Πάντα εκεί τον Αύγουστο, μετά τον Αύγουστο, ξεσπούν εδώ και στο νησί μας έτσι αρκετά σοβαρές πυρκαγιές. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας, να δούμε ποια θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα. Όλοι έχετε δει και έχετε ακούσει συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης για το τι θα γίνει με την ομάδα της Ζακίνθου φέτος. Θα μιλήσουμε μετά τις 12.30 με τον πιο ειδικό, τον Διονύση Μουζάκη, Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δύναμη Ελπίδας, ο άνθρωπος που είναι μέσα στα αθλητικά πράγματα στο νησί μας, ο πλέον αρμόδιος, για να μας πει τι περισσότερες λεπτομέρειες για την ομάδα, για το κλίμα που επικρατεί. Δεν είναι καλό, είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη η διοίκηση και οι παίκτες που δεν θα έχουν τους Ζακυνθινούς στο πλευρό τους και δεν θα μπορεί η αγαπημένη ομάδα, οι Ζακυνθινοί εδώ φίλαθροι, να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα εδώ στην έδρα της μέσα στο εθνικό στάδιο. Λοιπόν, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρίες και κύριοι, ένας να πάρει το λεωφορείο. Βέβαια μπορεί η ομάδα να βάλει λεωφορείο, δεν θα πληρώσει όμως εισιτήριο, δεν θα πληρώσει ξενοδοχείο, δεν θα πληρώσει φαγητό στην Αθήνα. Όλα αυτά είναι έξοδα για κάποιον. Και να μείνει μια-δυο μέρες στην Αθήνα, δεν έχει που να μείνει σε συγγενείς και μετά να ξαναγυρίσει πάλι. Και δεν είναι και ευχάριστο για την ομάδα, γιατί η ομάδα όταν παίζει στην έδρα της θέλει να έχει κοινό, να ζητοκραυγάζει, να την εψυχώνει, να χειροκροτεί, που δεν θα έχει στην Αθήνα τόσο μεγάλο κοινό. Θα είναι ελάχιστοι Ζακυνθινοί. Πόσοι πια Ζακυνθινοί που μένουν στην Αθήνα θα πάνε στο Μαρκόπουλο εκεί στο γήπεδο να παρακολουθήσουν την ομάδα? Κοινό θα έχει η αντίπαλη ομάδα και αυτό είναι κάτι που μας στενοχωρεί όλους πάρα πολύ. Λοιπόν, σε λίγο ακούμε λίγο μουσική, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον κύριο Μουζάκη. Μείνετε μαζί μας.

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Κυριακίδη.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
7: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας το Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Διονύση Μουζάκη, για να μιλήσουμε για το θέμα που έχει προκύψει με την ομάδα και του Εθνικού Σταδίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Μουζάκη.
1: Καλό μεσημέρι, Μαριέτα. Καλό μεσημέρι σε εσένα, τα ακροατές, το ακροατές του σταθμού, αλλά και σε όλους τους απανταχούς Ζακυνθινούς.
0: Λοιπόν, ξενιτεύτηκε η ομάδα της Ζακύνθου. Δεν είναι καλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά και τον αθλητισμό μας εδώ στο νησί και τις αθλητικές εγκαταστάσεις γενικότερα.
1: Καταρχήν, δεν ξεκίνησαν καλά τα πράγματα. Η ομάδα έπρεπε να δηλώσει εδώ και 5 μέρες, 6 έδρα αδειοδοτημένη. Mm-hmm. Προφανώς το δικό μας το στάδιο, εγώ θέλω να λέω ότι δεν είναι ακόμα έτοιμο.
0: Ναι. Ετοιμάστε δηλαδή, γίνονται κάποιες εργασίες, γιατί...
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ακούστε μέχρι... ένα λεπτάκι, προσπάθησα να επικοινωνήσω και με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, δεν κατέστη δυνατό, για να μάθουμε λίγα πράγματα. Ρωτάω εσάς αν γνωρίζετε. Έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες μέσα στο στάδιο.
1: Μέχρι τις 11 η ώρα δεν είχα ξεκινήσει που ήμουν εγώ στο γήπεδο. Εκείνη τη στιγμή είχε πάει ο υπεύθυνος, ο οποίος έχει αναλάβει την όλη τη διαδικασία. Δεν θα πω εργολάβος, γιατί δεν ξέρω αν είναι αυτός που έχει, που θα αναλάβει ή έχει αναλάβει όλη αυτή τη διεκπεραίωση της υποτυπώδης μελέτης που έχει φτιαχτεί για να γίνουν όλες οι εργασίες που χρειάζονται στο δημοτικό στάδιο, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ξεκινήσει τίποτα. Σε μια συζήτηση που είχαμε, μου είπε ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα έτοιμο. Μου είπε ότι θα πάρει το λιγότερο ένα μήνα. Κοιτάξτε, ευελπιστώ σε 2-2,5 μήνες το γήπεδο να είναι έτοιμο.
0: Άρα δηλαδή αυτό... μπορεί να ξαναεπιστρέψει η ομάδα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι καταρχήν, αυτό είπα, ότι η ομάδα ξεκίνησε καλά γιατί δήλωσε την Πετρούπολη.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη το Μαρκόπουλο. Συγγνώμη το Μαρκόπουλο, αλλά το έχει δηλώσει προφανώς για τις δύο πρώτες αγωνιστικές.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, αν και εφόσον δεν είναι έτοιμο το γήπεδο, θα συνεχίσει να παίζει εκεί, με κάποιες επιπτώσεις βέβαια. Mm-hmm. Αλλά... βλέποντας και κάνοντας, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποια δρομολογημένη ημερομηνία λήξης όλων αυτών των εργασιών και των διαδικασιών που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να διοδοτηθεί το στάδιο. Καταρχήν περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα από τα δείγματα που πήραν τα λεγόμενα καρότα από την κερκίδα, και τα αποδυτήρια τα απέναντι από τις κερκίδες έχουν πάρει και από εκεί δείγματα για να δούμε την καταλληλότητά τους. Και προφανώς ταυτόχρονα με αυτά θα γίνονται και οι εργασίες που απαιτούνται. Ευελπιστούμε εμείς να τελειώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είχε ξεκινήσει, δεν είχε γίνει τίποτα στο γήπεδο.
0: Βέβαια, εντάξει, μπορεί δηλαδή η ομάδα να παίξει 2-3 αγώνες εκτός Ζακύνθου και όταν ετοιμαστεί το γήπεδο και πάρει την αδειοδότηση να ξαναγυρίσει στην έδρα της.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο στόχος. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο στόχος, αυτό ευελπιστούμε να γίνει. Εμείς ευχόμαστε να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα έτοιμο, έτσι ώστε να μην χρειαστείτε καν 2 αγωνιστικές να... για την έδρα της, γιατί καταλαβαίνετε, Β' Εθνική είναι ένας όμιλος, είναι πολύ δυνατός όμιλος, είναι η Β' Εθνική της Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα, δεν είναι 2 ομίλοι, είναι ένας όμιλος.
0: Ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, τα παιχνίδια είναι μοναδικά και κάθε βαθμό που θα χάνεις θα είναι δύσκολο να τον αναπληρώσεις. Mm-hmm. Άρα η ομάδα χρειάζεται την έδρα της, το νησί έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι έδρα, και που μπορεί η ομάδα και με τις μεταγραφές που έχει κάνει να το εκμεταλλευτεί. Όπως καταλαβαίνετε, αν πάει να παίξει τώρα στην Αθήνα, δεν θα είναι το ίδιο με εδώ. Βαθμοί που μπορεί να χάσει στην Αθήνα θα πρέπει να τους αναπληρώσει. Σε αυτές τις κατηγορίες είναι πολύ δύσκολο να πληρώνεις τέτοιους βαθμούς, αλλά βλέποντας και κάνοντας πάμε. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτά έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Από το Μάη η ομάδα που είχε βγει θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει αυτές οι εργασίες που γίνονται τώρα, άντε να μην ήταν τώρα να υπήρχε μια υποτυπώδης μελέτη όπως έχει γίνει τώρα,
0: ναι,
1: και να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, οι υλικές εργασίες στο στάδιο, οι οικοδομικές, γιατί θα γίνουν γκρεμίσματα όπως καταλαβαίνετε, και μια επαναχάραξη των αποδητηρίων κάτω από την κερκίδα.
0: Ναι.
1: Αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν όσο περνάει ο χρόνος, να ελαχιστοποιώνταν περισσότερο όλη αυτή η διαδικασία που θα χρειαζόταν να κάνουν κερκίδα που θα έρθει, ανακατασκευή των απέναντι αποδητηρίων. Οι τουαλέτες που είναι τώρα κάτω από τα αποδυτήρια θα γίνουν ιατρία,
0: ναι,
1: μαζί με ένα χώρο που είναι δίπλα. Θα πρέπει να έχουμε 6 με 7 χημικές τουαλέτες, να φτιαχτεί κερκίδα όπως καταλαβαίνετε, να παίρνουν τα...
0: Είναι πολλά έργα πάντως κύριε Μουζέλη.
1: Είναι γι' αυτό λέω ότι
0: έχουμε
1: καθυστερήσει
0: πολύ. Μέσα στον Αύγουστο που έχουμε και αργίες, δηλαδή είναι και της Παναγίας και τα δύο Διονυσίου, εκεί είναι ένας μήνας λίγο περίεργος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι βέβαια στο θέμα το διαδικαστικό. Από τη στιγμή που ένας εργολάβος έχει αναλάβει μια δουλειά, πιστεύω ότι αυτές τις μέρες δεν θα τις, εκτός από τις μέρες των θρησκευτικών εορτών, δηλαδή της Παναγίας ή του Αγίου, που είναι μέρες πανελλαδικές και μπορεί αυτές τις μέρες μόνο να μην δουλέψουν. Τις υπόλοιπες πρέπει υποχρεωτικά να δουλέψουν για να προλάβουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να είναι έτοιμο το γήπεδο. Βέβαια το ανησυχητικό είναι ότι ναι μεν αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι κάποιος υπεύθυνος για όλες αυτές τις εργασίες. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο εργολάβος, δεν ξέρουμε ποιο είναι το κοστολόγιο, το κόστος αυτών των εργασιών. Δεν μας έχει παρουσιαστεί καμία μελέτη και κανένα κοστολόγιο έτσι ώστε να το δούμε, να το δουλέψουμε κι εμείς, να δούμε τις τιμές και κάθε επέκταση να περάσει μια τροποποίηση στον προϋπολογισμό του Δήμου. Αυτές είναι εδώ, έχουμε ξεκινήσει ανάποδα. Έχει μπει τώρα η Σάμπη ο εργολάβος, θα ξεκινήσει εργασίες και ταυτόχρονα ίσως κάποια στιγμή μας το παρουσιάσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν είναι, δεν είναι λογικά, δεν είναι σύνομα. Έπρεπε να ξεκινήσουν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Προφανώς έχει γίνει μία υποτυπώδης μελέτη. Προφανώς υπάρχει ένα υποτυπώδες κοστολόγιο. Μπορούσε να έρθει είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο που αυτή τη στιγμή είναι το όργανο το οποίο μπορεί να εγκρίνει τώρα τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού.
0: Ναι.
1: Με μία, όχι διαζώσεις, τηλεφωνική, να μας έχουν φέρει ένα υποτυπώδες ποσό να το... Και εμείς
0: να το δούμε,
1: να το επεξεργαστούμε, έτσι ώστε να συμφωνήσουμε να προχωρήσουν οι εργασίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσουν οι εργασίες, πότε και πόσο σύντομα θα γίνουν όλα αυτά.
1: Και εμείς ευελπιστούμε και εμείς περιμένουμε. Πάντως έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η Δημοτική Αρχή. Ευχόμαστε σε 1,5 με 2 μήνες να είναι έτοιμο όλη αυτή η διαδικασία. Τουλάχιστον να χάσει 2 παιχνίδια η ομάδα από την κανονική αγωνιστική περίοδο.
0: Πότε ξεκινούν, το πρώτο παιχνίδι πότε είναι αν γνωρίζετε?
1: Είναι 6 Σεπτεμβρίου.
0: Δηλαδή και το δεύτερο.
1: Μιλάμε ουσιαστικά σε ένα μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα μήνα.
0: Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
1: Όχι, τίποτε. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο. Εδώ γίνονται κατόπιν εορτής όλα. Πρώτα πρέπει να φτάνουμε... Δεν πιστεύω ότι είναι ευκαιμένο της Δημοτικής Αρχής αυτό που κάνει. Να μας φέρει πρώτε τελεσμένο, να μας φέρει σε 10 μέρες έναν προϋπολογισμό το οποίο δεν θα μπορούμε όχι, γιατί ήδη οι εργασίες θα έχουν ξεκινήσει. Η ομάδα αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλει να έρθει και σε μεγάλη αντιπαράθεση με τη Δημοτική Αρχή. Έβγαλε μια ανακοίνωση πολύ έτσι ευγενική για τις καθυστερήσεις που υπήρχαν, γιατί θυμόσαστε εδώ και 12-13 μέρες, 14 μέρες που είχε γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν το φέραμε σαν θέμα, είπαν θα ξεκινήσουν, περάσανε 14 μέρες, αυτές οι μέρες, όποιες μέρες περνάνε σε καθυστέρηση, δεν ξανάρχονται. Οι μέρες αυτές φεύγουν και θα πρέπει να αναπληρωθούν από την αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή έχουμε χάσει 14-15 μέρες, γιατί από ό,τι φαίνεται, δεν είχε γίνει, πέρα από τα δείγματα που πάρθηκαν 24 Ιουλίου 25, εδώ και στις αρχές της εβδομάδας, όλες οι άλλες εργασίες θα πρέπει ήδη να έχουν ξεκινήσει. Δεν είναι κάτι όλα συναρτώμενα. Δηλαδή έπρεπε να βγουν πρώτα, μπορούσαν αφού είχαν μια υποτυπώδης μελέτη πώς θα γίνει και πώς θα διαμορφωθεί το στάδιο, αυτές οι εργασίες που ξεκινούν τώρα στα αποδυτήρια με τα γκρεμίσματα και όλες αυτές τις ενέργειες να είχαν ήδη ξεκινήσει και να έτρεχαν και οι αδειοδοτήσεις, να έτρεχε και, να πάρουν τα δείγματα έτσι ώστε για να δουν την καταλληλότητα της κερκίδας. Αυτά ήταν κάτι που μπορούσαν να γίνουν στην πορεία των εργασιών. Γιατί αυτές οι μέρες θα χαθούν από την αγωνιστική περίοδο. Αυτό είναι όλο το θέμα και το οικονομικό, το οποίο περιμένουμε και αναμένουμε να έρθει για να δούμε περίπου τον προϋπολογισμό.
0: Τον προϋπολογισμό για τα έργα, λέτε εκεί στο...
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Βέβαια, θέλουμε να δούμε και τον εργολάβο, το οποίο σαν, γιατί πιστεύω ότι αυτός που είναι εκεί δεν θα είναι ο...
0: Α, μάλιστα.
1: Ο εργολάβος αυτός.
0: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο εργολάβος.
1: Τίποτα,
0: ακόμη.
1: Δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε...
1: Εν τω μεταξύ, όπως ξέρετε, γιατί είναι πολλά τα θέματα, ένα-ένα μου έρχονται στο μυαλό. Αυτή τη στιγμή θα φτιαχτεί και μια κερκίδα απέναντι.
0: Ναι.
1: Απέναντι εκεί που ήταν το παλιό το... Ήταν το παλιό το κλειστό, το κλειστό ακριβώς. 150 ατόμων για τους φιλοξενούμενους.
0: Ναι.
1: Πρέπει όμως να βάλουμε και στο μυαλό μας, η οποία προφανώς θα μείνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι θα φτιαχτεί και το κλειστό. Υπάρχει ένα κλειστό σε μια δημοτική επιτροπή εδώ και 15-20 μέρες. Είχα ρωτήσει που κάναμε την αποδοχή της χρηματοδότησης για το κλειστό.
0: Για το κλειστό, ναι.
1: Είχα ρωτήσει τον Δήμαρχο ότι... Κύριε Δήμαρχε, ότι δεν έχουμε μία μελέτη να δούμε.
0: Για το κλειστό δεν έχετε μελέτη.
1: Όχι, τη μελέτη αυτή δεν την έχουμε φτιάξει εμείς. Η μελέτη αυτή είναι η μελέτη του Υπουργείου που την έχουν βγάλει και εμείς πρέπει να την υλοποιήσουμε. Όμως το πώς έχει αποτυπωθεί πάνω στο χώρο το δικό μας, γιατί από ό,τι ξέρω και έχω μάθει θα γκρεμίσουμε και το βουνό, θα πάμε και το βουνό που είναι πίσω προς τα εκεί, πρέπει να τη δούμε.
0: Το βουνό,
1: και μας το έχουμε πει να μας...
0: Ναι.
1: Το βουνό πάνω μετά το κλειστό.
0: Ναι,
1: εκεί που υποτίθεται θα φτιαχνόταν το βοηθητικό της Ζακένθου που λέγανε τότε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τώρα λίγο. Γιατί
1: όλο και το κομμάτι θα γίνει κλειστό, όμως δεν έχουμε
0: όπως σας
1: τη
0: ακούω
1: μελέτη.
0: Τώρα εγώ και οι ακροατές μας, μου λέτε ότι στο χώρο που ήταν το κλειστό, έτσι,
1: θα μπει η κερκίδα.
0: Το οποίο έχει κατεδαφιστεί, θα μπει η κερκίδα.
1: Ναι.
0: Το νέο κλειστό σε ποιο χώρο θα κατασκευαστεί?
1: Σε όλο τον πάνω το χώρο.
0: Στον πάνω χώρο.
1: Ναι, θα φάνε. Τώρα πόσο θα φάνε, τι θα φάνε, δεν ξέρω. Ναι. Γι' αυτό είπαμε να δούμε τη μελέτη, γιατί αυτή η μελέτη πρέπει να προϋποθέτει και πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Πού θα φτιαχτούν αυτά τα πάρκινγκ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όταν είναι μία μελέτη και από ό,τι ξέρω, αν δεν απατούμε, η μελέτη έχει για 1000 καθήμενους, για 1000 θεατές.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη υποδοχή, ακριβώς το πάρκινγκ. Πού θα φτιάχνουν αυτά?
0: Ωραία, αυτή η μελέτη είναι του Υπουργείου.
1: Δεν την έχει δει κανείς, είναι του Υπουργείου. Ναι, ναι, ναι. Είναι του
0: Υπουργείου
1: και έχουμε πει στον κύριο Δήμαρχο να μας τη φέρει να τη δούμε. Δεν έχουμε πει, έχουμε κάνει αποδοχή, έχουμε πει ότι έχουμε δώσει την έγκριση πολύ θετικά όλα αυτά, αλλά να δούμε και τη μελέτη. Το τι περιλαμβάνει αυτή η μελέτη.
0: Υπάρχει, έχει βγει όμως και χρηματοδότηση.
1: Χρηματοδότηση έχει βγει
0: μελέτη
1: σίγουρα.
0: Και χρήματα
1: η μελέτη έτοιμα. Υπάρχει, γιατί τα ίδια κλειστά μάλλον θα μπουν σε 8-9 δήμους της Ελλάδος.
0: Ανάδοχος έχει βρεθεί, δεν ξέρετε.
1: Ακόμα δεν έχουν γίνει ακόμα. Τώρα γίνονται οι διεργασίες για δημοπράτηση. Όχι,
0: μάλιστα.
1: Αλλά δεν έχουμε δει εμείς τη μελέτη.
0: Ναι.
1: Και του έχω πει και περιμένουμε την υπόσχεση του Δημάρχου να μας φέρει να δούμε και αυτή τη μελέτη.
0: Mm-hmm.
1: Πώς θα αποτυπωθεί όλο το εθνικό, το δημοτικό, όχι στάδιο, όχι γήπεδο.
0: Ναι, στάδιο.
1: Πώς θα διαμορφωθεί και πώς θα είναι σαν μακέτα.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε να το δούμε πώς όλα αυτά θα συμπράξουν μέσα εκεί.
0: Το βουνό αυτό πίσω, εντάξει, είναι γλίνα.
1: Πίσω θα το κόψουν. Ναι, από ό,τι ξέρω θα φαγωθεί και το βουνό.
0: Εκεί θα φτιαχτεί το κλειστό.
1: Εκεί θα φτιαχτεί το κλειστό, ναι.
0: Και το πάρκινγκ.
1: Μέχρι θα φτάσει μέχρι τα τένις.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο το κομμάτι. Αλλά ναι. πόσο θα έρθει προς τα κάτω, που ναι. θα φτιαχτεί το πάρκινγκ, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία εμείς τα έχουμε θέσει. Έχουμε κάνει τη... έχουμε πει στον κύριο Δήμαρχο να μας φέρει τη μελέτη, αν τη δούμε. Mm-hmm. Και ακόμα την περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και τώρα ακόμα περιμένουμε τον προϋπολογισμό.
0: Τον προϋπολογισμό.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Δεν, ναι, δεν, ναι.
1: Δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Ό,τι ξέρετε, ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να κάνουμε αυτά τα ερωτήματα. Προσπαθούμε να μιλήσουμε και με τον υπεύθυνο, τον αντιδήμαρχο αθλητισμού.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, που είναι ο κύριος Δρόσος. Σαφώς θα ξέρει να μας πει τι γίνεται με το κλειστό, με τη μελέτη και όλα αυτά. Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε
0: όλα
1: καλά.
0: Αυτά βέβαια τώρα τον Αύγουστο δεν νομίζω να
1: ναι,
0: προχωρήσει
1: ναι, ναι, ναι.
0: κάτι ή να σας δείξει κάτι. Από Σεπτέμβριο
1: όχι, όχι,
0: και βλέπουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είστε καλά. Καλή
1: να είστε
0: συνέχεια.
1: Καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Αύριο με καλό και σήμερα ναι. μην ξεχνάμε είναι της Μαλιαρής.
0: Μαλιαρής, ναι.
1: Μία παραδοσιακή, ένα παραδοσιακό έθιμο.
0: 12 παρά 10, πότε.
1: Να την διάσουμε ναι. για να πηγαίνει καλά η χρονιά και ναι. οι ανήπαντρες να δουν το καλό τους.
0: Οι ανήπαντρες, μάλιστα.
1: ναι, ναι.
0: Να είστε
1: Εντάξει.
0: καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά και καλό μήνα. Γεια σας.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, να δούμε μία είδηση που μας έρθει από την περιφέρεια για την 19η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκεί συζητήθηκε την ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών. Παρουσίασε με μια παρουσίαση που έκανε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων-Ίσων, ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, παρουσίασε την στρατηγική της περιφέρειας και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επικαιροποίηση της πρόσκλησης χρηματοδότησης προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και διαπόντιων φεστινήσεων για το Φεστιβάλ Κέρκυρας. Ιδιαίτερα αναφορά έκανε και για το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων-Ίσων. Είναι ένας νέος πολιτιστικός θεσμός που ξεκίνησε πέρυσι και αναβαθμίζεται φέτος. Η Κέρκυρα αποτελεί τον πυρήνα της διοργάνωσης, όμως απευθύνεται σε όλα τα Ιόνια νησιά για την συμμετοχή σε αυτό το φεστιβάλ. Καταβάλλονται πάρα πολύ σοβαρές προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί απευθείας χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω του Γραφείου της Περιφέρειας που βρίσκεται στην Βρυξέλλες. Για το φεστιβάλ αυτό των φιλαρμονικών συμμετείχε φέτος και η δικιά μας έτσι, φιλαρμονική. Και ένα άλλο σημείο της ομιλίας του κυρίου Περιφερειάρχη, στο οποίο αναφέρθηκε για τη χρηματοδότηση για τη διάσωση και ανάδειξη εμβληματικών κτηρίων και μνημείων. Αυτά όμως αφορούν την Κέρκυρα, δηλαδή είναι το κτίριο Γυαλινά, το κτίριο Καποδίστρια, η Βίλα Κοκοτού, το παλαιό φρούριο της Κέρκυρας που κοντεύει να πέσει από τις βροχές, το Μουσείο Κεφαλονιάς, καθώς και θρησκευτικά μνημεία στη Λευκάδα και σε άλλα νησιά. Εμείς θα μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη εδώ να δούμε ποια είναι αυτά τα θρησκευτά, τα εμβληματικά, τα κτίρια και τα μνημεία εδώ στο νησί μας που έχουν τύχη χρηματοδότησης, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, γιατί εδώ βλέπουν πάρα πολλά έργα που για να μπει κάποιο έργο για να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί πρέπει να έχει και έτοιμες και όριμες μελέτες. Εδώ βλέπουμε ότι τη μερίδα του Λέοντος για άλλη μια φορά την έχει πάρει η Κέρκυρα, είναι 1, 2, 3, 4 μεγάλα εμβληματικά έργα σε εμβληματικά κτίρια της Κέρκυρας, ένα μόνο στη Λευκάδα, δεν ξέρουμε βέβαια, το Μουσείο Κεφαλονιάς φυσικά και το δικό μας μουσείο, να δούμε αν είναι μέσα, γιατί αναμένεται χρηματοδότηση και για το δικό μας το μουσείο, και να δούμε σε τι άλλα έργα αναφέρεται ο Περιφερειάρχης. Λοιπόν, ακούσαμε πριν τον κύριο Διονύση Μουζάκη. Σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου είναι παραμονή της Μαλλιαρής, ενός εθήμου εδώ στο νησί μας, μοναδικό έτσι σε όλα τα επτάνησα. Λοιπόν, και τι γίνεται, μαζευόμαστε 11 παρά κάτι στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Διονυσίου, αλλά και στην περιοχή εκεί της Αγίας Τριάδας, και εκεί γίνεται το έθιμο και γιορτάζουμε όλοι μαζί το τελείωμα του Ιουλίου και την έναρξη της νηστείας του 15 Αυγούστου με το έθιμο της Μαλλιαρής. Θα είναι και οι φιλαρμονικές μας εκεί και όλα τα παραδοσιακά γλυκάκια μας και το παστέλι και το μαντολάτο απέναντι.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
9: Είσαι ηλίθια!
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
8: Άσε μαζένουπα!
9: Πως είσαι έτσι, ρε!
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
13: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη Υπεύθυνο Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιριγότη. Είναι κάποια θέματα που θα συζητήσουμε μαζί, μια και πλησιάζουμε σιγά σιγά. Θα ξεκινήσει και η συγκομιδή της Σταφίδας εδώ στο νησί μας. Για τη Σταφίδα θα μιλήσουμε και με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών από Δευτέρα. Λοιπόν, για να δούμε, κύριε Τσιριγότη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για Ποταμίδη, λοιπόν, καλό μεσημέρι για στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμμετείχατε σε μια ενημέρωση για την κοινή αγροτική πολιτική, έγινε στην Πάτρα τις προηγούμενες ημέρες.
1: Θα δούμε.
0: Ναι, ποια είναι τα θέματα που συζητήσατε?
1: Ήταν γενικής φύσεως, ναι, πανελλαδικής φύσεως μάλλον, για την κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα και η συμμετοχή της Ελλάδος σε αυτό το θέμα. Εγώ από την περιά μου δηλαδή μίλησα για πάρα πολλά θέματα τα οποία αφορούν τον αγροτικό τομέα της Αγκίνθου, ναι, και ένα από τα βασικότερα ήταν το θέμα της δακοτονίας, στην οποία έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε δακοτονία τη στιγμή που δεν υπάρχει χωροταξικό. Το χωροταξικό δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι μπορεί ο καθένας να πάει να χτίσει μια ξενοδοχειακή μονάδα δίπλα σε έναν ελαιώνα, δίπλα σε μια αμπελοκαλλιέργεια, δίπλα σε οποιοδήποτε αγροτική εκμετάλλευση, είτε κτηνοτροφική, ναι, είναι αυτή, είτε γεωργική. Mm-hmm. Ανέφερα λοιπόν εγώ το θέμα το οποίο το πραγματικά το δέχτηκαν δηλαδή και οι δύο υφυπουργοί, mm-hmm, και ο κύριος Αδριανός και ο κύριος... Ξεχνάω το όνομά του τώρα το...
0: Για την Γεωργία.
1: Και οι δύο υφυπουργοί το δέχτηκαν ούτως ώστε να καταργήσουμε την δακοκτονία στη Ζακίνθο, ούτως ώστε να έχουμε μόνο επιδότηση στην δακοπαγίδα. Δηλαδή ο κάθε πολίτης που θα έχει...
0: Ναι, να μας το κάνετε λίγο
1: αντί,
0: πιο
1: δηλαδή, αντί να ψεκάζουμε δηλαδή, θα προμηθεύεται επιδοτημένη την, ναι, την δακοπαγίδα.
0: Κάτι που είναι πιο οικολογικό από τους ψεκασμούς.
1: Ακριβώς, βέβαια. Θα σταματήσουν και οι καρκίνοι, να το πω έτσι. Θα μειωθεί ο καρκίνος κατά πολύ στη Ζάκυνθο.
0: Mm-hmm.
1: Με,
0: ναι,
1: αυτόν τον τρόπο.
0: Γιατί αυτό...
1: μην ξεχνάμε ότι τα, ναι, τα φυτοφάρμακα είναι αυτά τα οποία δημιουργούν το μεγαλύτερο πρόβλημα και ό,τι άλλο μετά. Mm-hmm. Αλλά το περισσότερο είναι ειδικά η ανεξέλεγκτη χρήση των φυτοφαρμάκων, ναι, στη Γεωργία.
0: Ωραία. Αυτό ήταν μόνο δική σας πρόταση και άλλων
1: δική μου πρόταση, δική μου καθαρά δική μου πρόταση και γι' αυτό το ακροατήριο ασχολήθηκε μόνο με μένα και με κανέναν άλλον.
0: Ναι. Μάλιστα. Η πρότασή σας θα γίνει δεκτή. Τι αποδοχή?
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Θα το συζητήσουμε γενικότερα και ξανά. Με συναντήσεις στο Υπουργείο.
0: Γιατί... φυτοφάρμακα δεν χρησιμοποιούν μόνο σε εμάς, στη Ζάκυνθο, σε όλα τα μέρη που υπάρχει γεωργική παραγωγή.
1: Εγώ μίλησα για όλα τα Ιόνια νησιά, ναι, να συμβεί αυτό. Εγώ είμαι αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας, ναι, των Ιωνίων νήσων. Έτσι. Εγώ δεν θα αναφερθώ στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες περιφερειακές. Στις υπόλοιπες περιφέρειες. Τώρα, αν το κατάλαβαν και οι υπόλοιποι και θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, ας το χρησιμοποιήσουν. Mm-hmm. Φυσικά θα έρθω σε επαφή και με άλλους αντιπεριφερειάρχες, ούτως ώστε να πιέσουμε προς αυτή την κατάσταση γενικότερα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Τι γίνεται με την δακοκτονία? Έχει ξεκινήσει, τελειώνει?
1: Η δακοκτονία έχει ξεκινήσει, μπήκαν οι δακοπαγίδες, είναι τοποθετημένες. Ελπίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουν και οι ψεκασμοί.
0: Μάλιστα.
1: Αν τυχόν δούμε αύξηση πληθυσμού φυσικά, έτσι.
0: Ναι. Έχετε δει αύξηση πληθυσμού?
1: Προς το παρόν όχι.
0: Αυτό είναι καλό, έτσι είναι...
1: Ναι. Αλλά επειδή ακούστε κύριε Ποταμίδη, έχουμε μια ανησυχία περισσότερο, επειδή έπεσαν λίγο οι θερμοκρασίες, οι οποίες θερμοκρασίες ευνοούν στην ανάπτυξη του δάκου. Mm-hmm. Και γενικότερα των εντόμων δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο δάκος είναι ένα έντομο, δηλαδή να καταλάβουμε τι είναι. Δεν είναι άλλο η δακοκτονία, άλλο η εντομοκτονία. Το ίδιο δηλαδή είναι και το ένα, το ίδιο και το άλλο. Έντομο είναι και το ένα, έντομο είναι και το κουνούπι.
0: Ναι.
1: Όλο

0: Αυτά λοιπόν ευνοούν, η πτώση της θερμοκρασίας ευνοούν σε την ανάπτυξη των εντόμων. Και θέλουμε να το παρακολουθήσουμε λοιπόν το θέμα, αν λοιπόν έχουμε αύξηση πληθυσμού στον δάκο, ούτως ώστε να επέμβουμε ψεκαστικά.
1: Ναι. Η φετινή παραγωγή ελαιοκάρπου πώς είναι, είναι καλύτερη από πέρυσι? Στα
0: εγώ από ό,τι βλέπω είναι κατά 70-80% η καρποφορία επάνω στον αριθμό των ελαιοδόντρων που υπάρχει στην Αίγυπτο.
1: Ναι, καλό είναι αυτό. Αν συνεχιστεί, ναι, έτσι, αν συνεχιστούν, ναι, έτσι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες,
0: ναι, ναι,
1: θα έχουμε μια καλή χρονιά στην για τα υπόλοιπα προϊόντα μας, σε ό,τι αφορά τη σταφίδα και τα σταφύλια, γνωρίζετε σε τι κατάσταση είναι το νησί?
0: Πώς, ναι, όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Ευτυχώς δεν έχουμε σκισίματα στη ρόγα της σταφίδας. Αν είναι κάποιες περιοχές που δεν γνωρίζω, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά γενικότερα πάει πολύ καλά. Αν και μειωμένη δηλαδή η παραγωγή, αλλά μειωμένη εννοώ από εκρήζωση,
1: ναι,
0: της σταφίδας, όχι μειωμένη από θέμα παραγωγής σαν ναι, φυτό.
1: Τι φυτεύουν όταν βγάζουν τη σταφίδα, λέω?
0: Ελιές.
1: Είναι πιο προσοδοφόρο, δηλαδή το λάδι από τη σταφίδα.
0: Κύριε Αποταμίδη, ακούστε να σας πω, πρέπει λίγο να καταλάβει ο παραγωγός κάτι. Φυσικά δεν φταίει ο παραγωγός.
1: Ναι.
0: Φταίει η πολιτεία, και το έθεσα και αυτό το θέμα, το θέμα της ενημέρωσης. Η σημασία έχει λοιπόν ο αγρότης, ο οποίος ασχολείται με τον τομέα αυτό της υπαίθρου, πρέπει λοιπόν να ενημερώνεται και από την πολιτεία, να έχει δηλαδή κάποιες υπηρεσίες, να τους ενημερώνει ποιες καλλιέργειες πρέπει να χρησιμοποιούμε. Η μονοκαλλιέργεια πάντα δημιουργεί πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις μια μονοκαλλιέργεια όπως είναι, ας πούμε, το λάδι, όπως είναι η σταφίδα. Δηλαδή εκεί δημιουργείται το εξής πρόβλημα. Ότι εάν πάει καλά η χρονιά και έχει τιμή η σταφίδα,
1: την άλλη χρονιά
0: θα βάλει κάποια χρήματα. Ναι. Την επόμενη χρονιά όμως, γιατί έχει μία καλλιέργεια. Στην Πελοπόννησο, παράδειγμα, έχουν 4 καλλιέργειες το χρόνο στο κάθε χωράφι.
1: Ναι.
0: Στο κάθε αγροτεμάχιο. Εκεί λοιπόν δεν θα του πάει η μία, θα του πάει η άλλη. Δεν θα του πάει η άλλη, θα του πάει η άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Πρέπει λοιπόν εδώ, σε αυτή την περίπτωση,
1: κύριε. Και εδώ κάτι αντίστοιχο. Αυτό,
0: ναι, πρέπει δηλαδή κάτι αντίστοιχο. Δεν μπορούμε, γιατί εμείς δεν έχουμε άρδευση.
1: Ναι.
0: Αυτοί έχουν τα νερά και μπορούν να κάνουν άρδευση. Εδώ το θέμα είναι λοιπόν ότι η πολιτεία κάπου πρέπει να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Να πει, παράδειγμα, σταφίδα είναι εξωτερική. Δεν ποτίζεται. Δεν χρειάζεται νερά. Να μην καλλιεργείται, ας πούμε, στην Πελοπόννησο, στον νομό Ηλίας ή στην Αχαΐα ή οπουδήποτε αλλού, γιατί εσείς έχετε τη δυνατότητα της πολυκαλλιέργειας. Να καλλιεργείτε σε περιοχές που είναι ξηρά τα εδάφη, ούτως ώστε δηλαδή να αυξηθεί η σταφιδοπαραγωγή στην Ζάκυνθο, να αυξηθεί η καλλιέργεια της σταφίδας στο νησί, ούτως ώστε ο παραγωγός να έχει μια τιμή. Όχι δηλαδή ξεκινήσαμε μια χρονιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχουμε 7.000 τόνους, δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε, να μπορούμε να την πουλήσουμε ή όχι. Παράδειγμα, να φέρουμε στο νησί 7.000 τόνους,
1: ναι,
0: που είχαμε φτάσει κάποτε.
1: Λοιπόν, κάποτε είχε φτάσει στο νησί μας 7.000 τόνους.
0: Ακριβώς. Και τώρα ζήτημα να κάνουμε 1.000 τόνους. Ζήτημα είναι.
1: Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλη.
0: Αυτά, κύριε Αποταμίδη, είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει λίγο να ασχοληθούν οι υπουργοί που πάνε στα το τομέα το συγκεκριμένο, να ενδιαφέρονται για αυτό το οποίο υπηρετούν και να ενημερώνονται από τις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας του κάθε τόπου. Του κάθε τόπου, γιατί αν τυχόν δεν ενημερωθούν από εκεί, είναι περιττό να κάνει ο καθένας και να λέει το δικό του. Είναι σαν να λέω εγώ, που είμαι γεωπόνος, να λέω πώς θα γίνει ένα χειρουργείο
1: σε ένα ζώο,
0: σε κάτι. Σε έναν άνθρωπο,
1: ναι,
0: σε κάτι.
1: Δηλαδή,
0: έτσι, δεν μπορεί, πρέπει ο καθένας στον τομέα του να ενημερώνεται από τους υπηρεσιακούς παράγοντες τους οποίους διαθέτει και αν τυχόν δεν έχει τη δυνατότητα αυτή, μπορεί να συνεργαστεί και με εξωτερικά άλλα συνεργεία. Εξωτερικές εταιρείες οι οποίες να ασχολούνται με το συγκεκριμένο τομέα. Mm. Πρέπει λοιπόν ο αγροτικός τομέας να ενημερώνει τους υπουργούς για το τι πρέπει να γίνει στην κάθε περιοχή.
1: Ναι. Θα πρέπει να φύγουμε από τη μονοκαλλιέργεια, δηλαδή στα φίδα, στα φύλλα.
0: Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, κυρία Ποταμίδη. Δεν μπορεί να το αποφύγει άκυντος αυτό. Η μονοκαλλιέργεια είναι δεδομένη στο νησί. Δεν έχουμε τις δυνατότητες της άρδευσης.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Δηλαδή και λιμνοδεξαμενές να φτιάξουμε, όσο λιμνοδεξαμενές και να φτιάξουμε, είναι τόσα πολλά τα χρήματα τα οποία θα δαπανηθούν, ναι, που θα είναι δύσκολο να μπορέσει να δημιουργηθεί άρδευση στο νησί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα με τα προβλήματα της ευλογίας των εγωπροβάτων. Έχουμε τελειώσει, δεν έχουμε άλλα κρούσματα.
0: Δεν έχουμε τελειώσει, κυρία Ποταμίδη. Δεν έχουμε τελειώσει ενώ πανελλαδικά. Στα Επτάνησα, ευτυχώς, δεν υπάρχει ευλογιά πλέον. Ναι. Άλλο από τα 3 κρούσματα που είχαμε, 2 στην Κεφαλονιά και 1 στην Ιθάκη.
1: Ναι.
0: Όλα τα άλλα είναι...
1: Στην υπόλοιπη Ελλάδα τι γνωρίζετε?
0: Έχουμε μια συνέχεια. Έχουμε μια συνέχεια ακόμα της ευλογιάς και στον Ομό Ηλίας και στην Ιδωλοκαρνανία.
1: Να, εδώ δίπλα μας δηλαδή, στον Ομό Ηλίας.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ετηρούνται τα μέτρα προστασίας εδώ, μια και μιλάμε για
0: το Ομό Ηλίας. Τα μέτρα προστασίας τηρούνται με μεγάλο αγώνα. Με μεγάλη προσπάθεια, με απολυμάνσεις στην απέναντι μεριά, δηλαδή της Ακίνσου, απέναντι δηλαδή στην Πελοπόννησο.
1: Στην Κυλίνη, λέτε. Α, στην...
0: Ναι, στα Λεχενά. Στα Λεχενά, ναι. Υπάρχει απολυμαντικός σταθμός που απολυμαίνει τους εισαγωγείς ζωοτροφών και άντυπου, ναι, υπάρχουν και ζώα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, είναι κάποια άλλα θέματα που έχουν τεθεί έτσι στην αντίληψή σας, που είναι στην δική σας αρμοδιότητα?
0: Αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα δεν έχουμε κάτι, ναι, συγκεκριμένο. Άλλο από τη μειοκτονία, η οποία είχαμε και ένα κρούσμα ακόμα πάλι ηλεκτροσπύρωσης. Εμείς συνεχίζουμε τη μειοκτονία σαν περιφέρεια.
1: Εσείς σαν περιφέρεια, μειοκτονία, πού κάνετε? Κάνετε στους εθνικούς δρόμους?
0: Κυρία Ποταμίδη, ό,τι αφορά την περιφέρεια, ναι, δηλαδή δημόσιους δρόμους και ρέματα.
1: Και ρέματα. Μόνο σε αυτά τα δύο σημεία.
0: Και ό,τι κτίρια έχουμε εμείς. Εκεί λοιπόν γίνεται, ναι, η μειοκτονία. Αυτό όμως δεν αρκεί. Αν τυχόν δεν βάλει το χέρι του και ο πολίτης, ο κάθε πολίτης, ναι, πρέπει να βάλει και αυτό στο δικό του χέρι. Όπως και ο Δήμος φυσικά,
1: ναι,
0: και ο καθένας δηλαδή από μας όσοι κατοικούμε σε αυτό το νησί που λέγεται Ζάγινος.
1: Τώρα ένας πολίτης...
0: Και εκτός αυτού, ότι πρέπει να παίρνουμε και τα πολιτικά μέτρα τα οποία πρέπει. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να πηγαίνουμε με χέρια γυμνά σε αποθήκες που συχνάζουν αρουραίοι και οτιδήποτε άλλο ζώο.
1: Ναι. Πάντως, κύριε Τσιριγότη, είναι πάρα πολλά αυτή την περίοδο και είναι και πολύ μεγάλα. Δηλαδή έχουν φτάσει στο μέγεθος γάτας, με λίγα λόγια, να το πούμε έτσι πιο απλά. Τα ποντίκια και είναι και παντού στο νησί. Το έχετε διαπιστώσει και εσείς.
0: Κύριε Ποταμίδη.
1: Οι ακροατές μας στέλνουν μηνύματα και από τον Άγιο, ναι, Δημήτρη και περισσότερο και στην πόλη και στα χωριά του κάμπου. Είναι πάρα πολλά ποντίκια αυτή την περίοδο.
0: Κύριε Ποταμίδη, τα ποντίκια πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αυτό δεν το συζητάμε. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μέτρα προστασίας που πρέπει να παίρνει ο κάθε πολίτης για το συγκεκριμένο θέμα και οι μειοκτονίες τις οποίες πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Όλοι μας.
1: Από την περιφέρεια,
0: από το Δήμο και από τον πολίτη.
1: Ναι, γιατί είναι σε έξαρση, τα πιο νωρίς.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν μπορώ.
1: Μετά τα
0: δεν μπορεί να κάνει όλα η πολιτεία. Εγώ ξέρετε πολύ καλά, ναι, ότι τα βάζω με την πολιτεία εκεί που πρέπει.
1: Ναι.
0: Στο συγκεκριμένο θέμα όμως, στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο συζητάμε, φέρει ευθύνη και ο πολίτης. Για το συγκεκριμένο μιλάω.
1: Ναι. Ο πολίτης γνωρίζει πως να κάνει μειοκτονία, δηλαδή πάει στο κατάστημα εκεί που πουλούνται εκεί τα προϊόντα. Είναι στέση, γνωρίζει πως να την κάνει σωστά.
0: Κύριε Ποταμίδη, είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι,
1: ναι,
0: κάτι που χρειάζεται μεγάλες γνώσεις. Εν τω μεταξύ είναι και κάτι άλλο που θέλω να το τονίσω για να μην φοβούνται ο κόσμος. Δηλαδή, εάν τυχόν δηλαδή ένας άνθρωπος πάρει και φάει ποντικό φάρμακο, δεν θα πεθάνει. Ναι. Γιατί η ουσία η οποία, η δραστική ουσία δηλαδή, όχι, δεν θα πεθάνει το ποντικό φάρμακο. Θα σας πω τι γίνεται. Αυτό το πολύ να του δημιουργήσει μια διάρκεια, εάν τυχόν έχει να του δημιουργήσει μια επιπλοκή και μπορεί να πεθάνει. Μπορεί. Δεν είναι σίγουρο. Γιατί η δραστική ουσία η οποία έχει το ποντικό φάρμακο είναι γιατροκτικά. Δηλαδή είναι η γουαρφαρίνη η οποία είναι μια δραστική, μια ουσία η οποία δρά και σκοτώνει το εντερικό σύστημα του ποντικού, του τροκτικού δηλαδή. Οποιοδήποτε τροκτικό σκοτώνει το συγκεκριμένο. Δεν είναι ότι πρέπει να φάμε φυσικά ποντικό φάρμακο, λίμωνα, αν είναι δυνατόν. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι επικίνδυνο εάν θα βάλει ποντικό φάρμακο μέσα στο σπίτι του ή μέσα στην αποθήκη του ή οπουδήποτε ο κάθε πολίτης, ότι κινδυνεύει ο ίδιος ή τα ζώα του. Δηλαδή και μια γάτα να πάει να φάει ή η κότα φάει, μπορεί να... Μου λέει κάποιος κάποτε, είχα βάλει λέει στάρι για να σκοτώσω τα ποντίκια. Και είδα, είχα μια κλώσσα λέει και πήγε και τρώγανε τα ποντίκια. Και η κλώσσα δεν ψώφισε και δεν ψώφισε και τα κοτόπουλα. Φυσικά δεν ψώφισανε. Γιατί αφού αυτό είναι για τοκτικά, η κότα δεν είναι τοκτικό. Καταλάβατε το εξηγώ, δηλαδή για να καταλαβαίνει και ο κορμός ότι το ποντικό φάρμακο δεν είναι ένα διγητήριο όπως ήταν παράδειγμα το κουραπέρ κάποτε. Που ήταν για το κρεμμυδοφάρμακο, να το πω έτσι, που το ξέρουν ο κόσμος. Mm-hmm. Το οποίο δεν προλαβαίνει να το φας και σε βρίσκουν επιτόπου πεθαμένο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό δεν είναι ποντικό φάρμακο, αυτό είναι ένα διγητήριο το οποίο το χρησιμοποιούμε για κάποιες καλλιέργειες, το οποίο το χρησιμοποιούσαν μάλλον, γιατί νομίζω τώρα έχει απαγορευτεί αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε ισχυρά διγητήρια για να σκοτώσουμε ένα ποντικό.
1: Γι' αυτό και δεν σκοτώνονται μάλλον τα ποντίκια.
0: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Όχι, όταν φάει ποντικό φάρμακο το ποντίκι θα προβήσει. Άσχετα εάν τυχόν τα ποντίκια είναι υπερβολικά. Αν είναι υπερβολικά φυσικά θα έχουμε ποντίκια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι κάτι, θα σας πω κάτι. Εμείς δηλαδή βάλουμε τώρα μια ποντικοπαγίδα. Και βάλουμε το ποντικό φάρμακο. Εντάξει, το βάλαμε το ποντικό φάρμακο. Πάμε και από την άλλη μέρα και βλέπουμε ότι είναι φαγωμένο. Σε ξαναβάζουμε. Την επόμενη μέρα το ξαναβλέπουμε ότι είναι φαγωμένο. Μέχρι να δούμε ότι δεν τρώχουν ποντίκια. Αυτό τι θα πει, ότι τα ποντίκια έχουν εξαφανιστεί. Έχουν μειωθεί τόσο πολύ, ούτως ώστε να μειώσουμε τον αριθμό του βυθισμού των ποντικιών. Μείωση κάνουμε, όχι εξαφάνιση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: νομίζω ότι γίνομαι κατανοητός. Ναι. Αν τυχόν δεν γίνομαι κατανοητός, να το ξαναπώ, να το εμπεδώσει ο κόσμος ότι το ποντικό φάρμακο σκοτώνει μόνο τροκτικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσιριγότη για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Το θετικό είναι ότι επιτέλους η δακοκτονία ξεκίνησε στην ώρα της. Και...
0: Στην ώρα της, ναι. Σχετικό είναι αυτό. Στην ώρα της, ναι. Σχετικό. Σχετικό είναι, δεν μπορώ να το πω 100%, αλλά έχει γίνει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά της δακοκτονίας της Άγκυρδο.
1: Λοιπόν,
0: η πρώτη φορά που γίνεται τόσο νωρίς, τόσο νωρίς η δακοκτονία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Ποταμίδη. Καλό 15 Αύγουστο έχουμε.
1: Ευχαριστούμε και σε εσάς. Καλό 15
0: Αύγουστο. Γιατί απόψε και είναι και της Μαλλιαρής.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και πάρα πολλές εκδηλώσεις απόψε. Να τις πούμε και εμείς στη συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, κυρία Ποταμίδη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και καλό 15 Αύγουστο. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Λοιπόν, για να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς είναι τα τελευταία νέα από τα μέτωπα των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στη χώρα μας το τελευταίο 48ωρο. Αυτή τη στιγμή μια μεγάλη φωτιά υπάρχει στην Βιωτία. Μπήκε στο χωριό Ξηρονομή, ήχησε εκεί το 112, μπαράζε και όσων έχουμε πολιτών από τους οικισμούς. Νέα πυρκαγιά στην Αργολίδα κοντά στις Μικίνες και 112 για απομάκρυση από το χωριό Χινίτσα. Ειδικότερα στα πύρινα αυτά μέτωπα επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ από αέρους πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο. Επιχείρηση απομάκρυσης από θάλασσα στον Άγιο Βασίλειο, συνδράμου λιμενικό και πυροσβεστική, 1:30 έχει ξεκινήσει, από τη 1:30 έχει ξεκινήσει η επιχείρηση. Συντονισμένες γίνονται ενέργειες στον Άγιο Βασίλειο από πλωτό του πυροσβεστικού σώματος και του λιμενικού, σε συνεργασία με την περιφέρεια Στερεά Ελλάδας και το Δήμο για την ασφαλή απομάκρυση των κατοίκων. Φωτιά αυτή την ώρα σε Ξερά Χόρτα, μα τι γίνεται, στην Άγια Άννα της Βόρειας Εύβοιας. Η Βόρεια Εύβοια έχει υποφέρει από την πολύ μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από μερικά χρόνια. Θυμάστε τι μεγάλη καταστροφή έγιναν εκεί σε δάσος και σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και στην αγροτική παραγωγή. Λοιπόν, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά και η Ξερά Χόρτα, ενώ η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 6 οχήματα και 18 πυροσβέστες με μια ομάδα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Τώρα, στην Αργολίδα, η φωτιά είναι σε 2 μέτωπα, σε Χινίτσα και Φίχτη, παράλληλα με τους πυροσβέστες, πάρα πολλοί κάτοικοι με τρακτέρ, λάστιχα, κουβάδες και ό,τι μέσα έχουν προσπαθούν να προστατέψουν τις περιουσίες τους από την φωτιά. Έχουν ενισχυθεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Χινίτσα Αργολίδας. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 28 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συμμετέχουν και εναέρια μέσα. Βλέπουμε και στο ρεπορτάζ εδώ ότι το μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο. Έχει χύσει και το 112 για την απομάκρυση κατοίκων από τη Χινίτσα Αργολίδος. Τη φωτιά έχει φτάσει πάρα πολύ κοντά στο χωριό. Λοιπόν, αυτά από το μέτωπο των πυρκαγιών. Σε ύφεση είναι στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, η φωτιά εκεί. Και στην Πάρο είδαμε ότι συνελήφθη ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Αφέθηκαν ελεύθεροι, ακούσαμε και κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου εκεί από την Πάρο. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα δικά μας. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, όλο το νησί γιορτάζει την έναρξη, την υποδοχή, την έναρξη του 15 Αύγουστου και την περίοδο της μεγάλης νηστείας των 15 ημερών μέχρι την 15 Αυγούστου που γιορτάζουμε την Παναγία μας εδώ στο νησί με κάθε μεγαλοπρέπεια. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Στην κορυφή των θύμων είναι η Μαλλιαρή. Απόψε το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Αγίου Διονυσίου, με κάθε έτσι επισημότητα, με μεγαλοπρέπεια, οι Ζακυνθινοί γιορτάζουν κάθε χρόνο την Μαλλιαρή, ένα έθιμο που έρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πάμε τώρα στον Άγιο Δημήτριο, στο χωριό, εκεί στο μικρό θεατράκι του χωριού. Μπορείτε μετά κατά τις 8:30 περίπου να πάτε εκεί στο χωριό και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Δημητρίου να παρακολουθήσετε για πρώτη φορά εδώ στη Ζάκυνθο την ομιλία Ιδίο Σέμπρη, μια ομιλία που έχει γραφτεί εδώ και πολλά χρόνια αλλά δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ. Για πρώτη φορά απόψε το βράδυ μπορεί να δείτε την ομιλία μας εδώ εκεί στον Άγιο Δημήτριο. Λοιπόν, από τον Άγιο Δημήτριο στα Λαγκαδάκια
όπου ο πολιτιστικός σύλλογος εκεί θα σας σερβίρει το πολύ όμορφο μενουδέλι που θα ετοιμάσουν οι γυναίκες και ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού. Το μενουδέλι μας, το φαγητάκι αυτό το απλό, το καλοκαιρινό, με τη στιφτή την ωραία ντομάτα, το μαϊντανό, το σέλινο μέσα. Κάποιοι βάζουν και καροτάκι και το μενουδέλι το χοντρό μέσα γίνεται μια υπέροχη καλοκαιρινή ελαφιά σούπα που μπορείτε να την απολαύσετε απόψε το βράδυ στο δημοτικό σχολείο, εκεί στο προάβλιο χώρο, με μουσική, με χορό, με τραγούδια και με άλλα ζακυνθινά δέσματα, με τη φυτούρα μας, τα παστέλια μας και το μενουδέλι μας. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και από τα Λαγκαδάκια στον Άγιο Λέοντα. Εκεί λοιπόν οι γυναίκες του χωριού και ο πολιτιστικός σύλλογος θα βράσει όσπρια. Θα μαζευτούν στο κέντρο, εκεί στην κεντρική πλατεία του χωριού, με τα καζάνια τους, και όσοι πάτε εκεί θα τραγουδήσετε, θα χορέψετε και θα φάτε τα πολύ ωραία μαγειρευτά όσπρια με ψωμάκι, με ελίτσες, με νηστίσιμα προϊόντα και φυσικά με το πατροπαράδοτο και το παστέλι μας και τη φυτούρα μας. Πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις για σήμερα, όλο το νησί γιορτάζει. Συγχαρητήρια στους πολιτιστικούς συλλόγους, στα νέα παιδιά, τις νέες γυναίκες και τους άντρες που πλαισιώνουν τους πολιτιστικούς συλλόγους και έχουν δώσει ζωή. Και αύριο πανηγύρι στις Ορθωνιές. Να μην ξεχάσουμε και το πανηγύρι στις Ορθωνιές, στο κέντρο του χωριού. Αυτά λοιπόν με τις όλες αυτές τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις που θα γίνουν σήμερα το βράδυ, Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Λοιπόν, για να δούμε αύριο 1η Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί σας. Καλό μήνα σας ευχόμαστε από σήμερα. Λοιπόν, έχουμε Σάββατο 8:30 στην πλατεία των Αγίων 40, η πόλη μας γεμίζει ξανά μουσική. Η Δημοτική Χοροδία Ζακύνθου με τη συνοδεία της Μαντολινάτας βγαίνουν στους δρόμους για μια μαγική μουσική περατζάδα. Αύριο 8:30 από την πλατεία των Αγίων 40 θα ακούσουμε καντάδες, αγαπημένα τραγούδια και μελωδίες που θα αντιχήσουν στο ιστορικό κέντρο της πόλης μέχρι την πλατεία Σολομού. Εκεί σταματάνε, εκεί στο άγαλμα, το άγαλμα του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, εκεί σταματάει η χοροδία, η δημοτική χοροδία και η μαντολινάτα. Ξεκινούν από την πλατεία των Αγίων 40, 8:30, περνάνε από την Αλεξάνδρου Ρώμα, από την πλατεία του Αγίου Μάρκου, την πλατεία Δημοκρατίας και καταλήγουν στην πλατεία Σολομού. 2 του Αυγούστου, Κυριακή 9:30, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, η Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, μια κορυφαία φυσικά τραγωδία, έρχεται νομίζω για πρώτη φορά στο νησί μας. Θα μπορείτε να την απολαύσετε την Κυριακή 9:30, πηγαίνετε λίγο νωρίτερα εκεί στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Και να φτάσουμε στη Δευτέρα 9 η ώρα για τους μικρούς μας φίλους, ο Μίκη και η παρέα του και η συναυλία της Χαράς. Μια υπέροχη παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια φίλους αλλά και παιδάκια από 2 ετών. Ξανά στο ανοιχτό θέατρο Ζακύνθου. Και την Τρίτη 4 Οκτώου, 9 η ώρα, εξωγήινος επιστροφή, κωμωδία με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Την 5η, 9 το βράδυ, 6 Οκτώου, στιγμή ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη, είναι συναυλία, με τη λυρική σοπράνο. Ξανά στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και θα κλείσουμε με το Σάββατο μέχρι 8-8, 9:30 οι Εκκλησιάζουσες, Γυναίκες στην Εξουσία, μια ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη, ξανά στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Αυτά λοιπόν για την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Ξεκινάνε από σήμερα οι πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και εμείς σας ενημερώσαμε το τι μπορείτε να παρακολουθήσετε μέχρι και το επόμενο Σάββατο 9 του μήνα.

δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Αυτή την ώρα έχει ξεσπάσει και μια πάρα πολύ μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Χέλι. Ήχησε το 112, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο Σιβίο, στο Πόρτο Χέλι, ένα πάρα πολύ τουριστικό μέρος. Υπάρχει μεγάλη βλάστηση εκεί στην περιοχή, πολλά ξενοδοχεία, τουριστικές κατοικίες. Λοιπόν, και φυσικά και μεγάλη ταλαιπωρία για τους εκδρομείς, γιατί έχει ισχύσει λόγω των ισχυρών ανέμων πολλά πλοία από Πειραιά προς Κυκλάδες και άλλα νησιά, ακυρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν τα δρομολόγια τους, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία στους εκδρομείς. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει στα λιμάνια της Ραφίνας του Λαμπρίου, με τις αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου να αναμένονται από σήμερα το βράδυ, ενώ ακυρώθηκαν δρομολόγια από σχεδόν όλες τις εταιρείες σε διάφορες γραμμές του Αιγαίου. Ο εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος καλεί τους επιβάτες να επικοινωνούν πριν με τις αυτοπλοϊκές εταιρείες και τις λιμενικές αρχές και να ακολουθούν τις οδηγίες για την ασφάλειά τους, να μην πηγαίνουν δηλαδή στο λιμάνι όταν δουν ή έχουν ακούσει ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου και ταλαιπωρούνται άδικα. Ενώ υπάρχει και μια ενημερωτική σελίδα σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις. Αυτά λοιπόν, και δυστυχώς πριν από λίγη ώρα ξέσπασε και μια μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Πόρτο Χέλι, ήχησε το 112, είναι στην ευρύτερη περιοχή της Χινίτσας. Στο σημείο έχουν φτάσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, αποχαιρετούν σήμερα στο Αγρίνιο τον 27χρονο ανθυποπυραργό Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Ο άτυχος αξιωματικός εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στο Γήθιο. Το πυροσβεστικό σώμα αποδίδει τιμές ήρωα στον εκλειπώντα, παρουσία της φυσικής και πολιτικής υπηρεσίας. Ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής στην πυροσβεστική υπηρεσία Γηθίου. Τραγικά όλα αυτά, σκεφτεί κανείς ότι είναι και το μοναδικό παιδί της, της οικογένειας. Λοιπόν, και άλλοι δύο πυροσβέστες θυσιάστηκαν στο καθήκον, στην Κρήτη, στο Ρέθι.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 12 ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος και αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Τώρα τι να σας πούμε, καλό μήνα, αύριο 1η Αυγούστου. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ και να φροντίστε να διασκεδάσετε και να περάσετε καλά. Γεια σας!

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ έκλεισε η παλαιά Εθνική Άργους Κορίνθου. Για δεύτερο μέτωπο στον ομό μένεται πυρκαγιά στη Χινίτσα, όπου πριν από λίγο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Φλόκα Χαΐας, που ξέσπασε νωρίς το πρωί. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ και οδηγείται στον εισαγγελέα. Ποια είναι η κατάσταση σε Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα σε 8 περιφέρειες της χώρας λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στους 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πότε θα κοπάσουν τα μελτέμια, αναλυτική πρόγνωση. Με τεμποδίων η έξοδος των αδειούχων παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλαιο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοίαρχων λιμεναρχείου, ταλαιπωρία το πρωί για επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είπε στον Real FM ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Χάος επικρατεί στη Θέουτα της Ισπανίας μετά την μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο. Σχεδόν 50.000 αλλοδαποί έχουν περάσει τον συνοριακό σταθμό σύμφωνα με εκτιμήσεις. Πάνω από 49.000 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ισπανική πόλη. Την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων αποφάσισε η Μαδρίτη κόντρα με την Ιταλία, που ζητεί την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων δυνάμεων στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Επιφυλάξεις εκφράζει το Τελαβίβ. Τρίτη συνάντηση Μητσοτάκη Δούκα στο Μαξίμου μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι υποδομές και τα καθημερινά προβλήματα της Αθήνας. Τελευταία μέρα η σημερινή για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Πού μπορείτε να τις υποβάλλετε, πού κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους, πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στα αθλητικά, στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παραθηναϊκός. Στην Τούμπα, ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε με 2-0 την Δύναμο Κιέβου και σφράγισε το εισιτήριό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην επόμενη φάση θα παίξει με την Τσέσεκα Σόφιας. Και την Ισπανία θα αντιμετωπίσει στις 9.30 απόψε η εθνική μας ομάδα πόλο κορασίδων κάτω των 16 ετών στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεπ.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα αρχίσουμε λοιπόν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος και από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Εγάλεο και τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνας στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες οι Αλυπαίδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Κλειστή παραμένει η παλαιά Εθνική Οδό σε Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Αργολίδας.
0: Το θέμα της ημέρας.
8: Σε συνέγερμο έχουν τεθεί λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σχεδόν σε όλη τη χώρα, καθώς ώρα με την ώρα πληθαίνουν τα πύρινα μέτωπα.

0: Αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης δύο μέτωπα, ένα στα Φίχτια κοντά στις Μυκήνες, όπου έκλεισε και η παλαιά εθνική Άργους Κορίνθου, και ένα στη Χινίτσα, όπου ήχησε το 112 επίσης. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα με τη βοήθεια της Σοφίας Γαλάνη.
1: Δραματική είναι η κατάσταση, Ελισάβετ, στη Βιωτή. Έχουμε δύο μέτωπα πυρκαγιών, όπως είπες, στην περιοχή Καλαμάκη, Άγιο Βασίλειο και Ξηρονομή. Στον Άγιο Βασίλειο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΑΕΚΕ, 23 οχήματα. Από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Βέβαια, στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.
0: Είναι πολύ δύσκολο για τους πιλότους να πετάνε τα μέσα υπό αυτές τις συνθήκες, και είναι και πολύ πυκνός ο καπνός. Διότι ο καπνός, υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχει φτάσει από τη Βιωτία μέχρι την Κορινθία αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς, και αυτό το οποίο είπες είναι απόλυτα σωστό. Δεν μπορούν να δουν πάρα πολύ καθαρά και δεν μπορούν να πετάξουν και τα 7 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα όλη την ώρα και συγχρόνως. Όποτε μπορούν, επιχειρούν κατά διαστήματα. Το λιμενικό σώμα μεταφέρει πολίτες από την παραλία του Αγίου Βασιλείου με πλωτά σκάφη προς την Λιβαδόστρατα. Η εκένωση, όπως είπες, γίνεται και από χωματόδρομο, γιατί ο κεντρικός δρόμος είναι κλειστός λόγω της πυρκαγιάς.
0: Υπάρχει εδώ και ώρες, γιατί το χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά οχήματα.
1: Ακριβώς, και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου και περιμένουν να απομακρυνθούν. Από ό,τι στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικό πλοίο που έχει έρθει από το λιμάνι του Πειραιά, ταχύπλο σκάφος τύπου Ραφνάρ από το λιμένα της Πάτρας, για να βοηθήσουν εκεί στην επιχείρηση, στην ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου, ιδιωτικά σκάφη φυσικά στο σημείο και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Νωρίτερα από το πρωί είχε σταλεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη, αλλά πολλοί κόσμος δεν πρόλαβε να φύγει μέχρι, ουσιαστικά δηλαδή, μέχρι να δουν ότι η φωτιά
0: οπότε ο δρόμος έκλεισε και οπότε ο κόσμος
1: έγκλωβίστηκε.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μιλάμε για κάποιες περιοχές που μπορεί να μην τις έχει στο μυαλό του, ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, βρίσκεται στα σύνορα του νομού Βιωτίας με το νομό Αττικής. Ακολουθεί ο επόμενος οικισμός, δεν είναι οικισμός ακριβώς, είναι η παραλία του Καλαμακίου, όπου εκεί μένεται η πυρκαγιά αυτή την ώρα. Και ο επόμενος οικισμός είναι η παραλία της Λιβαδόστρας ή Λιβαδόστρατας, όπως τη λένε, που εκεί μεταφέρονται αυτή την ώρα οι κάτοικοι και επισκέπτες από τον Άγιο Βασίλειο με πλωτά μέσα. Είναι τρεις παραλίες η μία μετά την άλλη.
1: Οι οποίες δεν μπορούν να συνδεθούν βέβαια με
0: χερσαία παραλία.
1: Αυτό είναι το οποίο λες. Οπότε το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να τους πάρουν με τα σκάφη και να τους πάνε στην άλλη παραλία. Τώρα έχουμε το δεύτερο πύρινο μέτωπο, εξίσου σοβαρό. Εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση έξω από τον οικισμό Ξηρονομή, και οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν την γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι φλόγες έφτασαν μέσα στο χωριό. Ήδη έχουν κάψει κάποιες εγκαταστάσεις, έχει καεί ένα μαντρί. Ευτυχώς ο κόσμος είχε προλάβει να φύγει. Επιχειρούν εκεί 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων αυτή την ώρα, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων, Γιώργο Αναστασίου, που μίλησε στην ΕΡΤ βέβαια, και εκεί η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή τους δράση. Να τον ακούσουμε.
2: Στον Άγιο Βασίλη, μια παραθυριστικό οικισμό που πρέπει να γίνει απομάκρυνση του κόσμου, μάλλον με πλωτά μέσα. Δεν υπάρχει δρόμος που θα μπορεί να φύγει. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Έχουν χύσει τα 112 για να απομακρυνθούν. Προσπαθούμε με κάποιο τρόπο, γιατί είναι λίγο δύσκολο και δεν έχουμε τη συνδρομή των εναέριων που πρέπει να έχουμε, γιατί είναι η άνεμη τώρα πολύ ισχυρή. Έχει χύσει 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της Ξηρονομής προς Βρένα και της παραλιακού οικισμού που έχει το μέτωπο που κατευθύνεται η πυρκαγιά της Αλικής να πάνε προς Αγιονικόλα και το Βρένα, και κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου που είναι στην άλλη πυρκαγιά στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πλατεών να μετακινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται προς Καπαρέλη, και κάτι θα φύγουν με πλωτά μέσα. Είναι το επιχείρηση αυτή τη στιγμή οργανώνεται. Η άνεμη είναι πολύ ισχυρή, δυσχεραίνει πολύ το θέμα της πυρόσβεσης.
0: Τώρα, όπως είναι φυσικό, Σοφία, έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Ισχύει λοιπόν διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα, στην 23η χιλιομετρική θέση της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Τώρα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και όσοι βρίσκονται εκεί να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Είναι εκεί κλιμάκια της αστυνομίας, γιατί οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Χρειάζεται απόλυτο συντονισμό και απόλυτη συνεργασία για να μην κινδυνεύσει και κανείς, Ελισάβετ.
0: Εξίσου ανησυχητική κατάσταση και στο νομό Αργολίδας, γιατί και εκεί έχουμε δύο μέτωπα. Το πρώτο ξέσπασε κοντά στις Μυκήνες στον οικισμό Φίχτια, και το δεύτερο πριν από λίγη ώρα στη Χινίτσα.
1: Ακριβώς, είναι δύο μέτωπα και εκεί. Να πούμε ότι πριν από λίγο, με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας της Αργολίδας καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Τώρα, στο μέτωπο

0: Τη Χινίτσα έχουν σπεύσει και επιχειρούν 46 πυροσβέστες. Με μία ομάδα πεζοπόρων τη ΕΝΑ, τη ΕΜΟΔΑ και 14 οχήματα από αέρος κινητοποιήθηκαν. Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Ερμιονίδας. Και έχει εκδοθεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 για εκένωση προς το Πόρτο Χέλι. Τώρα στην περιοχή Φιχτή του Δήμου Άργους Μυκηνών επιχειρούν 64 πυροσβέστες. Με 4 ομάδες πεζοπόρων τη ΕΝΑ, τη ΕΜΟΔΑ, 18 οχήματα από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 4 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Άργος. Είναι και εκεί μια δύσκολη κατάσταση, γιατί και εκεί, Ελισάβετ, πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών και των επίγειων δυνάμεων, αλλά κυρίως των εναέριων μέσων. Είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα μέτωπα της χώρας τις τελευταίες ημέρες.
1: Στα Φίχτια, να πούμε ότι οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι δύσκολη κατάσταση και στις δύο αυτές περιοχές του νομού Αργολίδας, πυροσβέστες, κάτοικοι με τραχτέρ, με λάστιχα, με κουβάδες, με ό,τι μέσο διαθέτει τέλος πάντων ο καθένας, έχουν βγει στους οικισμούς και στους δρόμους, στις αγροτοδασικές εκτάσεις γύρω από τους οικισμούς και προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από την φωτιά. Τώρα, βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα που μας έρχεται από το Ρέθυμνο, Σοφία. Ωστόσο, εκεί οι άνθρωποι αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Είναι αποκαρδιωτική εικόνα που αντικρίζουν. Έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές, πολύ μεγάλες ζημιές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε αυτοκίνητα. Για να μην πούμε για την μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, είχαμε μεγάλη ζημιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Είναι η δεύτερη φορά από το 2010. Γιατί το 2010 είχαμε επίσης μια μεγάλη φωτιά κάτω στο Νότιο Ρέθυμνο, που το φοινικό δάσος μερικώς καταστρέφεται.
0: Και είναι ένα πλήγμα αυτό, γιατί πρόκειται για ένα πανέμορφο τόπο, θα μου επιτρέψεις να το πω κι εγώ αυτό, Ελισάβετ. Και φαίνεται ότι η πυρκαγιά έφτασε και πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα και όντως υπάρχουν μεγάλες καταστροφές εκεί. Αναμένεται η πλήρης καταγραφή των ζημιών τις επόμενες ημέρες, γιατί να πούμε ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το πύρινο μέτωπο. Ναι, μένει είναι βελτιωμένη κατάσταση, αλλά η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση από την πυροσβεστική στην περιοχή, στην όλη περιοχή εκεί του Νότιου Ρεθύμνου και σήμερα. Στην Αγία Παρασκευή υπήρξε νωρίτερα πρόβλημα με αναζωπυρώσεις και αυτό φαίνεται και από τις δυνάμεις που επιχειρούν 224 πυροσβέστες.
1: Πολύ μεγάλος αριθμός πυροσβεστών.
0: 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και όποτε είναι εφικτό επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και οι εθελοντές βέβαια βοήθησαν πάρα πολύ εκεί, γιατί ήρθαν από διάφορες περιοχές και από τα Σφακιά και από το Μυλοπόταμο και άλλες περιοχές της Κρήτης. Πάντως τώρα το ζήτημα είναι η επόμενη μέρα, όπως είπες, γιατί έχουμε μεγάλες καταστροφές και οι κάτοικοι αγωνιούν για το τι θα γίνει μετά.
1: Και είναι τουριστικές περιοχές αυτές, Σοφία. Είναι περιοχές που ήταν γεμάτες με επισκέπτες και τουρίστες.
0: Και επειδή το αναφέρεις, περίπου 8.000 άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν, μεταξύ αυτών και τουλάχιστον 2.000 τουρίστες, οι οποίοι έφυγαν άρον-άρον, φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία, στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού. Κάποιοι έχουν επιστρέψει, κάποιοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επιστρέψουν και κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν και εντελώς και να διακόψουν.
1: Και εκεί είχαμε και σύλληψη για την φωτιά του Ρεθύμνου.
0: Πράγματι, συνελήφθη υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της φωτιάς αυτής. Κατόπιν εντολής εισαγγελέα έγινε η σύλληψη και ο συλληφθής αναμένεται να βρεθεί σήμερα και ενώπιον του να δώσει τις εξηγήσεις του. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, πάντως, μιλώντας στο Μέγκα, έκανε λόγο για μεγάλη καταστροφή στην Πρέβελη και είπε ότι η πυρκαγιά προήλθε από ανθρώπινο χέρι.
2: Δυστυχώς μπήκε στο φοινικό δάσος. Δεν είναι ακριβώς αυτή η καταστροφή που είχε υποστεί το 10. Τα αμποφόρη ήταν τέτοια, πέρασε μέσα από το φοινικό δάσος και δημιούργησε, έκαψε την κάτω μεριά, τον κάτω όροφο που λέμε, των φοινίκων, ενώ στην πάνω μεριά έχει μείνει ανέπαφο. Είναι παρήγορο ότι σε κάνα 1,5 χρόνο θα αναγεννηθεί, δηλαδή θα είναι ξανά όπως ήταν έτσι. Οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή και οι πληροφορίες περιμένουν το τελικό να επιβεβαιωθεί. Ήδη έχει συλληφθεί γιατί μεγάλη πυρκαγιά αυτή τη κρύα βρύση. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Περιμένω να μου το επιβεβαιώσει ο αρχηγός σε λίγο. Από το ανακριτικό δηλαδή τη πυροσβεστική και δημιουργήθηκε σπινθήρα και από εκεί ξεκίνησε. Όσο δε για την άλλη πυρκαγιά τη Πρέβελη, κάποιο χέρι την έβαλε. Με κάποιες ενδείξεις αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία στο ανακριτικό τη πυροσβεστική και πιστεύω να έχω μέσει ο τέλος και εκεί.
1: Λοιπόν, να μεταφερθούμε τώρα και στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Εκεί είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε πολύ νωρίς το πρωί, δημιουργώντας πρόβλημα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, εκεί κατάφεραν να πετάξουν τα εναέρια μέσα από νωρίς το πρωί.
0: Ευτυχώς, και γι' αυτό κατάφεραν να οριοθετήσουν το πύρινο μέτωπο Ελισάβετ. Είναι βελτιωμένη σαφώς η εικόνα, αλλά μιλάμε για μεγάλη πυρκαγιά στην φλόκα της Αχαΐας. Δεν υπάρχει περιθώριο φυσικασμού σύμφωνα με την πυροσβεστική, γιατί εδώ έχουμε τον φόβο αναζωπηρώσεων και αυτό το καταλαβαίνουμε καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 110 πυροσβέστες. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις, γιατί και οι άνεμοι κατευθύνουν ενεργές εστίες προς τις περιοχές Πόρτες και Σαντομέρη. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, μήπως αυτές οι εστίες που έχουν μείνει, μήπως πάνε προς τις διπλανές περιοχές. Έχουμε ζημιές σε κατοικίες και σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Ένας εθελοντής έχει μεταφερθεί στο κέντρο υγείας με αναπνευστικά προβλήματα. Αναμένεται να γίνει βέβαια και η πλήρης καταγραφή των ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον πλήρη περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά τώρα εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα.
1: Πολύ περίεργη ώρα για να εκδηλώνεται μια φωτιά.
0: Πράγματι, και γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε και την έρευνα της πυροσβεστικής κοντά στην κοινότητα της Φλόκας. Και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Όπως αυτό το δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασκενής Βραχά ο δήμαρχος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
3: 6.30 ώρα με το πρώτο φως της ημέρας επιχείρησαν αμέσως 4 εναέρια καναντέρ, αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Και είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Θέλω να σας πω βέβαια ότι 4.30 το πρωί ήταν δραματική η κατάσταση. Μάλλον είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε θυμίσει θύματα, γιατί ξεκίνησε μέσα από το χωριό η φωτιά. Ένα χωριό, να καταλάβετε, ημιωρινό, το οποίο έχει γύρω του δασόδη περιοχή και γυρνιάζει και με χιτά και με εργοστάσιο φυγαστής απορριμμάτων που κατασκευάζουμε τώρα. Και αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε, Σοφία, τώρα να δούμε ποια είναι η εικόνα από τα υπόλοιπα μέτωπα, γιατί απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες αλλά και ημέρες και η Πάρος και η Άνδρος και η Κάλυμνος και άλλες περιοχές.
0: Για το μεγάλο μέτωπο της Πάρου, ειδικά, γιατί είχαμε και χθες αναζωπήρωση η Ελισάβετ στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Σήμερα είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Μεν, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Καμάρι. 45 πυροσβέστες παραμένουν και επιχειρούν στο σημείο, 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα. Στην Μυτιλίνη τώρα, που επίσης στο Πλωμάρι εκεί είχαμε μεγάλη φωτιά, υπάρχουν σήμερα κάποια καπνογόνα σημεία. Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρο και 19 οχήματα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Άνδρος και Κάλυμνος τώρα, που επίσης είχαμε φωτιές. Σήμερα τα μέτωπα χαρακτηρίζονται από καλή εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ωστόσο, και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο συνεχίζουν να υπάρχουν και να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 25 πυροσβέστες στην Άνδρο, 22 στην Κάλυμνο. Τώρα, επειδή όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει και έχουμε τον Αύγουστο μπροστά και τα δύσκολα είναι μπροστά μας, όπως είπε και ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τώρα τους συναισθηματισμούς και φυσικά αναφερόμενο στους 3 νεκρούς συναδέλφους του, γιατί είχαμε και τις κηδείες τις προηγούμενες ώρες.
1: Γιατί την ώρα της μάχης είδαν 3 συναδέλφους τους να χάνουν τη ζωή τους.
0: Επειδή όμως, ξαναλέω, τα δύσκολα είναι μπροστά, θα πρέπει, όπως είπε, να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς, γιατί έχουμε φωτιές και άλλες να αντιμετωπίσουμε και πρέπει τώρα το πυροσβεστικό σώμα να μπορέσει να σώσει τις περιουσίες, τον κόσμο και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Να τον ακούσουμε.
4: Πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας, να αφήσουμε στην άκρη συναισθηματισμούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα, είναι να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή, να μην κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή και έπεται η διαφήμιση της περιουσίας και του δασικού πλούτου. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές και στην Φάρο, αλλά και στην Κάλυμνο, αλλά και στην Άνδρο είναι σε καλή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε άλλες 3 πυρκαγιές, μία εδώ στην Ετωλοκαρνανία, μία στη Μεγαλόπολη και μία στα Καλάβρητα, οι οποίες περιορίστηκαν από τις επίγειες δυνάμεις. Η δυσκολία που να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα είναι κάτι το οποίο εμποδίζει το έργο της δασοπυρόσβεσης. Υπεράνθρωπες προσπάθειες των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας αλλά και των πιλότων των ελικοπτέρων γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ευελπιστούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν για να μπορεί να διαφυλαχθεί και η σωματική τους ακεραιότητα να επιστρέψουν στο πεδίο των επιχειρήσεων.
1: Όλη η χώρα λοιπόν βρίσκεται σε επιφυλακή. 8 περιφέρειες μάλιστα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και φαίνεται, Τάσο Αρνιάκε, ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να επηρεάζουν την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ποια θα είναι λοιπόν η εξέλιξη από εδώ και πέρα για τους ανέμους?
5: Δυστυχώς, Ελισάβετ, τα νέα δεν είναι καλά. Οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν δυστυχώς μέχρι αύριο το απόγευμα και μάλιστα οι κρύες θα είναι 1-2 μποφόρ το πολύ. Άρα το 8-9 με ρηπές έως 10 μποφόρ θα συνεχιστεί στο Αιγαίο, τα παράκτια του και τα νησιά αλλά και τη Βόρεια Κρήτη. Με ό,τι αυτό δυστυχώς συνεπάγεται για τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την άλλη, υπάρχουν και τα απαγορευτικά που από ό,τι πιστεύω κατά τις 7-8 η ώρα μπορεί λίγο να εξασθενήσει το μεσαίμιο συνήθως και εκεί μπορεί να δοθεί ευκαιρία σε κάποια πλοία να κινηθούν προς τα νησιά τα κοντινά στην Αττική. Κατά τα άλλα, σε όλη την Ελλάδα καλοκαιρία. Με ηλιοφάνεια, αλλά τι να το κάνεις, το μεσαίμι δυστυχώς μπορεί να δροσίζει, αλλά δυστυχώς και...
1: Εκεί που περιμένουμε να δροσιστούμε και εγώμαστε, Τάσο, αυτό είναι το θέμα.
5: Δυστυχώς αυτή η τραμπάλα μεταξύ Μελτεμιού και Καύσωνα είναι η κλασική τραμπάλα του καλοκαιριού. Όταν έχουμε Μελτέμι έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και όταν δεν έχουμε Μελτέμι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Η ουσία είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις κρυγόμαστε. Μία φορά από τις υψηλές θερμοκρασίες και την άλλη από τις φωτιές. Δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και μάλιστα η θερμοκρασία σήμερα είναι χαμηλή. Έχουμε βέβαια στα δυτικά περιοχή Αγρίνιο, Ηλία, έχουμε 36 με 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές 33 με 36 και στις Κυκλάδες ούτε καν 30. 28 με 29 θα κινηθεί ο Ιδάγιος και σήμερα και αύριο Σάββατο. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι βοριάδες 5 με 7, αλλά από τον Οροπό μέχρι την Ραφίνα και το Λαύριο θα έχουμε τοπικά το οχτάρι. Η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αλλά χαμηλότερα βέβαια στις ανατολικές περιοχές της Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στο Χορτιάτι, νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους μέχρι 3 με 4 από φόρο, εκεί δεν έχουμε πρόβλημα, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή με μικρή εξασθένηση των ανέμων και λίγες συννεφιές στην Εύβοια, την Κρήτη και τα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου στις Κυκλάδες 28-29.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Αρνιακό. Δεν ήταν πολύ καλή η τηλεφωνική μας σύνδεση, ωστόσο συγκρατούμε ότι μέχρι αύριο το απόγευμα έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ ισχυρούς ανέμους, γι' αυτό χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Τελευταία μέρα του Ιουλίου και η έξοδος των αδειούχων εξελίσσεται μετεμποδίων από το πρωί, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι, όπως ακούσαμε, έχουν προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στη Ραφίνα και στο Λαύριο, ενώ στον Πειραιά σειραίουν χιλιάδες ταξιδιώτες για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές. Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν μετά την ακύρωση δρομολογίων, όπως θα μας πει τώρα ο Γρηγόρης Διβάνης.
6: Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Το απαγορευτικό ισχύει ως τις 7 το απόγευμα, τότε θα επαναξεταστεί με βάση τα τότε δεδομένα. Στο λιμάνι του Πειραιά, το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7.30 το πρωί με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και την Μύκονο, δεν πραγματοποίησε το δρομολόγιο του λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Όσον αφορά τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού, αυτά εκτελούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση ορισμένες γραμμές που έχουν επηρεαστεί από τους ισχυρούς ανέμους. Στο λιμάνι του Πειραιά, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσφέρουν εμφιαλωμένα νερά στους ταξιδιώτες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης επιβατικής κίνησης της θερινής περίοδου, καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, μια συνθήκη που επιτείνει την ταλαιπωρία.
7: Είχαμε κλείσει και από Λαύριο χθες και ακυρώθηκε πάλι, οπότε κλείσαμε σήμερα εδώ, δεν θα φύγει μόνο.
8: Ναι, από το βράδυ. Από τις 11 έχουμε ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη. Λένε ότι και αύριο θα έχει πάλι καιρό, οπότε δεν νομίζω.
9: Το πρωί που ξυπνήσαμε ακυρώθηκε από Ραφίνα και τώρα κλείσαμε για Πειραιά μπάσκετ, αλλά ακυρώθηκε αυτό.
10: Τώρα για Κυκλάδες, άμα δεν φεύγει κάτι, θα πάρουμε τα μάξι να πάμε αλλού διακοπές απλά.
6: Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται πριν από το ταξίδι τους από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Όπως είπε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεοφάνης Μπαλατσούκας.
11: Όσον αφορά για τα εισιτήρια και τα δρομολόγια που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει οι εταιρείες να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό αναφορικά με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και με ποια δρομολόγια θα γίνει αυτό. Και αναφορικά με την εξέλιξη των φαινομένων, θα πρέπει το επιβατικό κοινό επίσης να επικοινωνεί και με τη λιμενική αρχή και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ευελπιστούμε με την βελτίωση των καιρικών συνθηκών ίσως κάποια δρομολόγια να εκτελεστούν τις απογευματινές ώρες. Ωστόσο, από τον Πειραιά η πλειοψηφία των δρομολογίων έχει εκτελεστεί, αλλά και πάλι ανάλογα με τον τύπο του πλοίου θα πρέπει πάλι οι εταιρείες να ενημερώνουν το εργατικό κοινό σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί κάποιο δρομολόγιο. Και κάποιες γενικές συμβουλές, όλοι όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν να έχουν προθυμηθευτεί εγκαίρως στα εισιτήριά τους, να μεταβαίνουν στα λιμάνια μια μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου, αν έχουν και όχημα ακόμα νωρίτερα αν απαιτηθεί. Όσον αφορά τα δικαιώματα επιβατών, υπάρχουν αναρτημένα τόσο και στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν και στην ακτοπλοϊκή εταιρεία και στην λιμενική αρχή.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις με απρόβλεπτες συνέπειες βρίσκεται η Ισπανία, καθώς τις τελευταίες ώρες είναι σε εξέλιξη η είσοδος χιλιάδων αλλοδαπών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η πόλη έχει κατακλειστεί ήδη από 50.000 αλλοδαπούς, ενώ μέχρι στιγμής 19 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Η Ισπανία κατηγορεί το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης και βγάζει τον στρατό στο δρόμο, ενώ έχει ξεσπάσει διπλωματική κρίση ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Ρώμη. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε ακόμη και την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις θα μας ενημερώσει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
12: Περίπου 2 με 3.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, πέρασαν μόνο χθες για ξηράς και θαλάσσης από το Μαρόκο στη Θέουτα, με τουλάχιστον 19 εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους. Η Θέουτα είναι ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική και η Μαδρίτη ανακοίνωσε την ανάπτυξη μονάδων του στρατού για να συνδράμουν την αστυνομία και οι αρχές προσπαθούν να εμποδίσουν να συμβεί το ίδιο και στον άλλο κοντινό ισπανικό θύλακα, τη Μελίγια. Στη Φιντέκ, την πόλη του Μαρόκου, στην απέναντι πλευρά των συνόρων από τη Θέουτα, οι αρχές χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον μεταναστών, ενώ στη Μελίγια καταγράφονται συγκρούσεις μεταναστών με την αστυνομία. Το πέρασμα μπαίνει άνθαρ, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που επιθυμούν επίσης να περάσουν στην Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ μεταβαίνει σήμερα στη Θέουτα μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, την ώρα που έχει ανοίξει ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο της χώρας με την Ιταλία, καθώς η Μαδρίτη ακολουθεί μια πολύ διαφορετική μεταναστευτική πολιτική από αυτή της Ρώμης. Η Πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, εισηγήθηκε την αναστολή των διατάξεων της συνθήκης Σέγγεν για τις ελεύθερες μεταξύ.

0: 92. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Hello. Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
9: Τι είναι ο λόγος εσένα?
10: Το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου λοιπόν πέρασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ήταν η τρίτη κατά σειρά φορά που έχει γίνει δεκτός, παρά το γεγονός ότι έχουν υποθεί έτσι δημόσια και πολύ σοβαρές αντεκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Στο επίκεντρο βρέθηκε η καθαριότητα της Αθήνας εν ώψη και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ξεκινά τον Ιούλιο του 2027, ενώ παρόν όπως ακούσαμε ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, καθώς και εκείνος φέρει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την συνεργασία με το Δήμο εν ώψη της Προεδρίας σε αυτό το επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας τον κύριο Δούκα σε μια συνάντηση που έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, μίλησε για την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, μίλησε όμως και για τρέχοντα ζητήματα από την καθαριότητα μέχρι τις πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Είπε με το χάρη Δούκα να σηκώνει το χάρτη και να λέει πως είναι πολύ σημαντικό να δοθεί το δέον βάρος σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να καταθέσει μια σειρά από προτάσεων προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν και η Αθήνα όντως να δώσει το καλύτερο της σε αυτό, να φανεί στα καλύτερά της, όπως είχε πει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, στην περίοδο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Την ίδια ώρα, Μαριτίνα, φαίνεται ότι είναι στα χαρακόμματα το Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η κόντρα άρχισε με αφορμή αναφορές σε στελεχών του κόμματος Τσίπρα στα χρέη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
10: Πάρα πολύ σωστά. Είναι πια με τοπική η σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όλα αυτά ξεκίνησαν με μια ανάρτηση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για τις οικονομικές υποχρεώσεις συνολικά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία τα δύο κόμματα οφειλούν 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ αθρηστικά, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά σε τραπεζικό δανεισμό. Αφού περιέγραψαν στη Χαριλάου Τρικούπη την Ελλάς ως ιδιωτικής χρήσης κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο έχει επιλέξει το διμέτωπο από αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση. Οι παρικούντες στη Χαριλάου Τρικούπη έσπευσαν να θυμίσουν αφενός τη χρεοκοπία των κομματικών μέσων μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ επί Προεδρίας Τσίπρα, αλλά και τις καταγγελίες του διαδόχου του στην ηγεσία του κόμματος, του κύριου Κασελάκη, για διπλά βιβλία, οι οποίες ουδέποτε απαντήθηκαν. Οι τόνοι ανέβηκαν γρήγορα πάρα πολύ, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά να προκαλεί στην πραγματικότητα τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει πού βρίσκει τα λεφτά για την πλέον ακριβή καμπάνια κόμματος της αντιπολίτευσης. Και οι ίδιοι έλεγαν ότι εμείς το ΠΑΣΟΚ προτιμάμε να μην χρωστάμε σε ολιγάρχες και διαβεβαίωναν βεβαίως ότι έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και είναι πάρα πολύ συνεπείς στις οφειλές τους. Περιέγραφαν τον πρώην Πρωθυπουργό ως μπροστινό συμφερόντων και η κόντρα αναμένεται να κορυφωθεί κι άλλο. Ήδη σήμερα η πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης περίπου υποστήριξε ότι πληρώνει για όλες αυτές τις εκδηλώσεις μόνο από τη συνδρομή των μελών της, με το ΠΑΣΟΚ να επανέρχεται με μια ανακοίνωση σε κάπως ηρωνικό τόνο για το πόσα είναι τα μέλη του κόμματος, αλλά και να ξεσκεπάζει, αν θέλει, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, ότι μέχρι χθες πάντως τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα έλεγαν ότι τα πληρώνει ο ίδιος από την τσέπη.
9: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Εκπνέει προθεσμία για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Ημέρα φωτιά και για τους φορολογούμενους. Τι πρέπει να πληρώσουν?
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον πληθωρισμό που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat φαίνεται ότι φρενάρει κάπως, έπεσε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% που ήταν Δημήτρη Χριστούλια τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο για μία ακόμη φορά τα καύσιμα και γενικά η ενέργεια φαίνεται ότι είναι το μεγάλο αγκάθι.
2: Η ενέργεια, Ελισάβετ, καταγράφει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανόδου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τη Eurostat, τον Ιούλιο. Κατά 10% έναντι 8,5% τον Ιούνιο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,3% έναντι 3,2% τον Ιούνιο, ενώ τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είναι μια κατηγορία, όλα αυτά έτσι τα μετράει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Μειώθηκε στο 1,2%, δηλαδή ανατιμής 1,2% σε αιτήσια βάση τον Ιούλιο, έναντι 1,5% τον Ιούνιο. Όπως είπες και εσύ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με τη Eurostat πάντα στη χώρα μας τον Ιούλιο υποχώρησε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο. Αντίθετα, πρέπει να σου πω, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τσίπησε στο 2,9% τον Ιούνιο.
1: Άρα, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
2: Θα σου πω το εξής. Για πρώτη φορά, και του παρατηρώ τον πληθωρισμό της Eurostat αλλά και φυσικά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής πάρα πολλά χρόνια, είμαστε στις χώρες με τον μικρότερο πληθωρισμό. Και θα σου πω τι εννοώ ευθύς αμέσως. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχουν οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, όπως το Βέλγιο 3,5%, η Βουλγαρία 4,1%, η Γερμανία 2,8%, η Ιρλανδία 3,1%, η Ισπανία 3,8%, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, ενώ μικρότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Εστονία 2%, η Γαλλία 2,4%, η Μάλτα 2,1%, η Αυστρία και η Φινλανδία 2,6%.
1: Ας ελπίσουμε θα συνεχίσουμε έτσι, Δημήτρη, και τον επόμενο μήνα πάλι θα μιλάμε για επιβράδυνση, για νέα επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών. Τώρα είμαστε στις 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του μήνα. Πολλοί κόσμος παίρνει την άδεια του και πάει διακοπές. Ωστόσο, πριν φύγει, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις και δεν είναι λίγες.
2: Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο του 2027. Να πούμε επίσης ότι όσοι πληρώσουν εφάπαξ σήμερα τον φόρο εισοδήματος ανάλογα με το πότε έκαναν τη φορολογική του δήλωση μπορούν να κερδίσουν εκτός από 2 έως 4%. Επίσης σήμερα θα πρέπει να πληρωθεί και η πέμπτη δόση του ένφια με τον φόρο ακινήτων να πληρώνεται φέτος σε 12 μηνιαίες δόσεις με τελευταία επίσης τον Φεβρουάριο του 2027 και τέλος, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί ο ΦΠΑ του δεύτερου τριμήνου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
1: Και εκπνέει και η προθεσμία σήμερα για όσους θέλουν να κάνουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Μιλάμε για την χρονιά 2025-2026.
2: Μιλάμε για το στεγαστικό επίδομα το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ για φοιτητές και φοιτήτρες για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Λίγη σήμερα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, η προθεσμία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος stegastiko.mindoo.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Να πούμε ότι το στεγαστικό επίδομα απευθύνεται στους δικαιούχους φοιτητές που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν στόχο να ενισχύσουν σημαντικά τις οικογένειες των φοιτητών. Σημαντικό, Ελισάβετ, ότι για να δικαιούται κάποιος το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το στεγαστικό επίδομα ανάλογα με τα κριτήρια που πληρούν οι δικαιούχοι, οι φοιτητές και οι φοιτήτρες είναι 1.500, 2.000 και ανώτατο 2.500 ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε με βίντεο στην προσωπική του σελίδα την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βίντεο του Πρωθυπουργού.
3: Αν δουλεύεις σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα, κάναμε. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα από τα 400 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά υπέρ. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης 1ου του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
1: Απίστευτες πρακτικές επιστρατεύουν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και να ξεγλιστρήσουν από τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Από εικονικούς υπεύθυνους και εργαζόμενους που μετατρέπονται σε πελάτες, μέχρι κρυψώνες, σε ψυγεία, φέρετρα και δοκιμαστήρια. Οι έλεγχοι, μάλιστα, έχουν ενταθεί εν ώψη της θερινής περίοδου, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές όπου η απασχόληση αυξάνεται απότομα και οι ανάγκες σε προσωπικό πολλαπλασιάζονται. Για την αδήλωτη εργασία και τους ελέγχους, ρωτήθηκε από τον Σπύρο Παπαδάκη στην εκπομπή του ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
4: Ψηφιακή κάρτα έφερε τα πάνω κάτω, διότι όταν έχεις ήδη περίπου 8 εκατομμύρια παραπάνω δηλωθεί σε υπερορίες, αφήστε τους ελέγχους που γίνονται για την αδήλωτη εργασία, που πρέπει να πούμε ότι επί Νέας Δημοκρατίας άλλαξε το πρόστιμο, έγινε 1500 και από τότε η αδήλωτη εργασία, δεν θέλω να πω ότι ήταν καθημερινότητα, αλλά τέλος πάντων ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπετε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Προφανώς θα υπάρχουν και αυτές οι παράνομες πρακτικές. Το πιο σημαντικό είναι να γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Οι ποινές είναι πολύ αυστηρές. Το ξέρετε, 1500 τεράστιο το ποσό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν πιαστεί να έχουν 20 και 30 εργαζομένους σε αδήλωτη εργασία. Καταλαβαίνετε ότι μετά η επιχείρηση δεν έχει καμία βιωσιμότητα. Και τα πρόστιμα είναι τερατώδη. Αλλά και η παράβαση του ωραρίου και το μη χτύπημα της ψηφιακής κάρτας. Και πάρα πολλά έχει διαβάθμιση και 2 και 3 χιλιάδων ευρώ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να σας πω και αυτή τη στιγμή γίνεται σαφάρι ελέγχου παντού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως και στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί εκεί πέρα εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Το 2019 ήταν περίπου 54.000 οι έλεγχοι. Το 2022 πήγαν 63.286. Το 2023 74.231. Το 2024 79.290. Το 2025 έκλεισε με 82.233. Το 2026 θα είναι πολύ παραπάνω.
1: Στο Κοινοβούλιο θα μεταφερθούμε τώρα. Εκεί κατατέθηκε τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την αύξηση από τα 25 στα 30 έτη και την πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει σχετικά.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στην ψηφοφορία, με την οποία θα κλείσουν και οι εργασίες της Βουλής πριν από τις θετινές διακοπές. Είναι προφανές ότι έρχεται μετά από την έντονη συζήτηση και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η προσωρινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ υπάρχει επίσης και η δυνατότητα του επίσης πολυσοβήτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει έτσι αποφυλάκηση το Σεπτέμβριο του 2027 με το ισχύον πλαίσιο, επεκτείνει κατά 5 χρόνια την ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής στο σοφρονιστικό κατάστημα, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα απόλυσης. Πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, πάντως ότι δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο μέχρι στιγμής τις 4 περίπου ώρες στις οποίες συζητείται το νομοσχέδιο. Να πούμε επίσης ότι νωρίς σήμερα το πρωί ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο για τα νερά, ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη.
1: Έχει προκαλέσει πολύ έντονη αντιπαράθεση. Είχαμε μάλιστα και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο απορρίφθηκε.
5: Ακριβώς, το οποίο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Η βασική μου μφή της αντιπολίτευσης ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο και με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων αλλά και περιουσίας από τις τοπικές εταιρείες διαχείρισης υδάτων στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, επί της ουσίας επιχειρείται μία από το παράθυρο προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των υδάτων στη χώρα. Ο κύριος Παπασταύρου, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος μίλησε σήμερα, είπε ότι η προσέγγιση η οποία είναι η βασική είναι ότι αυτό το σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του. Η Ελλάδα είναι η 19η χώρα στον κόσμο αντιμετώπισης σοβαρού προβλήματος λήψη υδρείας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 27 κράτη-μέλη είμαστε δεύτεροι μαζί με την Κύπρο στην πιθανότητα αντιμετώπισης υδατικού στρες και δεν μπορούσε άλλο να προχωρήσει αυτή η κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Τα κατάφεραν τελικά Δημήτρη και οι δύο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, πέρασαν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
6: Με κορυφαίο το Γιάννη Κωνσταντέλια που πέτυχε και τα δύο τερματά, ένα στο φινάλε του πρώτου μέρους και ένα στην αρχή του δεύτερου μέρους, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επικροτώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυνάμο Κιέβου. Είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, πρώτο παιχνίδι 6 Αυγούστου στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, το δεύτερο παιχνίδι 13 Αυγούστου στο Βέλγιο στις 9.30 το βράδυ. Ο Αλέσιο Λύση, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, για την πρόκριση της ομάδας του. Θέλουμε πολύ δρόμο για να πετύχουμε την τέλεια απόδοση. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για να παρουσιαστούμε πιο ανταγωνιστικοί εν ώψη της συνέχειας. Ο κόσμος σήμερα ήταν εξαιρετικός εδώ στην Τούμπα. Ήμασταν βελτιωμένοι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο και να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Αγχωτική πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στο Ολυμπιακό Στάδιο, ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάκτση, φτάνοντας όμως την πρόκριση αφού την είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία 2-1. Στο 35 ο Πέτο άνοιξε το σκορ για τους Ούγγρους, σοφάρισε ο Γιάκουζιτς στο 44-1-1. Πάλι πέρασαν μπροστά οι Ούγγροι στο 57 με τον Γκέρφι και στο 85 λεπτό ο Ράστοντερ λύτρωσε τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 2-2 μετά από ασίστ του Ντεφράι. Είχε μπει ο σκόρερ αλλαγή στο 66 λεπτό. Η Τσέσκα Σόφια 1948 θα είναι η επόμενη αντίπαλος των Πρασίνων. Το παιχνίδι στο ΑΚΑ Τετάρτη 5 Αυγούστου 9.30 το βράδυ και η Ρεβάνς Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στη Σόφια. Κρατάει μόνο την πρόκριση ο τεχνικός Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ. Πράγματι ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε το πρώτο παιχνίδι και τις ευκαιρίες που είχαμε στην Ουγγαρία. Απόψε είχαμε άγχος. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως κρατάμε την πρόκριση και κοιτάμε την επόμενη φάση. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ όπως τα σημερινά. Το μόνο που κρατάμε, ξαναλέω, είναι η πρόκριση και συνεχίζουμε. Και ο σκόρερ του χρυσού τέρματος του Παναθηναϊκού που έδωσε την πρόκριση, ο Ελμίν Ράστοντερ.
7: I mean from my experience all these games.
8: Από εμπειρία θα πω ότι όλες αυτές οι προκρίσεις στους αγώνες του καλοκαιριού είναι δύσκολες. Το ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μια δύσκολη ομάδα, αλλά αυτό το οποίο κρατάω, όπως είπαμε, είναι η πρόκριση. Χρειαζόμαστε βελτίωση, χρειάζεται να βελτιώσουμε διάφορα πράγματα. Είμαστε στην αρχή, καταρχήν είναι δύσκολη, από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία, θα μπορούσαμε να είχαμε ήδη κερδίσει με 0-3. Και θα ήταν πλέον εδώ εντελώς διαφορετικός αγώνας. Σήμερα κάναμε λάθη, δεχτήκαμε γκολ, αλλά θεωρώ ότι τα τελευταία 30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο σπρώξαμε την κατάσταση, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ελέγξαμε και νομίζω ότι αυτό ήταν το ιδανικό που έπρεπε να κάνουμε για την πρόκριση.
6: Μικρή διακοπή στο ποδόσφαιρο με το Πόλο. Η εθνική ομάδα των Κορασίδων κάτω των 16 ετών αγωνίζεται σε 9.30 απόψε στο Ζάγκρεπ στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ισπανία. Φυσικά η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλίσει ήδη το αργυρό μετάλλιο. Χθες το ελληνικό συγκρότημα κέρδισε στον ημιτελικό 14-8 την Ουγγαρία. Η Ισπανία στον άλλο ημιτελικό κέρδισε 17-5 την Ολλανδία. Την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μέσω επιθετικού Γκουστάβο Σα ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ. Ολυμπιακός δίνεται δανεικός για ένα χρόνο από την Νότιγχαμ Φόρεστ όπου ανήκει η πρώτη του δηλώσει. Νομίζω πως μπορώ να προσφέρω ποιότητα, σκληρή δουλειά, ομαδική δουλειά. Όσο ήμουν στην Φαμαλικά, έμαθα να παίζω καλύτερα και τώρα που βρίσκομαι επίσημα σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο, θα χρησιμοποιήσω ό,τι έχω μάθει εκεί. Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Η Ευρώπη είναι ένας από τους λόγους που ήρθα. Όλοι θέλουν να παίζουν στο Champions League και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει φέτος εκεί. Στις 4 Αυγούστου έχουμε το πρώτο μας παιχνίδι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος που μπορεί να παίξω στο Champions League. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση χθες το απόγευμα του Γάλλου Γκαρτσίβελ Φραντσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τα σημαντικότερα ζευγάρια στη δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο είναι αγώνες νοκάουτ 17 με 19 Αυγούστου. Ηρακλής Βόλος, Αναγέννης Καρδίτσας Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης Καλαμάτα, Πανετολικός. Τέλος, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε από το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών έπειτα από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Πυρκαγιά στη Βιωτία, μεγάλη επιχείρηση εκένωσης από τη θάλασσα στον Άγιο Βασίλειο, και στο ενικός.gr. Ισπανία, περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.
0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
9: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών, με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ να καταγράφουν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών που ξεπερνούν το γενικό πληθωρισμό και επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9%. Επιβεβαιώντας ότι οι πιέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν έντονες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε βασικά οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στις νέες κατασκευές. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα τούβλα με ετήσια αύξηση που ξεπερνά το 10%, ενώ ακολουθούν η χάλκινη αγωγή με άνοδο 9,5%. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στην Άμμο Λατομείου και στο έτοιμο σκυρόδεμα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 6%. Στα κουφώματα αλουμινίου κοντά στο 5% και στο τσιμέντο πάνω από 4%. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος κατασκευής, καθώς πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε οικοδομικό έργο. Δυναμικό ξεκίνημα καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός το 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να σημειώνουν ισχυρή αύξηση στο πρώτο πεντάμινο του έτους, παρά την αβεβαιότητα προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος των τιμών ενέργειας. Ανάλυση της Eurobank Research αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένες της κρουαζιέρας, διαμορφώθηκαν το Μάιο κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 11% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο βασικός μοχλός της ανόδου των εισπράξεων δεν ήταν η αύξηση της κατακεφαλήν δαπάνης, αλλά η σημαντική ενίσχυση του αριθμού των επισκεπτών. Καθοριστική ήταν η συμβολή των χωρών της Ευρωζώνης, από τις οποίες προήλθαν περίπου 761.000 περισσότεροι επισκέπτες σε σχέση με πέρυσι. Παρά την ισχυρή αυτή επίδοση, η ανάλυση τονίζει ότι το πρώτο πεντάμινο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 18% περίπου των συνολικών ετήσιων ταξιδιωτικών εισπράξεων. Σημαντική άνοδο στην Ελλάδα και σε ολοκλήρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η εγχώρια αγορά κινείται σε τροχιά έντονης ανόδου, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ 16ετίας στις ταξινομήσεις. Τον Ιούνιο, οι ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών οχημάτων ξεπέρασαν τις 18.600 από 14.647 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 27,5%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,7% από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίου. Η αγορά ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο με άνοδο 4%, το ξεπέρασε τον Απρίλιο και ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη στην πολύ ισχυρή αγοραστική κίνηση του Ιουνίου. Στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών συνεχίζουν να κυριαρχούν τα ευρυδικά μοντέλα.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma 92.

0: Καταλαβαίνετε ότι η τελευταία εκπομπή δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και διακοπές, παρά με καλοκαιρινές διακοπές. Νίκος Καραβέλλας, Άννα Βύση. Θα ήθελα όμως πολύ αυτή η τελευταία εκπομπή να συνοδεύεται από ένα διαφορετικό τοπίο και όχι ένα πύρινο τοπίο που βλέπουμε τώρα στη χώρα. Πολύ δυσάρεστο. Μια πολύ μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στη Βιωτία, που ξεκίνησε από την ξηρονομή και κατέβηκε στη θάλασσα, και έχουμε τις τελευταίες 2 ώρες δραματικές εικόνες από τον Άγιο Βασίλειο. Ο Άγιος Βασίλειος Βιωτίας είναι στον Κορινθιακό, λίγο και πάνω του Πόρτο Γερμενό, με την περιοχή να εκενώνεται δια θαλάσσης και τους κατοίκους να λένε δεν θέλουμε να ζήσουμε άλλο μάτι. Μια πολύ μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί, που ξεκίνησε από την ξηρονομή και κατέληξε στο Καλαμίτσι και στον Άγιο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να καταστεί απαραίτητη εκένωση δια θαλάσσης για εκατοντάδες κατοίκους, επισκέπτες, τουρίστες που βρίσκονται σε αυτή την υπέροχη περιοχή, την παραλία του Κορινθιακού εκεί στον Άγιο Βασίλειο, και να γίνεται η εκένωση και με σκάφη αλλά και από χωματόδρομο. Σε ένα τοπίο που είναι πορτοκαλί μαύρο. Και μια φωτιά ξεσπά μετά την άλλη στη χώρα. Ξεκίνησε πολύ άσχημα η μέρα από τη Δυτική Αχαΐα. Με στον απόϊχο της τραγωδίας της Κρήτης, του Ρεθύμνου, με τους 2 νεκρούς πυροσβέστες που κηδεύτηκαν χθες, και τον 3ο στο Γήθιο, τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής του Γήθιου, ακόμα δεν ξέρουμε από τι έφυγε. Με όλα αυτά λοιπόν ανοιχτή, μια καταστροφή τρομακτική στην πανέμορφη Πρέβελη, στο νότο του Ρεθύμνου, με την φωτιά να μπαίνει στο φαράγγιο του Κουρταλιώτη και τελικά να καίει το Φοινικό δάσος στην Πρέβελη. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ένα υπέροχο τοπίο εκεί. Ξέρετε, υπάρχει στο τέλος του φαραγγιού, του Κουρταλιώτη, ένα Φοινικό δάσος υπέροχο που καταλήγει στη θάλασσα. Εκεί μπαίνει η θάλασσα μέσα στη στεριά. Ένα υπέροχο τοπίο, ολοστάχτη. Και ενώ λοιπόν συνέβαιναν όλα αυτά, είχαμε την μεγάλη φωτιά στην Βιωτία. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη, αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας. Κύριε Ντασιώτη, καλησπέρα σας από το Real FM.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Στραβελάκη. Δεν είναι καλός ο ήχος, αλλά ελπίζω να τα καταφέρουμε.
0: Είναι καλός, σας ακούμε πολύ καλά. Πείτε μας, έλεγα προηγουμένως, ότι η φωτιά ξεκίνησε από πιο πάνω και κατέληξε να απειλεί και τον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμίτσι.
1: Ναι, η φωτιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
0: Μέσα στον Άγιο Βασίλειο,
1: Μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
0: Μπήκε μέσα στον Άγιο Βασίλειο. Ότι είναι είναι παραθαλάσσια περιοχή ο Άγιος Βασίλειος.
1: Βεβαίως, υπάρχουν οχήματα που επιχειρούν εκεί. Ναι. Εμείς αυτό που φροντίσαμε από το πρωί που είμαστε εδώ ήταν να μετακινήσουμε με ασφάλεια όλο τον πληθυσμό, πάνω από 250 άτομα, με πλωτά μέσα προς την παραλία της Λιβαδόστρας, με σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η μεταφορά, είναι τα τελευταία 10 άτομα που μεταφέρονται αυτή τη στιγμή.
0: Υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.

0: πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι, ανάπηροι, με μπαστούνια, με καροτσάκια, αντιλαμβάνεστε ότι με μια θάλασσα τρικυμιώδη είναι δύσκολο αυτά τα άτομα να ανέβουν εύκολα στα πλεούμενα εδώ. Παρόλα αυτά όμως η επιχείρηση απομάκρυνση του πληθυσμού ολοκληρώθηκε, ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: 250 ελέγξαμε... άνθρωποι είπατε από τον Άγιο άνθρωποι. Βασίλειο Διαθαλάσσης προς την Λιβαδόστρα.
0: Στην παραλία της Λιβαδόστρας, όπου εκεί τους περιμένουν λεωφορεία και άλλα οχήματα για να τους μετακινήσουν προς τη Θήβα ή άλλους οικισμούς.
1: Και αποχωματόδρομο είδα ότι κάποιους βγάλατε από εκεί.
0: Δεν σας άκουσα, κύριε
1: Σταυράκη. Και αποχωματόδρομο απομακρύνθηκαν κάποιοι κάποια στιγμή.
0: Την αποκλείσαμε την πρόσβαση αυτή στην αρχή πριν προσεγγίσει.
1: Είδα ότι ξεκινήσατε έτσι. Ναι.
0: Την αποκλείσαμε την πρόσβαση γιατί ήταν ανεξέλεγκτη κατάσταση.
1: Έσκασε κάτω η φωτιά. Ναι.
0: Θα είχαμε πολύ σοβαρά προβλήματα με πληθυσμό μέσα στο βουνό, σε δασικό δρόμο, χωρίς να έχουμε εικόνα πού βρίσκει το καθένας και πώς κινείται. Αποκλείσαμε και αυτή την πρόσβαση και μετακινήσαμε όλο τον πληθυσμό με διαθαλάσσεις, να είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα φύγουν. Ελέγξαμε και όλα τα σπίτια πόρτα-πόρτα, μην τυχόν υπάρχουν ανήμποροι άνθρωποι που δεν πήραν είδηση ότι αυτό συμβαίνει, δεν υπάρχει κανένας πίσω. Ήταν μια πάρα πολύ συντονισμένη επιχείρηση και ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή, φεύγει το τελευταίο καϊκάκι με τους τελευταίους 10 ηλικιωμένους ανθρώπους.
1: Άρα δεν έχει μείνει κανείς, κύριε την Περιφερειάρχα, κύριε Ντασιώτη, στον Άγιο Βασίλειο. Έχει ακενωθεί τελείως.
0: Ναι, έχει εκενωθεί. Αυτή τη στιγμή είναι εντελώς.
1: Και έχει μπει η φωτιά μέσα, είναι στο χωριό, είναι στα πρώτα σπίτια.
0: Είναι στα πρώτα σπίτια του χωριού. Υπάρχουν όμως εκεί ισχυρές δυνάμεις, από ό,τι βλέπουμε, όταν καθαρίζει κάπως ο καπνός. Γιατί αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, παρόλο που είμαι ακριβώς δίπλα στον οικισμό, δεν έχουμε καμία ορατότητα από το πυκνό καπνό που υπάρχει.
1: Και κάποιοι, για να καταλάβουμε, αυτή η φωτιά ξεκίνησε από την ξηρονομή που είναι πόσα χιλιόμετρα πάνω.
0: Εκείνο είναι άλλο μέτωπο από τη φωτιά.
1: Πού ξεκίνησε?
0: Έχουμε δύο σοβαρές φωτιές.
1: Ναι.
0: Αυτή η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή εδώ του Αγίου Βασιλείου, αλλά όχι στον οικισμό, πολύ μακριά στον οικισμό. Αλλά η φωτιά λόγω του σφοδρού αέρα μετακινήθηκε προς τον οικισμό. Και τώρα είναι ένα τεράστιο μέτωπο, από το σημείο που ξεκίνησε είναι ένα παλιό καμένο αναγεγημένο πλέον δάσος. Και περιβαλλοντικά είναι μια πολύ μεγάλη καταστροφή αυτό που συνέβη σε ένα αναγεγημένο δάσος. Ωστόσο ο οικισμός που κινδύνευε εδώ είναι ο οικισμός του Αγίου Βασιλείου, δεν υπάρχει άλλος οικισμός.
1: Άρα είναι μια αυτοτελής φωτιά που ξεκίνησε έξω από τον Άγιο Βασίλειο και μπήκε μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
0: Η άλλη φωτιά της ξηρονομής είναι άλλη φωτιά πολύ μακριά από εδώ, άλλο μέτωπο ισχυρό, και εκείνο ξεκίνησε το πρωί, μπήκε μέσα στην ξηρονομή. Κάναμε μερική εκένωση της ξηρονομής, ηλικιωμένους ανθρώπους και ανήμπορους τους μετακινήσαμε. Έγιναν κάποιες ζημιές μέσα στο χωριό σε αποθήκες, μηχανήματα. Έφυγε όμως η φωτιά μέσα από το χωριό και κατευθύνεται αυτή τη στιγμή, και έχοντας χαμηλή βλάστηση, δασική βλάστηση, κατευθύνεται προς την παραλία του Αγίου Νικολάου. Επιχειρούν και εκεί πολύ ισχυρές δυνάμεις. Έχουμε δηλαδή δύο πολύ μεγάλα μέτωπα σήμερα.
1: Υπάρχει θέμα εκενώσεως στον Άγιο Νικόλαο να
0: χρειαστεί? Αυτή τη στιγμή όχι, όμως τελειώνοντας ετούτη την επιχείρηση τώρα, θα μεταβούμε εκεί να δούμε τι συμβαίνει.
1: Αν χρειάζεται να εκενωθεί και ο Άγιος Νικόλαος στο Καλαμάκι.
0: Όχι, δεν υπάρχει θέμα στο Καλαμάκι. Παρόλο που είναι πολύ κοντά η φωτιά,
1: είναι παραθαλάσσιο και αυτό.
0: Είναι παραθαλάσσιο.
1: Αλλά δεν κατοικείται.
0: Ναι, υπάρχουν πολύ λίγα σπίτια, απομακρύνθηκαν από όσο ενημερωθήκαμε οι κάτοικοι. Πολλοί μετρημένοι κάτοικοι, λίγοι κάτοικοι ήταν εκεί, φύγαν. Δεν υπάρχει κάτι. Ωστόσο, όλα τα ελέγχουμε και τα υποπτεύουμε. Η μεγάλη επιχείρηση ήταν εδώ.
1: Ήταν στον Άγιο Βασίλειο.
0: Κινδύνευαν άνθρωποι πραγματικά. Υπήρχε θέμα πολύ σοβαρό εδώ.
1: Και τελευταίο ερώτημα. Στον Άγιο Βασίλειο η φωτιά, μου είπατε, έχει μπει μέσα. Και η σπίτια, απειλή σπίτια.
0: Δεν έχω εικόνα, κύριε Στρεβελάκη, αυτή τη στιγμή, γιατί είναι τόσο πολύ πυκνός. Σίγουρα όμως είναι ανάμεσα στη σπίτια. Δεν έχω εικόνα όμως αν έχει κάποια σπίτια ή αν απειλή σπίτια.
1: Τραγικό.
0: Δεν μπορώ να το
1: πω. Το Πόρτο Γερμενό που είδα να είναι σε ετοιμότητα για εκένωση, πόσο κοντά είναι πιο κάτω?
0: Δεν σας άκουσα.
1: Το Πόρτο Γερμενό που είδα ότι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για εκένωση, πόσο κοντά είναι, δηλαδή πιο κάτω το Πόρτο Γερμενό?
0: Είναι και κατά πράσινο. Είναι πολύ πιο κάτω. Σίγουρα είναι επικίνδυνη περιοχή. Βέβαια είναι Αττική, δεν είναι αρμόδιο.
1: Είναι Αττική,
0: αλλά σίγουρα όλες αυτές οι φωτιές σε αυτή την περιοχή του Κορινθιακού είναι επικίνδυνες, γιατί υπάρχουν πολύ σφοδροί άνεμοι. Σήμερα η ατυχία μας είναι ότι δεν μπορούν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα.
1: Μα για να καταλάβετε, βλέπω τώρα ρηπές στο Κάβο Ντόρο 150 χιλιόμετρα την ώρα, πιθανό.

0: Στην Πεντέλη εδώ 120 δεν μπορούν να πετάξουν. Την αέρια μέσα είναι αδύνατο.
1: Είναι και εδώ, κύριε Στρεβελάκη, να σκεφτείτε ότι είμαστε όρθιοι στο, στο λιμανάκι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και μας παρασέρνει ο αέρας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο.
0: Σας αφήνουμε να πάτε στο καθήκον. Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας από την πρώτη στιγμή καλά. Στην πρώτη γραμμή, ο Γιώργος Ντασιώτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και μη χειρότερα, κύριε Ντασιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Μπήκε η Λουκία Γκάτσου.
2: Καλησπέρα,
0: και Λουκία,
2: καλησπέρα και
0: δυστυχώς, από μένα. Ξεκίνησαμε το καλοκαιρινές διακοπές με μια βαριά καρδιά. Βαριά καρδιά, γιατί δεν είναι η μέρα για διακοπές, είναι η μέρα για περισυλλογή. Διότι δυστυχώς αυτά που μας έλεγε προχθές ο καθηγητής Δημητρακόπουλος, κάθε μέρα
2: και γίνεται πραγματικότητα.
0: Δυστυχώς. Κάθε μέρα και ο κύριος Ζερεφός, κύριος Λαγουβάρδος, κάθε μέρα και ξέρεις το μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι ότι έχουμε φωτιές έχουμε. Εάν δεν μπορούν να πετάξουν αεροπλάνα, ελικόπτερα, καναντέρ, εναέρια μέσα γενικά, η φωτιά είναι τέτοια η διαμόρφωση, η μορφολογία του εδάφους που δεν αντιμετωπίζεται. Με 150 χιλιόμετρα την ώρα, ένα μπραφ κάνει το Πευκοδάσος και φεύγει κουκουνάρα από εδώ και πάει 3 χιλιόμετρα μακριά. Άρα αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Επομένως, αν δεν έχεις εναέρια μέσα, κάνεις το σταυρό σου
2: και είναι πολλά τα μέτωπα.
0: Πού είναι η θάλασσα, πού είναι η θάλασσα για να πάει η φωτιά. Είναι τόσο τρομερό, τόσο αληθινό. Δυστυχώς. Εδώ λοιπόν να το ξαναπώ για να ακούσουν οι ακροατές του Real FM να έχουν συνολική εικόνα και να ακούσει και εσύ, Λουκία. Υπάρχει, γιατί μας τα ξεκαθάρισε ότι η περιφερειά της Βιωτίας. Υπάρχει λοιπόν ένα αυτοτελές μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο.
2: Ναι.
0: Είναι ένα παραθαλάσσιο υπέροχο μέρος.
2: Ξεκίνησε... Το οποίο όμως έχει εκενωθεί εκεί.
0: Αμέσως θα σου πω. Ναι. Ξεκίνησε έξω από τον Άγιο Βασίλειο η φωτιά. Από το βοριά απείλησε τον Άγιο Βασίλειο. Έχει ήδη μπει μέσα και κατέστη υποχρεωτική η πλήρης εκένωσή του. Εκενώθηκε λοιπόν με σκάφη και του λιμενικού και ιδιωτικά ό,τι σκάφος υπήρχε διαθέσιμο. Ξεκίνησαν από την αρχή να πάνε και από ένα χωματόδρομο να το εκενώσουν, αλλά μπήκε η φωτιά στο χωματόδρομο και τους απέκλεισε.
2: Ναι, γιατί με τους ανέμους αυτή τη στιγμή ακριβώς.
0: Έφυγαν λοιπόν με τα σκάφη 250, τελευταίοι 10 φεύγουν τώρα. Όλο ο τελευταίος χτυπούσαν πόρτες ηλικιωμένους να τους παρασύρουν, να τους παρακινήσουν να μπουν στα σκάφη. Πρέπει να σου πω ότι επειδή ήμασταν εκεί με το Open, άκουγα κατοίκους να λένε: αν δεν μας σώσουν, θα γίνει μάτι. Γιατί κατέβαινε η φωτιά κάτω.
2: Ναι, και τη βλέπανε.
0: Και τη βλέπανε να έρχεται. Ευτυχώς υπήρχε απόλυτη ετοιμότητα, απόλυτη οργάνωση, το 112. Βέβαια, 112 να πας που στη θάλασσα, να πας κάπου αλλού και να περιμένεις να σε σώσουν. Τους έσωσαν λοιπόν, τους πήραν shows, δόξα
2: και
0: δόξα.
2: Και η θάλασσα ήταν και δύσκολο και όλες οι συνθήκες στη θάλασσα.
0: Μάλλον,
2: γιατί έχει
0: ρυπές,
2: τέτοια μποφόρ.
0: Όταν λέμε ρυπές 150 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Ευτυχώς που μπόρεσαν και προσέγγισαν και τα σκάφη.
0: 150 χιλιόμετρα την ώρα στο Κάβο Ντόρο, 120 στην Πεντέλη, 113 χιλιόμετρα την ώρα στη Λέσβο, 109 στην Πάρνηθα και στο πολύ παθορέθυμνο 108. Τίνος 103, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι με 10 και 11 μποφόρ δεν μπορείς να κάνεις ούτε να σταματήσεις τη φωτιά, ούτε να πετάξουν αέρια μέσα, ούτε επιχειρησιά
2: σου. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν, ένα μέτωπο στη Βιωτία είναι εκεί στον Άγιο Βασίλειο, εκενώθηκε. Το άλλο μέτωπο είναι η ξηρονομή.
2: Άκουγα ερχόμενη και για τη Χινίτσα στην Αργολίδα που έχει ξεσπάσει φωτιά.
0: Υπάρχει λοιπόν τελείως στη Βιωτία. Είναι η ξηρονομή, εκεί λοιπόν επίσης απειλείται. Είναι η άλλη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε. Εκεί πλησιάζει προς τον Άγιο Νικόλαο. Είναι παραθαλάσσιο μέρος. Και ο περιφερειάρχης μας άφησε για να πάει εκεί να δει αν απαιτείται και εκεί εκένωση διαθαλάσσης. Άρα έχουμε νέο μέτωπο επικίνδυνο. Ξηρονομή Άγιος Νικόλαος. Αν απαιτείται εκένωση διαθαλάσσης. Και το τρίτο μέτωπο είναι το Καλαμάκι. Εκεί είπε δεν κατοικείται. Κατέβαινε η φωτιά, είναι πάλι παραθαλάσσιο. Αλλά δεν κατοικείται και δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτά είναι τα βασικά μέτωπα αυτήν την ώρα που είναι στην Βιωτία.
2: Αλλά βλέπω ότι και γι' αυτό που σου έλεγα πριν στην Αργολίδα έχει 112
0: για
2: απομάκρυνση από Χινίτσα και Μπόρσα.
0: Ναι.
2: Την Μπόρσα δεν την ξέρω, γιατί την ξέρω την περιοχή. Η Χινίτσα πάντως την ξέρω, είναι από τα πιο όμορφα μέρη στο Πορτοκέλι.
0: Και είναι και κατεξοχήν τουριστικό.
2: Ναι. Είναι από τους πιο ωραίους κόλπους. Εκεί το καλό είναι βέβαια ότι υπάρχει θάλασσα. Δηλαδή, αν μας ακούτε, κατευθυνθείτε προς την παραλία της Χινίτσας, λογικά.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει, Λουκία, πριν από τις 12. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η εξέλιξη. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με όλους τους ανθρώπους. Η Βάσκια Κούτρα επικοινωνεί συνεχώς. Δήμητρα Πανανού. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή την τελευταία κουβέντα θα θέλαμε να κλείσουμε διαφορετικά τη χρονιά με τη Λουκία Γκάτσου. 17 λεπτά πριν τις 3.
2: Η επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Έτσι. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η επικαιρότητα αυτή τη
0: λοιπόν,
2: στιγμή. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται. Τα μηνύματά σας βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα. Πάλι για τα καναντέρ και το, ναι. Και το τι γίνεται.
0: 211-200-8200 Studio papakirialfm.gr. Όπου είστε, ό,τι ξέρετε για τις φωτιές, τηλεφωνήστε, στείλτε μήνυμα, ενημερώστε μας. Πείτε τη γνώμη σας. Είναι ένα καλοκαίρι που είχε πάει καλά μέχρι τώρα, Λουκία. Αλλά τις τελευταίες μέρες δεν συνεχίζεται καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Από την Κρήτη, πρώτα δεν ξέρω αν είδες το πρωί την εικόνα με το φοινικό δάσος στην Πρέβελη που κάει και ολόκληρο. Κατέβηκε η φωτιά από τον Κουρταλιώτη ποταμό. Δεν είναι μόνο η καταστροφή επάνω στο όλο το Ρέθυμνο. Δεν είναι μόνο οι δύο νεκροί πυροσβέστες, ο ένας μόνιμος, ο άλλος εποχικός. Είναι η μεγάλη φωτιά στο πιο όμορφο τοπίο του Ρεθύμνου,
2: στην
0: το
2: Πρέβελη,
0: Φαράγγι.
2: Πραγματικά. Στην Πρέβελη.
0: Όχι, δεν μόνο. Είναι η κάτω-κάτω. Η παραλία είναι το φοινικό δάσος. Το φοινικό δάσος, το οποίο είναι υπέροχο και το οποίο δυστυχώς κάει και ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε ξανά στη Βιωτία. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας ξηρονομής, τον κύριο Στάθη Κεφαλά. Κύριε Κεφαλά,
2: καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μιλούσα πριν με τον αντιπεριφερειάρχη. Ποια είναι η κατάσταση εκεί στην ξηρονομή, κύριε Κεφαλά?
1: Έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το οποίο κινείται προς Δοβρένα, προς το όμορφο χωριό Δοβρένα,
0: ναι,
1: και προς παραλία
0: Αγίου Νικολάου.
1: Αγίου Νικολάου.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα, βέβαια δεν έχω νεότερη ενημέρωση, γιατί και εγώ είμαι αποκομμένος από την πλευρά αυτή. Ναι, προσπαθούμε να σώσουμε με συγχωριανούς εδώ τα ελαιόδεντρα που έχουν υποστεί μεγάλη καταστροφή. Έχει τρομερό αέρα, τα εναέρια μέσα δεν βοηθάνε.
2: Χρειάζεται και ένωση όσον αφορά τους κατοίκους. Πρέπει να φύγουν οι κάτοικοι.
1: Η ξηρονομή, όσοι μπορούσαμε ως κατοίκους ηλικιωμένους και τα λοιπά, τους στείλαμε προς Δοβρένα από το πρωί που συνέβη.
0: Έχει δοθεί από τις 11.30-12 το 112, ναι, και το έχετε, ναι, και ενώσει. Το θέμα είναι ο Άγιος Νικόλαος. Αν φτάσει φωτιά στον Άγιο Νικόλαο που είναι στη θάλασσα, εκεί τι θα γίνει?
1: Εκεί είναι μικρό οικισμό αυτό.
0: Ναι.
1: Βέβαια τώρα είναι καλοκαιρινή περίοδο.
0: Έχει κόσμο, μα έλεγε το Μηθυνάκη, ναι, ότι έχει κόσμο.
1: Ναι.
0: Εκεί, ναι.
1: Πιστεύω θα φύγουν προ το Βρένα.
0: Υπάρχει δρόμο για να φύγουν ή πρέπει να γίνει διαθαλάσσια εκένωση? Για το 112 έχει φύγει για τον Άγιο Νικόλαο.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Τώρα μετά από λίγη ώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να περάσουν από εκεί.
0: Γιατί και στον Άγιο Βασίλειο υπήρχε χωματόδρομο και έκλεισε από τη φωτιά και αυτό έφυγαν,
1: ναι,
0: διαθαλάσσια.
1: Ναι. Και από εκεί γίνανε διαθαλάσσια.
0: Έχουν καεί σπίτια στην ξηρονομή?
1: Στην ξηρονομή,
0: κύριε,
1: δεν έχουμε σπίτια, δεν έχουμε προβλήματα με καμένα.
2: Το θέμα
1: σπίτια
2: είναι με τα ελαιόδεντρα δηλαδή τώρα.
1: Τα ελαιόδεντρα έχουν σταυλικές εγκαταστάσεις που υποστήκαν καταστροφή μεγάλη. Αποθήκες, μηχανήματα, τέτοιες απώλειες είχαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο Στάθης Κεφαλάς, πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ξηρονομής.
2: Είναι δύναμη.
0: Το δεύτερο μέτωπο, καταλάβουμε ότι δεν έχει την ένταση του πρώτου μετόπου που έφτασε η φωτιά μέσα στον Άγιο Βασίλειο.
2: Ναι, και το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν και σπίτια.
0: Δεν έχουν καεί σπίτια.
2: Δεν,
0: ναι,
2: έχουν καεί σπίτια.
0: Ναι, ναι. Έχουν καεί σπίτια τώρα. Έχουν καεί σπίτια όμως στο Φίχτη Αργολίδας. Αυτό είναι άλλο μέτωπο. Εκεί που έλεγες, δυστυχώς, είναι η μεγάλη φωτιά στην Αργολίδα. Βλέπω εικόνες από καμένα σπίτια, από πυμνιοστάσια, εγκαταστάσεις. Είναι θλιβερό, είναι ένα άλλο μέτωπο. Το είχαμε και τρίτο μέτωπο στη Δυτική Αχαΐα και εκεί κάηκαν σπίτια, δυστυχώς.
2: Ναι, εκεί στο Φίχτη βλέπουμε,
0: ναι,
2: βλέπουμε πολλά
0: στο
2: καμένα σπίτια,
0: βλέπεις και εσύ,
2: πολλά,
0: ναι,
2: καμένα σπίτια,
0: ναι, ναι, ναι,
2: ναι.
0: Και υπάρχει και η φωτιά στην Άρτα, στο Κομπότι, γνωστή η περιοχή, και εκεί υπάρχει 112, όχι για εκένωση, για ετοιμότητα. Βλέπω πάντως την εικόνα από την ξηρονομή που μιλούσαμε τώρα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέτωπο. Προφανώς δεν απειλεί όμως, γιατί έχει εκκαινωθεί από τις 12 το μεσημέρι η ξηρονομή. Έχουν εκκαινωθεί εκεί και η Αλική και ο Άγιος Νικόλαος. Δεν απειλείται προς το παρόν κάποιο κατοικημένο σημείο.
2: Και βλέπω εδώ ότι στη Βιωτία η φωτιά πάει τώρα, λέει, προς Βίλια και Πόρτο Γερμενό.
0: Κοίταξε, αυτό είναι Αττική. Αυτό ρωτούσα τώρα την Περιφερειάρχη. Όντως, επειδή είναι βοριάς, αν δεις το χάρτη, κατεβαίνει,
2: τα είναι και πολύ
0: κατεβαίνει προς τα κάτω. Τα Βίλια είναι πάνω από το Πόρτο Γερμενό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Πόρτο Γερμενό είναι παραθαλάσσιο. Είναι αρκετά πιο κάτω από τον Άγιο Βασίλειο. Δεν είναι εύκολο να διανυθεί τόση απόσταση. Όμως, επειδή έχω πάει, είναι πυκνό πευκοδάσος. Το πευκοδάσος είναι ό,τι χειρότερο Λουκία. Έχω τύχει στην Αττική, γύρω από το σπίτι μου, να βλέπω κουκουνάρι να εκτοξεύεται εκατοντάδες μέτρα μακριά. Αυτό στο επόμενο. Ξέρεις, όταν φλέγεται το πευκό.
2: Το πεύκο, ναι.
0: Επειδή έχουν την ρητίνη τα κουκουνάρια,
2: μπορούν να λειτουργήσουν σαν βόμβες.
0: Ναι. Εμπριστικός μηχανισμός.
2: Ναι.
0: Και το ένα στο άλλο μεταδίδεται για πότε η φωτιά πήγε από την Πεντέλη στην Λεωφόρο Μαραθώνος, εκείνο το μαύρο πρωινό πριν από 3-4 χρόνια, δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή ήταν ξημερώματα. Ήταν ένας εφιάλτης. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, Μαραθώνος. Κατευθείαν. Δεν θέλει πολύ. Άρα λέω μεγάλη κουβέντα ότι είναι μακριά το Πόρτο Γερμανό, αλλά κανείς
2: δεν ξέρει. Κανείς
0: δεν ξέρει
2: με αυτούς τους ανέμους κιόλας. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ. Ελπίζουμε βέβαια να μην χρειαστεί να μεταδώσουμε άσχημα.
0: Είναι σε ετοιμότητα.
2: Περισσότερα άσχημα μηνύματα.
0: Υπάρχει 112 για το Πόρτο Γερμανό. Έχει απαγορευτεί πρόσβαση στους επισκέπτες γιατί ξέρεις από βίλια κατεβαίνουν.
2: Ναι, και το Πόρτο Γερμανό είναι και τουριστικό μέρος.
0: Ψαροταβέρνες. Πρέπει να σου πω ότι από τα βίλια κατεβαίνει ένας δρόμος μέσα από πυκνό πευκό δάσος.
2: Και πάει στο Πόρτο Γερμανό.
0: Εκεί και φτάνει στο Πόρτο Γερμανό. Ναι. Θέλεις μισή ώρα. Αυτό τώρα, αν πιάσει φωτιά.
2: Και αν εγκλωβιστούν εκεί αυτοκίνητα, να μην, δηλαδή όσοι μας ακούν, να μην πηγαίνετε προς τα εκεί.
0: Όχι απλώς. Νομίζω ότι είναι το πιο πυκνό πευκό δάσος που έχω δει στην Ελλάδα.
2: Άρα,
0: δεν υπάρχει. Καταπράσινο.
2: Άρα
0: υπέρο,
2: μακριά, όχι προς τα εκεί. Όχι προς Πόρτο Γερμανό αυτή τη στιγμή.
0: Και ξαναλέω ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ μεγάλος στη μισή Ελλάδα, σε όλη τη Στερεά, στα νησιά του Αιγαίου, στη μισή Πελοπόννησο, Αχαΐα, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία.
2: Και επίσης από ό,τι ακούω από το πρωί, μεγάλη ταλαιπωρία στα λιμάνια κιόλας. Και από Ραφίνα και από Λαύριο και από Πειραιά έχουν ακυρωθεί δρομολόγια.
0: Κοίτα, στην Ραφίνα και το Λαύριο υπάρχει απαγορευτικό. Mm. Τουλάχιστον στις 7 το απόγευμα θα αποφασίσουν για τα αυριανά δρομολόγια. Τι συμβαίνει τώρα. Από σήμερα το απόγευμα θα άρχιζε η έξοδος του 15 Αυγούστου.
2: Το 15 Αυγούστου, βέβαια, είναι οι αδειούχοι του Αυγούστου.
0: Άρα,
2: τώρα.
0: Τα πιο, πώς το λένε, σε κινητικότητα αυξημένη Σαββατοκύριακα είναι αυτό και το επόμενο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι 1-2 Αυγούστου και 8-9. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι σημαίνει να έχεις 1η Αυγούστου απαγορευτικό.
2: Απαγορευτικό, χαμός.
0: Στον Πειραιά έφυγαν τα πλοία, αλλά υπήρχαν
2: όχι
0: διάφορα
2: όλα,
0: προβλήματα.
2: Όχι όλα, βέβαια, υπήρχαν λέει εκεί προβλήματα, κάποια προβλήματα.
0: Αλλά Ραφίνα και Λαύριο έχουν
2: τίποτα, απαγορευτικό.
0: Ναι. Ναι. Απαγορευτικό, πώς να μην έχουμε, δεν στο κάβο τώρα.
2: Και
0: 150.
2: Εν τω μεταξύ αλλάξανε και παίρναν πολύ από ό,τι άκουγα εισιτήρια για Πειραιά και εκεί και τα δρομολόγια κάποια ακυρώθηκαν και γίνεται αυτή τη στιγμή ένα λαλούμ.
0: Όταν έχεις ανέμους στο Κάβο Ντόρο Λουκία 150 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Δεν μπορείς να ξεκινήσεις το πλοίο. Πού να ξεκινήσεις το πλοίο. Με τι ασφάλεια. Δεν είναι ασφαλές πρώτα απ' όλα.
0: Είναι πραγματικά ανέφικτο. Δυστυχώς λοιπόν αυτά που μας έλεγε ο καθηγητής Δημητρακόπουλος επιβεβαιώνεται. Δεν είναι, αυτό δεν είναι μεγαφάρες, δεν είναι μεγαφωτιές. Υπάρχει άλλη ιδιαιτερότητα. Ούτε έχει πολύ ζέστη. Πρέπει να πω ότι σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία είναι 38 βαθμοί στην Αμφιλοχία. 38,6. Δεν έχει 42, δεν είναι καύσωνας αυτό. Είναι κλασικό καλοκαίρι.
2: Ναι.
0: Είναι η άνεμη. Η άνεμη που δεν. Ήδη, βέβαια έχει πολλές μέρες ζέστη, αλλά κλασική ζέστη καλοκαιριού. Όταν λοιπόν το συνδυάσεις αυτό με το ότι έχει να βρέξει αρκετές μέρες, αλλά ξηρό το έδαφος. Επομένως επεκτείνεται πολύ εύκολα η φωτιά. Αλλά κυρίως επεκτείνεται από τους ανέμους. Επευκοδάσει και δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα. Αυτό δημιουργεί το πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Μία πληροφορία που μας στέλνει ο φίλος μας ο Πάνος, ο οποίος μας ακούει και ελπίζω να είναι έτσι πραγματικά. Η φωτιά στη Χινίτσα, από ό,τι λέει, την έσβησαν, γιατί έχει φίλους στο Πορτοχέλη, επικοινώνησε μαζί τους. Απλώς λέει δεν έχουν ρεύμα προσωρινά. Ας ελπίσουμε να είναι έτσι και η Χινίτσα να σώθηκε.
0: Ωραία, αν μας ακούει η Βάσια Κούτρα, αν μπορεί να καλέσει τον κύριο Κόκαλη, που είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ερμιονίδας, να το μάθουμε αυτό, Βάσια, αν απαντήσει, γιατί όλους αυτούς τους ανθρώπους κάνει υπερπροσπάθεια η Βάσια να τους βρει. Έχει μια λίστα με τηλέφωνα, αλλά τέτοια ώρα είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, βέβαια, η δουλειά τους είναι να συντονίσουν την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να σου πω επίσης ότι στην Πάρο είχαμε εξελίξεις μετά την σύλληψη του Δημάρχου για τη χωματερία από την οποία ξεκίνησε η φωτιά. Αφέθηκε, βέβαια, ελεύθερος ο Δήμαρχος, αλλά είναι έξαλλος. Και θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να έχει συλληφθεί, διότι δεν είναι δυνατόν το νησί να καίγεται και να συλλαμβάνει το Δήμαρχος επειδή ανήκει χωματερή στο Δήμο. Mm. Και δεν θεωρώ ότι είναι και κανονικό αυτό. Δηλαδή, έχει κόντρα ο Δήμος, βέβαια, τον εργολάβο. Θεωρεί ότι ο εργολάβος έκανε την ζημιά. Επίσης, θυμάσαι που σου έλεγα ότι ο Δήμαρχος εκεί του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο έλεγε ότι δεν φταίει ο ΔΔΕ για τη φωτιά. Αν δε, εδώ είχαμε σύλληψη. Είχαμε σύλληψη.
2: Είχαμε σύλληψη.
0: Διότι βεβαίως του υπευθύνου του ΔΔΕ. Διότι η φωτιά ξεκίνησε, σε πληροφορώ, από κολόνα ηλεκτροδότησης.
2: Ναι.
0: Το Ρέθυμνο λοιπόν κάηκε από κολόνα του ΔΔΕ. Βέβαια ήταν εκείνος του ΔΔΕ που το αμφισβητεί αυτό. Αλλά εδώ βλέπω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στα χέρια της πυροσβεστική, γι' αυτό και προχώρησε η αστυνομία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στην σύλληψη του αρμοδίου του ΔΔΕ για την περιοχή. Υπήρχε πραγματογνωμοσύνη καθηγητή πανεπιστημίου που βρήκε λιωμένο αγωγό ηλεκτροδότησης. Βρήκε ότι εξαιτίας των ισχυρών ανέμων είχε πάρει κλίση μια κολόνα, ταλαντωνόντουσαν έντονα τα καλώδια, άρα είχαμε δύο ξύλινες κολόνες, ήταν πολύ κοντά και πλησίαζαν, ταλάντωση, σπινθήρες, φωτιά, τέλος.
2: Τέλος.
0: Δεν θέλει πολύ.
2: Άρα,
0: δεν
2: τι
0: θέλει
2: να
0: πολύ.
2: Λέμε τώρα.
0: Η τριβή και η επαφή των αγωγών προκάλεσαν την τήξη έλαιος στο καλώδιο.
2: Ναι.
0: Τα λιωμένα μεταλλικά τμήματα και οι σπινθήρες έπεσαν στο έδαφος, ακαθάριστα από κάτω χόρτα και κλαδιά, φωτιά. Τόσο απλά. Αυτό επιβεβαιώνουν και μάρτυρες, ούτε διέξαν λέω τον αμφισβητή. Ας το βρει τώρα κριτικό της πυροσβεστικής. Το θέμα είναι ότι για μια ακόμα φορά ενοχοποιείται ο ΔΔΕ για φωτιά που προκαλεί τεράστια καταστροφή και εκεί χάθηκαν και δύο ζωές.
2: Πάντως βλέπουμε ότι ακριβώς, και επειδή μιλάμε για υψηλή τεχνολογία την οποία έχουμε πάρει, υψηλή τεχνολογία όλη αυτή δεν ξέρω κατά πόσο έχει βοηθήσει και αν είναι στα χαρτιά, γιατί στο πεδίο βλέπουμε τυφλές διαδρομές, όπως είδαμε από τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους πάντως.
0: Εκείνοι, κοίταξε, μπήκαν μέσα, ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Όταν μπεις να σβήσεις τη φωτιά, δεν ξέρεις αν θα γυρίσει ανάποδο άνεμος, θα σε κυκλώσει. Ειδικά αν είναι δύο μόνοι τους, καταλαβαίνει κανείς.
2: Αυτό θέλω να πω, γιατί θυμάσαι χθες ότι μας έλεγαν ότι επειδή ήταν μόνοι τους, ενώ αν ήταν μαζί με άλλους και είχαν φροντίσει να τους έχουν έτσι σε μία σπίδα, έτσι ώστε να μπορούν να αναπνεύσουν νερού, τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά.
0: Εκεί λοιπόν στα Αργολίδια προσπαθεί η Βάσια να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Εκενώθηκε η Χινίτσα και εκενώθηκε και η περιοχή Μπόσα. Δεν ξέρω αν την ξέρεις.
2: Δεν την ξέρω την περιοχή Μπόσα, δεν ξέρω ποιο, που είναι, αλλά ναι. Η Χινίτσα πάντως είναι. Δηλαδή έχει πάρα πολλά σπίτια. Είναι πολύ πυκνοκατοικημένη. Έχει ξενοδοχεία. Η Χινίτσα δηλαδή και είναι από τους πιο όμορφους κόλπους, καταπράσινους. Πραγματικά. Ελπίζω να.
0: Είναι δύο μέτωπα, είναι το Φίχτη και η Χινίτσα. Δύο διαφορετικά, 112 στην περιοχή.
2: Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ σε διάλειμμα μας λέει ο Αντώνης.
0: Και θα επιστρέψουμε.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό $250 εκατομμύρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
8: Διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέργεια. Release your energy. Προτέργεια. Χορηγός Release Athens.
9: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμος Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Επιστρέψαμε και παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στα μέτωπα των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και αύριο προς πόλου και ότι θα είναι ακόμα δυσκολότερη. Τώρα μόλις βγήκε η πρόβλεψη για αύριο και έχουμε κατηγορία κινδύνου 5 για δεύτερη φορά στο καλοκαίρι, είναι η ανώτατη, ναι, σε Αττική και Νότια Εύβοια. Αυτό τι σημαίνει? Κατάσταση συναγερμού.
12: Συναγερμού, πραγματικού συναγερμού.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συναγερμού. Βλέπω εδώ στο χάρτη ότι το επόμενο είναι πορτοκαλί, δηλαδή κατηγορία 4, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο. Στην Πελοπόννησο είναι Αχαΐα, Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία. Βλέπω επίσης ότι είναι η υπόλοιπη Στερεά και η κεντρική και βόρεια Εύβοια στο πορτοκαλί. Είναι ο Εύρος και είναι και το Ηχείος, η Μυτιλήνη και η Λίμνος. Δηλαδή είναι η μισή Ελλάδα. Οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Με θυμάσαι που μας το είπε ο κ. Λαγουβάρδος και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Με τέτοιους ανέμους και ζέστη, όχι καύσωνα, Είναι ιδανικές συνθήκες για να επεκταθεί μια φωτιά, ενώ ό,τι χειρότερο. Δυστυχώς βιαστήκαμε να πούμε ότι φέτος το καλοκαίρι το περνάμε. Θυμάσαι που το λέγαμε και το λέγανε όλοι.
0: Ναι, ναι. Ότι λέγαμε εντάξει, ότι μέχρι στιγμής είμαστε μια χαρά. Αλλά δυστυχώς.
11: Ξέρεις γιατί? Γιατί ήμασταν τυχεροί και δεν είχε δυνατούς ανέμους. Ναι. Γιατί το κλειδί.
0: Αλλά τώρα
11: όταν
0: είναι η άνεμη ακριβώς.
11: Δεν παίζεται, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μια σπίθα φέρνει την καταστροφή. Δυστυχώς. Βρήκε η βάση του κύριο Κόκαλη, Κωνσταντίνος Κόκαλης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Αρμιονίδας. Κύριε αντιδήμαρχε, κύριε Κόκαλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
12: Καλησπέρα.
11: Ποια είναι η κατάσταση?
12: Αυτή τη στιγμή είναι η υποπήρη έλεγχο.
0: Ναι.
12: Είμαστε τυχεροί διότι δίπλα από τη φωτιά που έγινε υπήρχαν ρωτάξια.
0: Στη Χινίτσα λέτε τώρα, ναι, στη Χινίτσα.
12: Χινίτσα Κώστα, ναι.
11: Α, και Κώστα, ναι. Η Κώστα είναι απέναντι τις Πέτσες, είναι κάτω, θάλασσα.
12: Ναι, ακριβώς.
11: Ναι, ναι.
12: Και είχαμε αρκετά μηχανήματα μέχρι να έρθουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και καταφέραμε να την περιορίσουμε αρκετά. Δηλαδή, να καταλάβετε, δεν υπερβήκανε τα 100 στρέμματα η ζημιά που υπέστη εκεί ο χώρος και κατά βάση την πέφκα, έτσι.
11: Πέφκα. Πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε η κ. Δήμαρχη η φωτιά, που από πού ξεκίνησε και πώς κατευθύνθηκε?
12: Αυτό είναι 99,9. Αφήνω το
0: ναι.
12: μισό
0: ναι.
12: από κολόνα της ΔΕΗ.
0: Από ναι. κολόνα της ΔΕΗ και έκραξη, εκεί.
12: Ναι.
11: Περιοχή.
0: Στην περιοχή της Χινίτσας κοντά.
12: Ναι.
0: Εκεί που είναι η παραλία, επειδή την ξέρω την περιοχή μου από εκεί, κύριε Δήμαρχε, εκεί που είναι η παραλία κοντά, πού ακριβώς?
12: Από ότι όπως κοιτάμε τη θάλασσα στην παραλία της Χινίτσας.
0: Ναι. Από πάνω, μάλιστα.
12: Εκεί, αν ξέρετε, που ήταν το παλιό αεροδρόμιο που λέγαμε.
0: Φυσικά,
12: το
0: Αλεξίδη. Ναι. Και εκεί έχει και πάρα πολλά σπίτια. Πολύ κατοικημένη περιοχή, ξενοδοχεία.
12: Ευτυχώς, ναι, είμαστε τυχεροί.
11: Αυτό είναι
12: και
11: μέσα.
12: Δεν πήρε μεγάλη έκταση. Γιατί είχε και αρκετό αέρα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Πραγματικά ήσασταν τυχεροί. Γιατί με τον αέρα αυτό, γιατί μου λένε και εκεί φίλοι που βρίσκονται, ότι έχει πολύ αέρα.
12: Υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα γύρω-γύρω, υδροφόρες.
11: Άρα λέτε, αντιδήμαρχε, ότι έχει αποτραπεί ο κίνδυνος εκεί για την...
12: Σας λέω 99%, δεν αφήνω ένα πολύ μικρό ποσοστό.
11: Το άλλο μέτωπο, Λουκία, στην Αργολίδα.
0: Το άλλο μέτωπο στην Πόρσα που διαβάζουμε, ποιο είναι αυτό, κύριε αντιδήμαρχε, γιατί δεν το γνωρίζουμε.
12: Ούτε κι εγώ.
0: Α, ούτε εσείς το γνωρίζετε, ούτε εγώ το γνώριζα. Δεν είναι Αργολίδα, δεν είναι Ερμιονίδα.
11: Ναι.
0: Μάλιστα, γιατί και εγώ δεν το γνωρίζω.
11: Μάλιστα, κύριε δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά τα νέα από εκεί, για τη Χινίτσα και την Κώστα, την περιοχή κατεξοχήν τουριστική.
0: Βέβαια, κατεξοχήν τουριστική και πολύ ωραία περιοχή. Και καλά όλες οι περιοχές, καμία δεν θέλουμε να καεί, δεν το λέμε γι' αυτό.
11: Επίσης, βγήκε 112 τελικά για το Κομπότι. Θα επικοινωνήσουμε, θα προσπαθήσει η Βάσια να μιλήσει με το Κομπότι για να δούμε τι γίνεται, διότι εδώ βλέπω ότι η πρόεδρος κοινότητας, η κυρία Σαραφλή, λέει ότι παίρνω τους ηλικιωμένους και τους βγάζω από το χωριό γιατί βλέπω ότι κατεβαίνει φωτιά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εκενώνεται λοιπόν το Κομπότι στην Άρτα και η κοινοτάρχης παίρνει τους ηλικιωμένους για να τους πάει σε ασφαλές μέρος. Είναι δύσκολα τα πράγματα, Λουκία. Πάρα πολλοί τέτοιους ανέμους. Θα έχουμε ένα εφιαλτικό τριήμερο, είναι βέβαιο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα με ανησυχεί, Λουκία. Ότι όλες οι φωτιές που ξέρουμε ξεκινούν από παράγοντες που δεν είναι στο χέρι μας. Δηλαδή, οι πυλώνες του
0: ΕΔΕΗ. Υπάρχει
11: πρόβλημα. Πόσο καιρό συζητάμε να υπογειοποιηθεί το δίκτυο?
0: Άστο αυτό. Άστο. Είναι όπως συζητάμε για τον Κυφισό.
11: Λοιπόν.
0: Είναι το ίδιο, στην ίδια κατηγορία.
11: Η κυρία Σαραφλή λοιπόν λέει ότι δεν μπορεί γιατί αυτή τη στιγμή ασχολείται και κατανοητό
0: με την εκένωση
11: στο Κομπότι.
0: Ναι.
11: Είναι λέει πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μας ενημερώνει η Βάσια Κούτρα που είναι ο βασικός βοηθός μας σήμερα και συμπαραστάτη σε αυτή την προσπάθεια να σας ενημερώσουμε λεπτό προς λεπτό για όλα τα πύρινα μέτωπα. Πάντως το φίχτη Αργολίδας έχουν καεί σπίτια, Λουκία. Δηλαδή, μια περιοχή
0: επίσης
11: είναι η Χινίτσα,
0: ναι.
11: αλλά στο Φίχτη έχουν καεί σπίτια.
0: Ναι. Αυτό δεν είναι κοντά όμως στην Χινίτσα και στην Ερμιόνη. Ναι. Και εγώ δεν το ξέρω το Φίχτη. Ναι. Πρέπει να είναι κάπου πιο μέσα προς Αργολίδα.
11: Θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Παπαβραμοπούλου που είναι εκπρόσωπος πυροσβεστικής για να μας δώσει μια συνολική εικόνα.
0: Ναι.
11: Και εκείνη τρέχει. Τι έλεγες, Λουκία?
0: Έλεγα αυτό, ότι από ό,τι βλέπω και στο Φίχτη, που να δούμε που είναι, γιατί αυτή την ώρα επιχειρούν και εκεί αρκετοί πυροσβέστες. Τώρα αρκετοί δεν ξέρουν αρκετοί, 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα. Από αέρος λέει περιοδικά πραγματοποιούν ρήψεις 4 ελικόπτερα.
11: Είναι σημαντικό αν μπορούν.
0: Και 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Πραγματικά είναι σημαντικό αν μπορούν, γιατί σε άλλες περιοχές δεν μπορούν καθόλου να σηκωθούν και να πετάξουν.
11: Άρα, τα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη. Η ξηρονομή αυτή τη στιγμή μας είπε ο πρόεδρος της κοινότητας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα. Στον Άγιο Βασίλειο που ήταν και έχει μπει η φωτιά μέσα, εκενώθηκε διαθαλάσσης και έχουν φύγει 150. Είπαμε για το Κομπότι ότι εκενώνεται.
0: Ναι, και μας
11: είπαμε
0: λέει
11: το Φίχτη ότι έχουν καεί σπίτια.
0: Ακριβώς.
11: Ναι.
0: Εδώ μας λέει φίλος μας που μας στέλνει μήνυμα ότι στο Κομπότι πρόκειται για πολύ μεγάλη πυρκαγιά.
11: Πολύ μεγάλη, ναι, πολύ
0: ναι,
11: μεγάλη.
0: Να διαπιστώσουμε κι αν όντως εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό. Κάποιον, μήπως βρούμε κάποιον από το Δήμο Μάνδρας. Από το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, από ό,τι μας λέει εδώ ο Κώστας.
11: Από το πρωί έχουν ξεσπάσει πάνω από 20 φωτιές. Τα δυσκολότερα μέτωπα πάντως είναι αυτά, δηλαδή είναι στη Βιωτία, στην Αργολίδα και στην Άρτα. Στην Φλόκα, Χαΐα, στα ξημερώματα, κάηκαν σπίτια, Λουκία. Κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, πέρασε από μέσα η φωτιά, στη Δυτική Αχαΐα. Αυτή η φωτιά αντιμετωπίστηκε.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μπούγια.
11: Μα αμέσως. Ο κύριος Μπούγιας είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Δόμβρενας είναι η περιοχή που μας έλεγε ο κύριος Κεφαλάς, ο πρόεδρος της ξηρονομής, ότι είναι διπλανή. Ελάτε.
0: Κύριε Μπούγια, καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα, τι
11: είστε. Είστε δίπλα στην ξηρονομή, λοιπόν.
13: Τώρα είμαστε, το χωριό είναι 10 χιλιόμετρα από την ξηρονομή.
11: Ναι, πού βρίσκεται η φωτιά?
13: Κατά κάποιο τρόπο ελέγχεται η ξηρονομή, όμως μια νέα εστία,
11: ναι,
13: που είναι 30 μέτρα από το κεντρικό δρόμο προς Δοβρένα.
11: Βιωτία μιλάμε τώρα. Ναι.
13: Για Δοβρένα, Βιωτία. Βιωτία.
11: Ναι, ναι.
13: Είναι άλλη εστία, οι οποίοι κατευθύνονται προς το χωριό, δεν μπορούν να μπουν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα γιατί είναι βουνό. Και μόνον ελπίζουμε, έχει κόψει λίγο αέρα γιατί είχαμε πάρα πολύ αέρα, ελπίζουμε μόνον στα.
11: Τα οποία πετάνε μπορούν να πετάξουν.
13: Έρχονται κάποια, ναι, κάποια έρχονται.
11: Γιατί έκοψε ο αέρας λίγο, ναι.
13: Έχουμε μείωση, ας πούμε, τις έντες του.
11: Πρόεδρε, πόσο κοντά είναι στα πρώτα σπίτια της Δόβρενας η φωτιά?
13: Είναι πολύ έξω.
11: Πολύ
13: δηλαδή
11: έξω.
13: Θα έλεγα, ας πούμε, 8 χιλιόμετρα περίπου.
11: Ναι.
13: Και πιστεύω, δηλαδή, αυτή η πυρκαγιά η οποία είναι δίπλα στο βουνό και να πάει προχωρήσει κάτω, εάν γίνει ένα ανάγχωμα, που σκεφτόμαστε κάνα ανάγχωμα την πυροσβεστική υπηρεσία προς τα κάτω, δεν θα μπει στο Δόβρενα. Θα μπει, ας πούμε, πιο κάτω. Αλλά είμαστε σε αναμονή.
11: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εσείς είστε σε ετοιμότητα, βλέπετε τη φωτιά. Ακριβώς. Που είναι 8 χιλιόμετρα μακριά, κατευθύνεται ο αέρας.
13: Εμείς βρισκόμαστε από τη φωτιά 30 μέτρα από το κεντρικό δρόμο, είμαστε έτσι.
11: Ο αέρας.
13: Όλες τις περιοχές κλπ.
11: Ο αέρας κατευθύνεται τη φωτιά όσο μακριά και να είναι προς τα σας, προς την κατεύθυνση της Δόβρενας.
13: Έτσι φαίνεται. Γιατί και το πρωί έλεγαν, το μεσημέρι πριν ήμουν στην ξερονομή και παρακολούθησα την όλη διαδικασία. Έλεγαν ότι θα πάει στην παραλία, έτσι εκτιμούσαν όπως πήγαινε ο αέρας, δηλαδή στην παραλία εκεί που ανοίξει την ξηρονομή ή στον Άγιο Νικόλο που ανοίξει το Βρένα. Δεν πήγε τελικά εκεί.
11: Άλλαξε η φορά του αέρα.
13: Άλλαξε η φορά του αέρα, εκδηλώθηκε εδώ και πάει προς το Βρένα. Δεν το ξέρω, είμαστε τόσο χιλιόμετρα μακριά, δεν ξέρω, εύχομαι και πιστεύω ότι δεν θα φτάσει τώρα.
11: Πόσα σπίτια έχει το Βρένα?
13: Οι κάτοικοι της Δοβρένας περίπου αυτή τη στιγμή, για το χειμώνα μιλάμε, 500 άτομα περίπου.
11: Είναι μεγάλο. Εντάξει,
13: αλλά
11: μεγάλο.
13: Το καλοκαίρι μαζί με τις παραλίες έχουμε πάνω από 3-4.000
11: άτομα.
0: Τώρα έχει τουρισμό?
13: Έχουμε, όχι πάρα πολύ όμως. Μέχρι τώρα, δηλαδή, οι παραλίες μας δεν είχαν ακόμα. Πιθανόν από αύριο Σάββατο.
0: Ναι, γιατί αρχίζουν και άδειες του Αυγούστου. Αυτό είναι.
11: Έχει δοθεί 112 για τη Δόβρενα ή όχι ακόμα?
13: Δεν το έχω ακούσει, γιατί με αυτό δεν το έχω ακούσει. Να μην σας γελάσω.
11: Ναι.
13: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί είμαι έξω και δεν.
11: Αλλά οι κάτοικοι είναι σε ετοιμότητα. Αν χρειαστεί να την εγκαταλείψουν.
13: Βεβαίως, αν χρειαστεί θα φύγουμε.
11: Ναι,
13: είμαστε
11: ναι.
13: Έτοιμοι. Για αυτή τα πάντα είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι είμαστε.
11: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούγιας, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Δόβρενας, που είναι το δεύτερο μέτωπο Λουκία. Άρα έχουμε τον Άγιο Βασίλειο που μπήκε μέσα η φωτιά και εκενώθηκε διαθελάσσει 250 άτομα, όχι χωματόδρομος, όλοι με σκάφη, μέσα σε ένα τοπίο φλεγόμενο, γεμάτο πυκνούς καπνούς. Η ξηρονομή που μας είπε ο κοινοτάρχης ότι προς το παρόν δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, έδειξε τη Δόβρενα. Η Δόβρενα είπε ότι είναι 8 χιλιόμετρα άλλο μέτωπο καινούριο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί και έτσι ξεφυτρώνουν μέτωπα συνεχώς. Είναι τόσο δυνατός ο αέρας που ένας βίνεις 10 ξεφυτρώνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα πρώτα απ' όλα.
11: Ναι, ναι. Και εδώ ανακύπτει το θέμα που μας είχε πει ο κύριος, ο καθηγητής δασικών πυρκαγιών. ότι θα πρέπει να ξαναδούμε, με δεδομένο ότι όποτε έχουμε δυνατές φωτιές, έχουμε και πολύ δυνατούς ανέμους, αχρηστεύονται τα ενέργεια μέσα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εδώ υπάρχει πρόβλημα, διότι η Ελλάδα καίγεται ξανά πάλι, και από ό,τι φαίνεται, ελπίζω να μην είμαι μάντης κακών, ελπίζω να μην συνεχιστεί πραγματικά, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά η Ελλάδα καίγεται. Και πάλι ο απολογισμός ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για το τι κάνουμε.
11: Στην γενική Ελλάδα, για το πλανήτη Λουκία. Εδώ είχαμε στην
0: Ισπανία. Εγώ αναφέρομαι, είχαμε στην Ισπανία, είχαμε στη Γαλλία. Σαφώς δεν λέω ότι είναι μόνο δικό μας φαινόμενο. Αλλά από την άλλη, είναι τι κάνουμε, πώς το αντιμετωπίζουμε. Διότι είναι αυτό που είπες. Όταν αχρηστεύονται τα πτυτικά μέσα, τι κάνουμε, καθόμαστε στο έλεος.
11: Λοιπόν, εκενώνονται και το Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι, δυστυχώς. Έχουμε μήνυμα 112, βλέπω τώρα. Ώρα 15 και 41 βγήκε πριν από 4 λεπτά. Και επίσημα λοιπόν, εκένωση. Αν είστε στο Προσίλι και το Πόρτο Γερμενό, απομακρυνθείτε μέσω βιλίων προς Μάνδρα. Ξέρεις σημαίνει αυτό, ε? Να πάνε πάνω, να ανέβουν ένα δρόμο 40 χιλιόμετρα από το Πόρτο Γερμενό, να περάσουν όλο το πυκνό δάσος.
0: Ούτε μπορώ να το φανταστώ αυτό. Να πάνε ας βίλια. Ελπίσουμε να, τίποτα, να προσέχετε πολύ μακριά, πάρα πολύ.
11: Πολύ μακριά. Πόρτο Γερμενό, Βίλια και μετά Μάνδρα είναι πολύ μακριά. Είναι μεγάλες αποστάσεις. Άρα το να εκενωθεί τώρα το Πόρτο Γερμενό είναι περίοδος που είναι κατάμεστο από επισκέπτες, είναι όλο μια παραλία, ψαροταβέρνες, ενοικιαζόμενα, κολυμπάνε μέρα νύχτα, οικογένειες, όλοι αυτοί που τα μαζεύουν φεύγουν. Τώρα ξέρετε αυτό, γιατί βλέπω την εικόνα, έχει καλύψει το Πόρτο Γερμενό ένας πολύ πυκνός καπνός που κατεβαίνει, είναι ο επόμενος κόλπος από τον Άγιο Βασίλειο, στο μυχό του Κορινθιακού, εκεί στον ανατολικό μυχό του Κορινθιακού. Έρχεται λοιπόν Άγιος Βασίλειος από κάτω Πόρτο Γερμενό. Ο Βοριάς έχει φέρει τον πυκνό καπνό προς τα εκεί και τη φωτιά προφανώς. Κανείς δεν ξέρει αν θα φτάσει και πόσο γρήγορα θα φτάσει η φωτιά. Υπάρχει απόφαση για εκένωση σε Πόρτο Γερμενό και Προσίλι. Και αυτό τι σημαίνει, όταν σου λέει φύγετε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πόρτο Γερμενό είναι ή ανεβαίνεις. Στο Πόρτο Γερμενό φτάνεις από τα Βίλια. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Άρα πρέπει να ανέβεις το δρόμο για τα Βίλια μέσα από το πυκνό πευκό δάσος.
0: Άρα
11: μετά
0: τώρα
11: να
0: όλοι
11: κατέβεις
0: από αυτό το δρόμο πρέπει να φύγουν.
11: Και μετά να κατέβεις από τα Βίλια που είναι ψηλά, να πας στη Μάνδρα κάτω, που είναι προς την Αθηνών Κορίνθου. Άρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπω τώρα φωτιά στην περιφερειακή οδό Εγάλεο, άλλο μέτωπο. Ενώ έχουμε ήδη τα μέτωπα της Αργολίδας, της Άρτας, τα σπίτια που κάηκαν στο Φίχτη. Είναι μια εφιαλτική μέρα και ακόμα είστε Παρασκευή, Λουκιέ. Σκέψου ότι θα γίνει στην Κυριακή. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εκενώνεται και το Κομπότι, όπως είπαμε, λόγω της φωτιάς. Σας είπα ότι η κοινοτάρχης, η κυρία Σαραφλή, λέει ότι πήρε ηλικιωμένους και τους έβγαλε από το χωριό, γιατί έβλεπε ότι κατεβαίνει η φωτιά. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
14: Real FM.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θα καλέσουμε σε λίγο την Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κυρία Πασπύρου, να μάθουμε τι γίνεται με το Πόρτο Κερμενόλου. Και γιατί αυτό είναι το επικίνδυνο τώρα, αν πλησιάζει, δεν ξέρω αν είναι προληπτική εκένωση, πόσο πλησιάζει η φωτιά, γιατί είναι κατάμεστο αυτή την εποχή από επισκέπτες. Είναι ένας παραθαλάσσιος υπέροχος τόπος και είναι μια περιοχή που δεν έχει άλλο δρόμο. Δηλαδή, υπάρχει θαλάσσια, ανεβαίνει στα βίλια. Άρα, εκεί, αν σε πιάσει φωτιά, τέλος. Και το πράσινο, τα πεύκα φτάνουν μέσα στο νερό.
1: Επομένως, δεν το σκέφτομαι, θέλω φιάλτης. Ελπίζω να.
0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Πασπύρου, την Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής. Κυρία Πασπύρου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
0: Πόρτο Γερμενό, για πείτε μας.
1: Πείτε μας πώς είναι η κατάσταση.
2: Έρχεται η φωτιά από Βιωτία, από βόρεια προς δυτικά.
0: Ναι.
2: Ακόμα έχουμε στείλει προληπτικά στην αρχή προληπτικό 112
0: και εκένωση. Τώρα το είδαμε. Ναι, ναι.
2: Γιατί να φύγουν από Βίλια προς Μάνδρα. Φοβόμαστε, γιατί είναι αρχικά εκεί στη μύτη, στο Προσίλι, είναι δίδυμα περιοχή.
0: Το Προσίλι, δεν ξέρω, επειδή ξέρω την περιοχή, το Προσίλι πόσο κοντά είναι στο Πόρτο Κερμενό?
2: Είναι κοντά, παιδιά, μπορεί εύκολα να ξεφύγει η φωτιά.
0: Είναι το Προσίλι, το Πόρτο Κερμενό είναι θάλασσα. Ναι, το Προσίλι είναι πιο μπροστά.
2: Είναι πιο μπροστά, είναι σαν να είναι στη μύτη.
0: Η μύτη, μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Άρα, πόσο το επάνω καίγεται, μας έλεγε πριν ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο Άγιος Βασίλειος. Ωραία.
2: Βασίλειος.
0: Πόσο μακριά είναι από τον Άγιο Βασίλειο που το κατεβάζει βοριά στη φωτιά?
2: Μου είπανε πριν λίγο ότι μπορεί πιθανό να ξεφύγει η φωτιά να φτάσει προς το βράδυ σε εμάς ή προς το απόγευμα.
0: Πώς είναι η απόσταση? Πώς είναι η απόσταση?
2: Τώρα ξέρετε, οι καιρικές συνθήκες είναι ανάλογα τη φορά του αέρα, είναι ανάλογα την ένταση του αέρα.
0: Στην ευθεία, Άγιος Βασίλειος, Πόρτο Γερμενό, από, αν το πάρουμε στο χάρτη, είναι 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, πόσο μακριά είναι?
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω ακριβώς την απόσταση.
0: Κοντά φαίνεται πάντως.
2: Γύρω εκεί είναι κοντά.
0: Άρα με 4 ρηπές, πευκοδάσους εκεί, έρχεται κατευθείαν.
2: Ακριβώς αυτό φοβόμαστε, γι' αυτό έχουμε δώσει και. Είναι αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει και φτάνουν χωματουργικά μηχανήματα για να κάνουμε διάνεξη αντιπυρικών. Επειδή λοιπόν τώρα με ενημερώσαν πριν λίγο για μια νέα έναρξη στην περιφερειακή Εγάλεο, στο ύψος του Ασπροπύργου.
1: Εγάλεο.
2: Ναι, περιφερειακή Εγάλεο. Περιφερειακή Εγάλεο. Είναι στο ύψος του Ασπροπύργου, πάει προς τοπική Λόρο. Γι' αυτό τώρα χτυπάει το τηλέφωνο μου συνέχεια.
0: Ωραία, σας αφήνουμε, αφήνουμε κύριε Πασπύρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός βοηθός. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή
1: δύναμη.
0: Άρα εδώ εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό πάνω από το δρόμο, το άκουσες, ε? Το Προσίλι είναι η άκρη του, στο ακροτήρι. Εκεί μετά το Πόρτο Γερμενό συνεχίζει το δρόμος, πάει στην άκρη, θάλασσα,
1: πέφτει. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από το δρόμο.
0: Αν γίνει οργανωμένα, ναι, είναι ένα κανονικό.
1: Αυτό είναι.
0: Βεβαίνει στενός, μια λωρίδα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Το θέμα είναι να φύγουν τώρα.
1: Τώρα, όσο είναι καιρός, ακριβώς.
0: Γιατί αν είναι.
1: Και πριν επεκταθεί όποια φωτιά, μα γιατί με αυτούς τους ανέμους δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Όπως βλέπω στο χάρτη την απόσταση, τώρα θα το ξαναδώ, Λουκία, να σου πω. Φαίνεται, μοιάζει πραγματικά κοντά. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρόβλημα ότι, μισό λεπτό να στο βάλω στο Google Earth να το δω. Διότι εάν είναι τόσο κοντά όσο το βλέπω, ξέρεις, με 10 ρηπές ανέμου κατέβηκε πευκοδάσος, έφυγε και εκεί τι να κάνεις, πού να πας στον κόσμο Πόρτο Γερμενό? Πρέπει προληπτικά να εκενωθεί, να είναι άδειο αν φτάσει η φωτιά. Το μάτι έχει γίνει μάθημα, δεν παίζει κανείς.
1: Γι' αυτό το λέω, πραγματικά.

0: Μας λέει ο Γιώργος από το Βραχάτι και θέλω να μας διευκρινίσεις. Από απέναντι λέει βλέπουμε τη φωτιά, είναι τεράστιο το μέτωπο. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε έξω από τον καπνό και τη μυρωδιά του καμένου.
1: Είναι πολύ, ναι, ναι, γιατί πηγαίνει ο καπνός στη φωτιά από την άλλη πλευρά του Κορινθιακού, είναι απέναντι το
0: Βραχάτι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα στο δείξω, θα έρθω να στο δείξω, μισό λεπτό, έλα, να, για να το περιγράψεις, θα στο δείξω να το περιγράψεις.
0: Για να δούμε ρε παιδιά τι γίνεται, για να δούμε πραγματικά, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Άγιος Βασίλειος με τον Πόρτο Γερμενό, ναι.
2: 10
0: είναι 10 χιλιόμετρα. Είναι, είναι ένας δρόμος δηλαδή.
2: Όπως βλέπουμε στην ευθεία, είναι Άγιος Βασίλειος, είναι το λιμάνι.
0: Το λιμάνι.
2: Mm-hmm. Πάνω είναι το Καλαμάκι που είναι έρημο. Εδώ είναι η παραλία,
0: η παραλία
2: πιο πάνω
0: της Λιβαδόστρατας.
2: Που πήγαν τον κόσμο από τον Άγιο Βασίλειο.
0: Εκεί, πάνω, από ό,τι μας είπαν, εκεί κοντά.
2: Και
0: ναι.
2: Αν κατεβαίνουμε κάτω τον Άγιο Βασίλειο, είναι μία ευθεία, ένας κόσμος.
0: Και είναι. Το θέμα είναι από το Πόρτο Γερμενό, αν πρέπει να φύγει ο κόσμος. Τώρα προς τα που πάει πάνω, στα Βίλια.
2: Πάει πάνω στα Βίλια, εδώ ήταν.
0: Μέσα από δάσος όμως, έτσι.
2: Μία ευθεία. Άγιος Νεκτάριος, Βίλια, και μετά κατεβαίνει η Νόη Μάνδρα. Το ερώτημα είναι ότι εδώ. Άγιος Βασίλειος Πόρτο Γερμενό είναι μια ευθεία, είναι ένας κόλπος στην πραγματικότητα. Στο μυχό του κόλπου με το Πόρτο Γερμενό, στην κορυφή είναι ο Άγιος Βασίλειος. Είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό φαίνεται από το χάρτη. Αυτό τώρα που μου δείχνει ο Νίκος, λοιπόν, φαίνεται πραγματικά.
1: Την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής. Καλησπέρα,
0: καλησπέρα
1: σας. Καλησπέρα
0: σας.
3: Γεια σας.
1: Μιλούσαμε τώρα με την αντιπεριφερειάρχη της την κυρία Παπασπύρου, Δυτικής Αττικής. Έχει 112 για εκένωση Πόρτο Γερμενό. Πείτε μας πόσο κοντά είναι η φωτιά, κατεβαίνει από τον Άγιο Βασίλειο. Πόσο κοντά έχει φτάσει στο Πόρτο Γερμενό?
3: Ναι, η φωτιά ακόμα δεν έχει φτάσει στο Πόρτο Γερμενό, αλλά έχει γίνει, έχει όντως έχει δοθεί αυτό το μήνυμα για προληπτική απομάκρυνση.
1: Μάλιστα.
3: Στον Άγιο Βασίλειο υπάρχουν τα δύο πυροσβεστικά πλοιάρα και ιδιωτικά πλοιάρα.
1: Εκεί εκενώθηκε. Και μας είπαν οι άνθρωποι, 250 ναι, άτομα έφυγαν. Σοα, τέλος, άδειασε και μπήκε μέσα η φωτιά και στα πρώτα σπίτια.
3: Ωραία. Τώρα έχουμε.
1: Άρα, πόσο κοντά, φωτιά, αυτό είναι το επόμενο μέτωπο, είναι Πόρτο Γερμενό. Πόσο κοντά είναι η φωτιά ακόμα, από τον Άγιο Βασίλειο Πόρτο Γερμενό?
3: Ναι. Ακόμα δεν έχει μπει στο Πόρτο Γερμενό η φωτιά. Όμως έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη άλλη φωτιά στον Αστρόπυργο.
1: Είναι εκεί στην περιφερειακή του Αιγάλεω. Αστρόπυργο
0: στην περιφερειακή του Αιγάλεω, μας λέτε.
3: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εκεί έχει και αυτή η δυναμική μέχρι στιγμής και όλο συνεχώς οι δυνάμεις ενισχύονται. Έχουν πάει ένα πυροσβέστη.
0: Είναι σε κατοικημένη περιοχή, κυρία Παπαβρωμοπούλου. Εκεί που μας λέτε, στον Ασπρόπυργο.
3: Όχι, στο βουνό είναι πάνω, αλλά δεν το ποικίλο όρος είναι. Αλλά, και επίσης επιχειρούν από αέρος 5 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
1: Α, μπορούν εκεί να πετάξουν, είναι σημαντικό, γιατί βλέπω ρηπές 100 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική.
3: Στη Βιωτία δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν.
1: Στην περιφερειακή του Αιγάλεω, ποικίλο εκεί στον Ασπρόπυργο μπορούν.
3: Έχουμε δώσει εντολή.
1: Ναι.
3: Πιστεύω να μπορέσουν. Ναι.
1: Ωραία, στο άλλο μέτωπο τώρα, Φίχτη Αργολίδας, βλέπω να καίγονται σπίτια. Εκεί τι γίνεται?
3: Το Φίχτη Αργολίδας επιχειρούν και εκεί και ένα αέρα και μεγάλες επίγειες δυνάμεις.
1: Έχει μπει μέσα η φωτιά?
3: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια.
1: Βλέπω να καίγω, ότι καίγονται σπίτια, γι' αυτό και σας το λέω, από τα τοπικά μέσα. Στο Φίχτη
3: Αργολίδας.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Το Φίχτη Αργολίδας.
1: Ναι, ναι. Εσείς ξέρετε, εγώ σας ρωτώ.
3: Ναι, όχι, όχι. Εγώ ήξερα ότι στο Φίχτη Αργολίδας, ξέρω ότι στο Φίχτη Αργολίδας έχει μπει, είναι σε ακροτοδαστική ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
3: Και είναι στα, ας το πούμε, στα αγροτικούς χώρους.
1: Μάλιστα. Επίσης, Χινίτσα που μιλήσαμε, είναι καλύτερα τα πράγματα στη Χινίτσα.
3: Είναι πολύ καλύτερα
1: Κώστα.
3: Τα πράγματα.
0: Ναι, έτσι μας είπαν.
1: Το Κομπότι, γιατί εκενώνεται το Κομπότι, πόσο κοντά είναι η φωτιά,
3: το
1: στην Άρτα?
3: Το Κομπότι είναι σε δαστική, καθαρά περιοχή, δαστικό είναι, όμως έχει κατεύθυνση προς το Κομπότι. Γι' αυτό προληπτική απομάκρυνση, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Πάρα πολύ.
1: Άρα τα επικίνδυνα μέτωπα, να κεφαλαιώνουμε. Κομπότι εκενώνεται. Πόρτο Γερμενό το πιο επικίνδυνο κατά τη γνώμη μου. Κατεβαίνει φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο, το εκενώνεται. Δύσκολη εκένωση, γιατί είναι πάνω ο δρόμος προς Βίλια. Ένας στενός δρόμος περνάει μέσα από πυκνό πευκό δάσος. Πολύ επικίνδυνο. Και μετά πάει, πρέπει να κατέβει, είναι μεγάλη διαδρομή προς Μάνδρα. Δηλαδή δεν είναι εύκολη εκένωση το Πόρτο Γερμενό. Από ξηράς.
3: Ναι. Και ωραία,
1: ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
3: Πιο βασικά, τα πιο βασικά, οι πιο βασικές μας φωτιές είναι αυτή που ξεκίνησε, όπως είπαμε, στον Άγιο Βασίλειο. Προσπαθούμε, δεν έχει μπει ακόμα στο Πόρτο Γερμενό, έχει γίνει προληπτική απομάκρυνση. Η επόμενη φωτιά είναι στον ανθρώπινο που έχει εξελιχθεί τώρα. Το Κομπότι είναι δαστική, όμως επειδή έχει και αυτή δυναμική, έχουμε βγάλει το μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης.
1: Ναι, ναι.
3: και οι χθεσινές φωτιές όλες δεν μας ανησυχούν.
1: Όχι, Ρέθυμνο, Αχαΐα, το πρωί κάηκαν σπίτια εκεί, αλλά τελείωσε ευτυχώς γρήγορα. Βέβαια, κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παυρομοπούλου. Σας αφήνουμε, ξέρω ότι τρέχετε. Ευχαριστούμε που διακόψατε και μας ενημερώσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων γρήγορα με τον Γρηγόρη, τον Γρηγόρη Διβάνη, που έχει και όλα τα νεότερα από την εικόνα που περιγράψαμε. Και αμέσως μετά θα μείνουμε στο θέμα με δύο ανθρώπους, οι οποίοι νομίζω ότι πλέον ειδικοί στην Ελλάδα. Τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, και τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτσι, πρώην υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και πραγματογνώμονα, τον απολύτως σχετικό με τις πυρκαγιές.
4: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Πρίσμα 92.
10: Πήγε λόγω του πυκνού πευκοδάσου, είπε στον Real FM η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο, η οποία έχει δυναμική, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παυραμοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας. Απεγκλωβίστηκαν 250 άτομα με πλωτά του λιμενικού και της πυροσβεστικής σε τρικυμιώδη θάλασσα, ενώ η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, δήλωσε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Μεγάλη πυρκαγιά μένεται επίσης στο φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα το 112 εστάλει για εκένωση της περιοχής Μπόρσα και παραμένει κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια. Προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων, ενώ κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Στις 7 το απόγευμα θα επαναξεταστεί με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου και όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την απώλεια του εμβληματικού αρχηγού της Μίλαν και της εθνικής ομάδας της Ιταλίας Φράνκο Βαρέζη θρυνεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Με τη Μίλαν κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ιταλίας και 3 Champions League. Ήταν μέλος της εθνικής Ιταλίας που πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 1982. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather.
10: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, με θυελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί σας, τελευταία εκπομπή του Ιουλίου, ως τις 5 το απόγευμα, σε μια μέρα που η πρώτη ώρα ήταν δελτίο ειδήσεων στην πραγματικότητα, για να καταγράφουμε λεπτό προς λεπτό τα όσα συμβαίνουν στα πύρινα μέτωπα. Θα θέλαμε πάρα πολύ, Λουκία, να αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι τους ακροατές μας.
1: Να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν είναι.
0: Σε αυτή την τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές, με ένα έτσι πιο κεφάτο ρεπερτόριο.
1: Αλλά
0: δυστυχώς οι εξελίξεις μας υποχρεώνουν να καταγράφουμε τα όσα συμβαίνουν στα πύρινα μέτωπα και θα τα κεφαλαιώσουμε αμέσως.
1: Ναι.
0: Αφού σας πω ότι έχουμε απέναντι μας τον Αντώνη Μορτάκη, Δήμητρα Πανανού εδώ, Βάσια Κούτρα, πολύτιμη συνεργάτη δάμας με στα τηλέφωνα, ανακαλύπτει τους πάντες.
1: 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Περιμένουμε να μας πείτε κι εσείς τι γίνεται και τι ξέρετε, τις νεότερες πληροφορίες. Βλέπουμε πάντως πως εκενώνεται το Πόρτο Γερμενό προς Μάνδρα, λόγω της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο που μένεται ανεξέλεγκτη, και φαίνεται ότι έχουν καεί και σπίτια στο Φίχτη Αργολίδος.
0: Έτσι. Λοιπόν, η συνολική εικόνα από το πρωί. Ξεκινήσαμε με τη νύχτα που κάηκε το Πεύκο Δάσος στην Πρέβελη, υπέροχη, το Φοίνικο Δάσος, το υπέροχο Φοίνικο Δάσος στην Πρέβελη. Πήκε από τον Κουρταλιώτη μέσα η φωτιά, δυστυχώς, που έκαιγε από προχθές στο Ρέθυμνο και στήξε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Εκεί είχαμε και την σύλληψη του υπευθύνου του ΔΔΕ, γιατί θεωρήθηκε ότι από κολόνες του ΔΔΕ ξεκίνησε η μεγάλη φωνική πυρκαγιά. Στη συνέχεια είχαμε τη φωτιά στην Δυτική Αχαΐα, εκεί κάηκαν αυτοκίνητα, δυστυχώς, κάηκαν σπίτια και η μέρα μας οδήγησε στη Βιωτία. Εκεί όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, έχει μπει μέσα στον Άγιο Βασίλειο και ενώθηκε διαθαλάσσια. Αυτή είναι η εικόνα της ημέρας μέχρι στιγμής, με 250 ανθρώπους να καταλήγουν τον Άγιο Βασίλειο και να φωνάζουν «Δεν θέλουμε άλλο μάτι». Και αυτή ήταν πραγματικά η αίσθηση σε ένα πορτοκαλί μαύρο τοπίο με πυκνούς καπνούς να μπαίνουν στα σκάφη τα ιδιωτικά του λιμενικού, να πηγαίνουν λίγο πιο πάνω, όπως βλέπουμε τον Κορινθιακό, στην επόμενη παραλία δηλαδή. Προσπάθησαν και με ένα χωματόδρομο, Λουκία, αλλά έκλεισε από τη φωτιά, δεν μπορούσε, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση.
1: Ναι, γιατί η κατάσταση λόγω συνδικών, κυρίως του αέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή ο αέρας είναι αυτός που τη χαιρένει την κατάσταση.
0: Και ο αέρας καθοδηγεί, πώς το είχε πει ο Βίρον Πολύδωρας, ήσουν αγέννητης τότε στην Ηλία.
1: Ο στρατηγός άνεμος.
0: Μα είχε δίκιο, διότι στις φωτιές δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Τι να κάνεις, τι ακριβώς να κάνεις.
1: Ναι, αλλά πρέπει να δούμε λίγο το θέμα αυτό, όχι εμείς, να το δει η πολιτεία γενικότερα, τι κάνουμε όταν δεν μπορούν τα ποιητικά μέσα να πετάξουν.
0: Μην παρεξηγηθώ. Πολλά μπορείς να κάνεις, καταρχήν να σώσεις τους ανθρώπους, να έχεις 112, να έχεις σχέδια εκένωσης, να έχεις εναλλακτικές λύσεις. Ενώ ότι είναι υπέρτερη δύναμη.

0: Και όλα πάλι στο χάρτη πόσο κοντά είναι στο Google Earth ο Άγιος Βασίλειος και το Πόρτο Γερμενό. Στην παραλία της Λιβαδόστρατας πήγαν τον κόσμο από τον Άγιο Βασίλειο. Έχουμε το Κομπότι το οποίο κενώνεται στην Άρτα. Και σας έλεγα ότι η κοινοτάρχης λέει δεν μπορώ να μιλήσω τώρα γιατί βοηθάει ηλικιωμένους να το εγκαταλείψουν. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Επιμένω ότι έχουμε φωτιά, έχουμε σπίτια να καίγονται στο Φίχτη. Δεν το ήξερε και η Παυρομοπούλου, το σέβομαι απολύτως, αλλά εγώ βλέπω εικόνες από το Φίχτη με σπίτια να καίγονται. Και το νέο μέτωπο στην περιφερειακή του Εγάλεως στον Ασπρόπυργο είναι πάνω ψηλά, δεν έχει σπίτια, αλλά κανείς δεν ξέρει στην πολύπαθη εκείνη περιοχή, πάλι φωτιά στον Ασπρόπυργο, πάλι στη Δυτική Αττική, πού μπορεί να φτάσει η φωτιά. Και είναι τελευταία μέρα του Ιουλίου και αν βάλουμε κάτω και τα στοιχεία που μας παρέθεσε, ξαναλέω, προφητικά προχθές ο καθηγητής δασικών πυρκαγιών ο κ. Δημητρακόπουλος, Λουκία, mm-hmm. ο οποίος είπε ότι έχω στοιχεία ότι 12 με 19 Αυγούστου θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο καύσωνα που ευνοεί τις μέγα πυρκαγιές, αυτές δηλαδή που δεν σβήνουν με τίποτα, όπως αυτές που έπιασαν στην Ισπανία, στην Γαλλία.
1: Αυτό πραγματικά το ακούμε και τρέμουμε.
0: Εφιάλτη.
1: Αυτό που μας είπε ο κ. Δημητρακόπουλος. Πρόκειται για έναν πραγματικό εφιάλτη. Εκεί... Δηλαδή, αν περιμένουμε με τέτοιο καύσωνα τότε και αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, γιατί είναι και το μικροκλίμα που δημιουργεί αυτός
0: αυτό
1: ο καύσωνας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όταν έχεις ένα ξηρό έδαφος, έχει να βρέξει μέρες. Έχεις μια θερμοκρασία που δεν είναι. Βέβαια, το 41-42 είναι άλλο από το 37-38 που έχουμε τώρα. Το 41-42 είναι καιρός εμπριστής. Λοιπόν, έχουμε το μεταξωτικό
1: αρμόδιο. Έχουμε τον κύριο Γιάνναρο.
0: Θόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Κύριε Γιάνναρε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Στραβολάκη, καλησπέρα κυρία Κάτσα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λέγαμε τα στοιχεία προηγουμένως για να μας δώσετε τη δική σας ανάγνωση των στοιχείων. Λέγαμε ότι η τελευταία εξέλιξη είναι ότι η φωτιά, και αυτό θέλουμε να είναι το πρώτο μας ερώτημα, κατευθύνεται, κατεβαίνει από τον Άγιο Βασίλειο, μας έλεγε η κυρία Παυρομοπούλου και την περιφερειάρχη κυρία Πασπύρου, προς το Πόρτο Γερμενό. Γι' αυτό και κενώνεται προληπτικά μαζί με το προσύλι που είναι η μύτη του κόλπου εκεί και κένωση γίνεται προς τα πάνω, μέσα από το πυκνόπευκο δάσος προς τα Βίλια και από εκεί στη Μάνδρα. Πώς το βλέπετε αυτό?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα εφιαλτικό σενάριο.
0: Εάν
2: η φωτιά καταφέρει να φτάσει στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό.
0: Ξέρετε ότι είναι πολύ πυκνόπευκο δάσος. Είναι...
2: Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέω. Θα είναι το πιο εφιαλτικό σενάριο το οποίο θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να συμβεί. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω θα είναι ότι δεν θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει όλες αυτές οι πυρκαγιές. Ακούγεται λίγο αφελές.
0: Α, για πείτε το αυτό.
2: Ακούγεται λίγο αφελές ίσως σε κάποιους. Mm-hmm. Ωστόσο. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να τα ρίχνουμε όλα στον κακό μας τον καιρό. Πράγματι, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ φιλικές για τη φωτιά. Αλλά αυτό το γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε, το περιμέναμε και στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. Αν θέλετε, γνωρίζουμε ότι πλέον οι συνθήκες θα είναι πολύ πιο φιλικές για τη φωτιά.
1: Άρα, τι δεν έχει γίνει σωστά, κύριε Γιάνναρε?
2: Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε όλους αυτούς από τους οποίους ξεκινάνε οι πυρκαγιές.
0: Δηλαδή.
2: Να ξεκινήσουμε από την τοπική κοινότητα. Είναι αδιανόητο με αυτούς τους ανέμους να ξεκινάνε οι πυρκαγιές επειδή κάποιος έκανε αγροτικές εργασίες, επειδή κάποιος πέταξε το τσιγάρο του, επειδή κάποιος χρησιμοποιούσε τροχό και προκάλεσε πυνθήρες. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε ξανά έναν τους ανθρώπους από τα χωριά μέχρι τις πόλεις για να αποκτήσουμε παιδεία. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, δυστυχώς πάσχουμε από σοβαρότατο έλλειμμα παιδείας. Ο καθένας σε μια τέτοια ημέρα θεωρεί ότι είναι το μεγάλο αφεντικό, ότι δεν θα συμβεί σε εμένα, ότι εγώ ξέρω τι κάνω και έλα μωρέ.
0: Και για να υπάρχουν εκατομμύρια Έλληνες, πώς να προβλέψεις την απρόβλεπτη σκέψη του ανεγκέφαλου που θα ανάψει τσιγάρο ή θα κάνει ηλεκτροσυγκόλληση ή μπάρμπεκιου με 10 μποφόρ? Δηλαδή θέλω να πω,
1: και όχι μόνο αυτό κύριε Γιάνναρε, πόσο καιρό ακούμε για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ, γιατί πολλές φωτιές πολλές φωτιές ξεκινάνε και από κολόνες.
2: Βεβαίως, αρκετές ξεκινάνε από εκεί, ωστόσο ξέρετε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, είναι ότι υπάρχει μία ομίχλη γύρω από όλα αυτά τα οποία συζητάμε, την οποία ομίχλη εγώ δεν θα είμαι κακοπροαίρετος ότι υπάρχει ηθελημένα. Ωστόσο, για να μπορέσουμε ακόμη και αυτό το οποίο πολύ σωστά επισημαίνεται, την υπογειοποίηση ή τις πυρκαγιές που ξεκινάνε από το δίκτυο, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση προς όφελος της χώρας μας, θα πρέπει να έχουμε ποσοτικά στοιχεία ανοιχτά. Να ξέρουμε δηλαδή στο τέλος μιας αντιπυρικής περίοδου, όχι μόνο για κάποιες πυρκαγιές που μπορεί να βγούνε σαν είδηση. Ξέραμε, ας πούμε, μάθαμε ότι η πυρκαγιά του Βαρνάβα

0: ξεκίνησε από εκεί. Μπορεί να έχουμε μάθει ότι ξεκίνησε και μια άλλη πυρκαγιά από εκεί, αλλά βγαίνει αποσπασματικά.
1: Γιατί να σας πω για αυτό που λέτε. Είχα διαβάσει ένα...
0: μια λεπτομερή καταγραφή, η οποία θα μας επιτρέψει συνέχεια να βάλουμε στοχευμένα μέτρα. Γιατί προφανώς το να μιλάμε για την υπογειοποίηση όλου του δικτύου είναι ανώφελο, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ακούστε. Αλλά μπορούμε, αν ξέρουμε, να εντοπίσουμε περιοχές που μπορεί να έχουν όντως πρόβλημα και να πάμε εκεί πέρα να κάνουμε στοχευμένα μέτρα. Ο σκοπός δεν είναι να κατηγορήσουμε τον ΔΔΕ, τον ΑΔΜΗ ή οποιονδήποτε άλλο. Σκοπός είναι να μπορέσουμε με ειλικρίνεια να βοηθήσουμε τη χώρα μας.
1: Ακούστε,
0: αν το θέλουμε.
1: Ακούστε, είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι, ήταν πέρσι πρόπερσι το καλοκαίρι, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα στην Καθημερινή, που έλεγε ότι το μεγάλο πρόβλημα με τις φωτιές είναι ότι δεν ξέρουμε πώς ξεκινούν, ώστε να καταγράψουμε τα αίτια και να τα αντιμετωπίσουμε. Κατέληγε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν θυμάμαι ποιο, είναι από πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ΔΔΕ δηλαδή. Τότε μάλιστα εγώ διαβάζοντας το ρεπορτάζ, το είπα στον αέρα και το άκουσε ο υπουργός και διαμαρτύρηκε λέγοντας δεν είναι έτσι. Του είπα τα στοιχεία αυτά, εγώ είπα ότι το διάβασα εκεί και ότι ήταν συγκεκριμένα στοιχεία. Και συζητήσαμε με τον υπουργό, ο υπουργός το αμφισβήτησε, είπε ότι οι περισσότερες φωτιές είναι από εμπρισμό, είναι από αυτά που περιγράφετε εσείς και όχι. Όποιο και να είναι πάντως, οι βασικές αιτίες που ξεκινούν πυρκαγιές είναι οι ανεγκέφαλοι που είπατε, δηλαδή οι σπινθήρες, το τσιγάρο, το συγκόλι, το μπάρμπεκι και όλα αυτά, και είναι και οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος. Το ένα πείτε ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει αστυνομία του κάθε ανεγκέφαλου να προβλέψει την απίθανη σκέψη με 11 φορ να βγει να ψήσει μπιφτέ και στο δάσος. Οι πυλώνες όμως του ΔΔΕ είναι εκεί. Στο Ρέθυμνο λοιπόν συνέλαβαν και είδα ανακοίνωση του ΔΔΕ οργισμένη που απαντά, τον υπεύθυνο του ΔΔΕ, γιατί μετά από ειδική προανάκριση που έγινε από το τμήμα των εγκλημάτων της πυροσβεστικής, προέκυψε ότι έφταγαν δύο κολόνες που είχαν καλώδια που έκαναν ταλάντωση, ήταν ξύλινες, είχαν πλησιάσει μία την άλλη, βγήκε σπιθύρας, έλειωσε ο μετασχηματιστής τι έγινε, πήγε στα καθάριστα, πήρε φωτιά. Εδώ λοιπόν έχουμε ντοκουμέντο συγκεκριμένο ότι η φωτιά που έκαψε το μισό Ρέθυμνο, το νότιο Ρέθυμνο, 45.000 στρέμματα, και στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, είναι με βάση τις αρχές και το κατηγορητήριο από πυλώνα του ΔΔΕ. Εκεί λοιπόν, επειδή φαντάζομαι είναι αδύνατο να υπογειοποιηθούν τα καλώδια στην Κρήτη, στην Αθήνα, γιατί δεν υπογειοποιούνται, στην Αττική. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στην Αττική.
0: Κύριε Στραβελάκη, θα συμφωνήσω μαζί σας. Απλά ξαναλέω ότι πάλι, ας πούμε, για ένα συμβάν πυρκαγιάς το μαθαίνουμε και καλώς το μάθαμε. Θα μπορέσουμε να κάνουμε με ειλικρίνεια αυτή την κουβέντα και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα όταν έχουμε την πλήρη καταγραφή. Η ΔΑΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κάνει εξαιρετική δουλειά. Κάνει ένα εξαιρετικό έργο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε όλα τα στοιχεία, όχι εμείς, σαν το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία. Είμαι βέβαιος ότι το πυροσβεστικό σώμα τα έχει τα στοιχεία αυτά. Για να μπορέσουμε όχι να κατηγορήσουμε απλά τον ΔΔΕ και να του πούμε έλα εδώ πλήρωση, για να μπορέσουμε να μην ξαναδούμε ή να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες να βλέπουμε εικόνες σαν αυτές που βλέπουμε σήμερα. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε.
1: Ποιος πρέπει να διατάξει, να δώσει εντολή να δημοσιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία? Το λέτε εσείς, το κουβεντιάζουμε μόνο μαζί 4-5 χρόνια. Λουκία, με τον κύριο Γιάνναρο, ναι, το λέμε πάρα πολύ καιρό. Αν δεν ξέρεις σε ένα θέμα την αιτία, δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις, δεν είναι? Πού να ξέρεις πώς ξεκινάει μια φωτιά?
0: Είναι προφανές το εγώ στο
1: παρελθόν. Ποιος πρέπει να το διατάξει αυτό?
0: Του γιατρού. Όταν πας στο γιατρό του λες που πονάς. Αν πας στο γιατρό και του λες απλά γενικά πονάω.
1: Τι φάρμακο να δώσεις?
0: Στο κεφάλι,
1: καρδιά, πόδια, χέρια.
0: Και στο χέρι. Δεν θα σε αντιμετωπίσει όπως πρέπει να σε αντιμετωπίσει. Απλά θα πρέπει να καταλάβουμε και επίσης το να βγάλουμε τις αιτίες και να ξέρουμε το ποιος ευθύνεται. Δεν είναι απλά μόνο να αποδώσουμε την ευθύνη. Αυτό θα βοηθήσει να καταπολεμήσουμε και όλες τις υπόλοιπες θεωρίες συνωμοσίας του τύπου θέλουμε να βάλουμε παντού ανεμογεννήτριες. Μας καίνε οι Τούρκοι, μας καίνε οι μετανάστες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και η καταπολέμηση των θεωριών συνωμοσιολογίας θα βοηθήσει επίσης να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τον κόσμο και να πείσουμε έτσι αυτόν που θα πάει να κάψει κλαδιά να μην τα κάψει τα κλαδιά μια ημέρα που φυσάει 10 μποφόρ.
2: Να πούμε ότι έχουμε και νέα φωτιά. Να πούμε ότι έχουμε και νέα φωτιά στο Ποικίλο Όρος.
1: Αυτή είναι η Λουκία. Είναι η περιφερειακή του Εγάλεου. Αυτή είναι. Στο Ισπρόβιλο. Είναι το Ποικίλο Όρος.
0: Είναι πίσω από την περιφερειακή του Εγάλεου.
1: Αυτή είναι το Ποικίλο Όρος. Ναι, συνεχίστε κύριε Γιάνναρη.
0: Ναι, όχι, είναι η πυρκαγιά που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή που μας κύριε Παυρομοπούλου, που είναι η περιφερειακή του Εγάλου, ασπρόπυργος, που μάλιστα μας λένε φίλοι οι ακροατές ότι έχει φτάσει ο καπνός μέχρι τη Δραπετσόνα. Βλέπουμε, λέει, πυκνό καπνό. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι από την, από το, από την περιοχή. Είναι, όταν είναι πολύ μεγάλη φωτιά με τέτοιους ανέμους, μπορεί ο καπνός να φτάσει δεκάδες χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι.
1: Τώρα, άρα, ποιος είναι εκείνος, κύριε Γιάνναρε, που θα πει δημοσιοποιήστε τα στοιχεία, να κάνει μια σύσκεψη, να τα βάλει κάτω και να πει ότι από την πρώτη του επόμενου μήνα θα έχουμε μια λίστα και κάθε εβδομάδα θα λέμε έχουμε 100 φωτιές, από αυτές οι 32 είναι αυτό, οι 24 είναι αυτό, οι 5 είναι αγνώστου αιτιολογίας, θα σου σκεφτώ, οι 10, αλλά να ξέρουμε αυτές που έχουν ερευνηθεί. Ποιος πρέπει να το κάνει αυτό? Πυροσβεστική, ο υπουργός?
0: Νομίζω, όπως σας είπα, είμαι βέβαιος ότι τα δεδομένα υπάρχουν στο πυροσβεστικό σώμα. Νομίζω ότι είναι θέμα της ηγεσίας του Υπουργείου, όχι της τωρινής. Να το ξεκαθαρίσω αυτό, δεν μιλάω για την τωρινή ηγεσία, τη οποιασδήποτε.
1: Ο Σωτήρης λέει αν ξεφύγει και μπει πιο κάτω θα καεί το δάσος Χαϊδαρίου, λέει, για τη φωτιά εκεί στο, στο Πικίλον
2: Όρος Λυκείο.
1: Ναι. Συνεχίστε, κύριε Γιάννα.
0: Είναι θέμα, λέω, τη οποιασδήποτε ηγεσία, έτσι, γιατί δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης γενικότερα, όχι μετά από κάθε μήνα. Στο τέλος αντιπυρικής περίοδου και αφού έχουν γίνει όλες οι έρευνες και αφού έχουν τεκμηριωθεί όλα τα στοιχεία και αφού είμαστε 100% βέβαιοι, ξαναλέω, η ΔΑΕ έκανε εξαιρετικότατο έργο. Και αφού λοιπόν έχουν τεκμηριωθεί όλα τα στοιχεία, στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου να δημοσιοποιούνται, ούτως ώστε να ξέρουμε και να στη συνέχεια να χαράξουμε τη στρατηγική για το πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν σκοπούσα απλά να τραβήξουμε αυτιά ή να αμαλώσουμε με κάποιον, να αποδώσουμε ευθύνες ή να βάλουμε φυλακή. Όπου χρειάζεται, η δικαιοσύνη θα αναλάβει και αναλαμβάνει. Αλλά σκοπός είναι να ξέρουμε ακριβώς που πονάμε. Γιατί σας λέω, πονάμε όντως περισσότερο από τον ΔΔΕ. Αν πονάμε εκεί, να πάμε να συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε.
1: Γίνεται υπογειοποίηση. Είναι ένα εφικτό έργο, φαντάζομαι, έχει τεράστιο κόστος, θέλει πάρα πολύ χρόνο.
2: Το ακούμε πάρα πολλά χρόνια.
0: Υπογειοποίηση
1: στην Αττική.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Υπογειοποίηση, να συζητάμε γενικά και αόριστα, θα υπογειοποιήσουμε τα καλώδια, δεν γίνεται. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει όμως, αν είναι το πρόβλημα όντως, εκεί ξαναλέω, γιατί υπάρχει ομίχλη και όσο υπάρχει ομίχλη δεν θα μπορούμε να συζητάμε σε ειλικρινή βάση. Αν όντως είναι το πρόβλημα εκεί, μπορούμε να πάμε και να δούμε, ωραία, πού έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Στην τάδε περιοχή, στην Αττική, στη Χαλκιδική, στη Βιωτία. Ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί? Μπορούμε να υπογειοποιήσουμε αυτό? Μπορούμε. Εκεί δεν μπορούμε να το υπογειοποιήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε? Να κάνουμε αυτό το μέτρο. Αν το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που κάνουν, δεν ξέρω, θερμές εργασίες.
2: Άρα χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση, από ό,τι καταλαβαίνω, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Έτσι όπως πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει.
0: Ακριβώς. Υπάρχει μια περισσότερο μίχλη. Μαθαίνουμε κάποια στατιστικά για τις ενάρξεις των δασικών πυρκαγιών. Ωστόσο, όταν αρχίζουμε και πλησιάζουμε σε πράγματα όπως είναι για παράδειγμα ο ΔΔΕ, εκεί πέρα υπάρχει μια μίχλη η οποία δεν βοηθάει και τον ίδιο το ΔΔΕ.
1: Πάρα πολλά μηνύματα ότι έχει γεμίσει καπνούς όλο το παραλιακό μέτωπο.
2: Μέχρι ο Ανδρέας από τον Πειραιά,
1: ναι. Ότι έφτασαν, λέει, καπνοί μέχρι τον Πειραιά με την ημυρωδιά. Υπάρχει πληροφορία. Ανδρέα, είναι αυτή η φωτιά. Είναι ποικίλων όρος, ασπρόπυργος, όλο. Ένα πράγμα είναι αυτό. Μας το είπε η κυρία Παυρομοπούλου. Καταλαβαίνουμε, για να έχει γεμίσει καπνούς η περιοχή, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά. Κύριε Γιάνναρε, θέλω να πάμε ακριβώς στο πιο κρίσιμο για μένα μέτωπο, γνωρίζοντας τη μορφολογία του εδάφους και βλέποντας την απόσταση από τον Άγιο Βασίλειο κάτω στο Πόρτο Γερμανό. Δεν είναι κάτω ακριβώς, είναι η άλλη πλευρά του κόλπου του Κορινθιακού, η πιο ανατολική πλευρά, για να καταλάβουμε. Πόσο εύκολο είναι να φτάσει η φωτιά, και αν φτάσει, είναι εφικτή η εκένωση εγκαίρως? Γιατί ξαναλέω, στο Πόρτο Γερμανό κατεβαίνει ένα στενός δρόμος από τα Βίλια μέσα σε ένα πυκνό πευκό δάσος και το Πόρτο Γερμανό έχει χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πατάς το κουμπί και εκενώνεται.
0: Σωστά. Κοιτάξτε, κύριε Στραβαλάκη, δεν θα ήθελα απομακρυσμένα να κάνω κάποια εκτίμηση για το πόσο εύκολο ή όχι είναι. Η φωτιά ούτως ή άλλως μπορεί να αλληλεπιδρά και με την τοπογραφία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ανοίγει στα πλευρά της, όπως λέμε. Ανοίγει δηλαδή ανατολικά και δυτικά. Έχει μια κατεύθυνση προς αυτή την περιοχή και γι' αυτό το λόγο πολύ ορθώς εκενώθηκε εγκαίρως η περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Πιστεύω ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα καταφέρουν να την περιορίσουν προτού αρχίσει και μπαίνει σε αυτή την περιοχή, η οποία ξαναλέω θα ήταν ένα εφιαλτικό σενάριο.
1: Α, να πει το να χειρότερο, το Γερμενό είναι.
0: Πιστεύω όμως ότι θα καταφέρουμε, θα μπορέσει να περιοριστεί και δεν θα αντιμετωπίσουμε περαιτέρω πρόβλημα.
1: Από την εμπειρία σας, ένα μέρος όπως εκείνη η περιοχή, με πυκνό πευκό δάσος και ξηρό χώμα, πόση ώρα χρειάζεται, αφήστε την περιοχή συνολικά, μια φωτιά να πάει να κάνει 5 χιλιόμετρα να διανύσει? Εγώ έχω δει ο ίδιος πεύκο 2 χιλιόμετρα σε 5 λεπτά. Κουκουνάρια, θυελώδης άνεμη, μπαμ μπαμ μπαμ το κουκουνάρι και φωτιά έφτασε ξαφνικά. Ήταν στην Παλίνη, κατέβηκε από Πεντέλη, πήγε στη Λεωφόρο Μαραθώνος, πριν προλάβω να το συνειδητοποιήσω είχε φτάσει στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Από την Πεντέλη επάνω, μπαμ μπαμ μπαμ, ξημερώματα.
0: Ναι, δεν γίνεται δυστυχώς να κάνουμε κάποια εκτίμηση για το πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό. Ωστόσο, επειδή η περιοχή είναι πευκόφυτη, επειδή η περιοχή έχει μεγάλες κλίσεις, η φωτιά μπορεί γενικά να κινηθεί πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ωραία, άλλο ερώτημα. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα, διότι οι άνεμοι είναι θυελώδεις και ακόμα και αν πετάξουν, δεν μπορούν να προστασιοθούν να πάρουν νερό. Το ερώτημα λοιπόν είναι. Τι μπορεί να γίνει με τις νέες μετεωρολογικές συνθήκες παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, που η βασική αιτία εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών σε τέτοιες μέρες με πολύ ζέστη είναι όταν πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, άρα σταματούν να επεμβαίνουν τα νεάρια μέσα. Τι λύση μπορεί να υπάρξει. Τα επίγεια μέσα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Το έχω αναφέρει ξανά στο παρελθόν. Αυτό το οποίο γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι, και ειδικά σε κρίσεις όπου μπορεί να έχει ταυτόχρονα 2 και 3 μεγάλα ή και περισσότερα περιστατικά πυρκαγιών, χρειάζεσαι τακτική ανάλυση της φωτιάς.
1: Δηλαδή.
0: Θέλω να πιστεύω ότι γίνεται από το πυροσβεστικό σώμα. Τακτική ανάλυση της φωτιάς σημαίνει τι με απλά λόγια. Σημαίνει ότι εξετάζεις το ανάγλυφο, εξετάζεις το πώς συμπεριφέρεται η φωτιά, ποιος είναι ο καιρός που την κατευθύνει, τι περιμένεις από την πλευρά του καιρού τις επόμενες ώρες και εντοπίζεις πού και πότε μπορείς να τη χτυπήσεις. Το είπα και νωρίτερα σήμερα ότι πυρκαγιές με αυτές τις συνθήκες, με αυτούς τους ανέμους που καθοδηγούνται από τον άνεμο και κινούνται με τόσο μεγάλες ταχύτητες, κατά μέτωπο, στην κεφαλή τους δηλαδή όπως λένε οι πυροσβέστες, δεν τις σταματάς. Δεν μπορείς να τις σταματήσεις, όχι γιατί δεν υπάρχει ικανότητα, όχι γιατί δεν έχεις τα μηχανήματα ή τα αεροσκάφη, γιατί απλά δεν γίνεται. Κινούνται τόσο γρήγορα, έχουν τόσο ακραία συμπεριφορά, που είναι επικίνδυνο να στείλεις πυροσβεστικές δυνάμεις να σταθούν μπροστά.
1: Σωστά. Εγώ δεν το κατάλαβα όμως. Αν δεν υπάρχουν αέρια μέσα και έχουμε ρηπές 130 χιλιόμετρα την ώρα, τι μελέτη να κάνεις, τι ακριβώς, πώς μπορεί να γίνει αυτό.
0: Αναλύεις την περίμετρο της πυρκαγιάς, το πώς κινείται, την τοπογραφία, το τι καιρό περιμένεις και αρχίζεις να τη δουλεύεις στα πλευρά της και εντοπίζεις το χρόνο και το χώρο που με ασφάλεια μπορείς να τη σταματήσεις. Αυτό δεν είναι φυσικά μια δουλειά η οποία γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιες φορές θα πρέπει να αφήσει τη φωτιά να κάψει αυτό που είναι να κάψει. Ναι. Φυσικά διασώζοντας την ανθρώπινη ζωή, έτσι είμαι απόλυτος σε αυτό. Θα πρέπει να αφήσει τη φωτιά να κάψει αυτό που είναι να κάψει και να τη σταματήσεις εκεί πέρα που μπορείς να τη σταματήσεις με ασφάλεια. Σε κάποιες περιπτώσεις ξαναλέω, διότι, αλλά όλο αυτό απαιτεί να χτίσουμε την τακτική ανάλυση της φωτιάς. Και έχουμε τα εργαλεία πλέον, υπάρχει και ο νέος νόμος πολιτικής προστασίας που ψηφίστηκε και ενεργεί μάχη πριν από κάποιους μήνες, που μας δίνουν τα εργαλεία για το μέλλον να μπορέσουμε να χτίσουμε και αυτή την ικανότητα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολύτιμα πάντα όσα λέτε σε τέτοιες στιγμές. Λουκέχω την πρώτη εικόνα από την περιφερειακή Εγάλεω.
2: Ναι, αυτό, γιατί έχει έρθει 112.
1: Κοίταξε εδώ.
2: Ναι, γίνεται χαμός.
1: Είναι πολύ πυκνός ο καπνός.
2: Και έχει έρθει 112. Ήρθε 112 ακόμα και σε κατοίκους που μένουν Κερατσίνη, Πειραιά από εκεί, να απομακρυνθούν, λέει, αν βρίσκονται στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου της περιφέρειας Αττικής, να απομακρυνθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι.
1: Κοίτα πώς φαίνεται από εκεί που μας στέλνουν τα μηνύματα ακροατές.
2: Εμένα μου λένε ότι και στον Πειραιά έχει αρχίσει και μυρίζει πάρα πολύ έντονα καπνός.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ πυκνός ο καπνός. Είναι μια μεγάλη φωτιά. Το θέμα είναι ότι εκεί μας λένε μπορούν να πετάξουν, να επιχειρήσουν ενέργεια μέσα, να δούμε, γιατί είναι πολύ κρίσιμο αυτό από γύρω-γύρω. Όλα τα Κερατσίνη μας στέλνουν, Πειραιά, Ρέντι, όλο.
2: Ναι.
1: Φαίνεται παντού, γιατί είναι ψηλά. Το ποικίλο όρος εκεί στο προς τον Ασπρόπυργο είναι δυστυχώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά πρέπει να σου πω ότι εκεί έχουμε φωτιά στην περιφερειακή του Εγάλεω, στο ποικίλων όρος. Πολύ συχνά τα καλοκαίρι, να μην σου πω κάθε καλοκαίρι, έχουμε φωτιές και έχουμε και σλήψη εμπριστών εκεί η Λουκία, στο ποικίλων όρος. Γιατί εκεί είναι μια περιοχή που περνάει κόσμος και εκεί είναι πολύ υπόπτω να ξεσπάσει φωτιά.
2: Στο ίδιο έργο θεατές πάντως,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Στο ίδιο έργο θεατές.
1: Λοιπόν, κύριε Αντώνη Μορτάκη, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να συνομιλήσουμε μετά με τον πρώην υπαρχηγό της πυροσβεστικής, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτση, στο κατεξοχήν αρμόδιο για τις φωτιές. για να μας δώσει και εκείνος τα φώτα του, να καταλάβουμε τι συμβαίνει και επίσης τι θα μπορούσαμε, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ώστε να μην μετράμε απλώς καμένα στρέμματα, πευκοδάση και κυρίως απώλειες ανθρώπων, αλλά με δεδομένο ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, ότι δεν θα περάσει καλοκαίρι χωρίς μεγάλες φωτιές, χωρίς θηλώδεις ανέμους, χωρίς καύσωνες. Με αυτά τα δεδομένα, τι μπορούμε να σχεδιάσουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις.

0: κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και ότι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο.

0: 92.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
1: Είναι φωτιά στο ποικίλων όρος, στην περιφερειακή του Εγάλεω, από την πλευρά του Ασπροπύργου. Μας τα είπε η κυρία Παυραμοπούλη νωρίτερα, η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και η αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, η κυρία Παπασπύρου. Λοιπόν, έχουμε 112 που αναφέρει αν είστε στην Αφαία Χαϊδαρίου και το άνω δάσος Χαϊδαρίου περιφέρειας Αττικής, απομακρυνθείτε μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Μέσα στην πόλη αυτό, Μας στέλνει εδώ φωτογραφία ο Πάνος Ζαχαριουδάκης από την Καλυθέα, από τη Σιβητανίδου.
8: Ότι είναι σαν να έχει σκοτεινιάσει.
1: Όχι, όχι, βγήκε ο καπνός, το βάθος. Φαίνεται ο καπνός. Μας στέλνουν συνεχώς φωτογραφίες ακροατές. Λέει εδώ ο φίλος Νίκος. Θα σας πω δύο λύσεις, λέει, για να μην ξεκινούν οι φωτιές και να μην επεκτείνονται. Καλώδια και να μην, κυρίως να μην χρειαστεί υπογειοποίηση. Καλώδια με επένδυση εξωτερικά σε σημεία δασόδη και κάμερες αυτόνομες για τα δέντρα, καλύτερα με μικρό πάνελ σε ψηλό και σημείο που δεν φαίνεται για την καταγραφή. Το κόστος είναι μικρό. Είναι πολλά. Το πρόβλημα, Νίκο, δεν είναι. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Πού θα πρωτοκάνεις αυτή τη δουλειά, να καλύψεις τα καλώδια, να βάλεις κάμερες? Το κάνουν. Στην Πεντέλη, στον Ιμητό, το έχουν κάνει αυτό. Έχουν δίκτυο με κάμερες. Είναι θερμικές κάμερες, Λουκία, τις οποίες βάζουν στα δέντρα, έχουν monitor και παρακολουθούν. Και το έχεις σπάσει φωτιά και drones. Αλλά αυτό είναι κομμάτι-κομμάτι. Δεν μπορείς να το κάνεις όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς δεν μπορείς να το κάνεις. Ο Διονύσης μας λέει ότι έχει τώρα μεγάλη αναζωπήρωση στο Ρέθυμνο. Α, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ο Νίκος λέει: η λεωφόρος Αθηνών γιατί δεν κλείνει για τα πυροσβεστικά? Στείλτε μας μηνύματα, παρακαλώ, από όλη την Ελλάδα. Τα διαβάζουμε αμέσως. Ο Νίκος, λεωφόρος Αθηνών γιατί δεν κλείνει για τα πυροσβεστικά οχήματα? Ο Βαγγέλης λέει: δεν κατάλαβα να οργανωθούμε να κάνουμε μια επιτροπή για να αποφασίσουμε να αφήσουμε τη φωτιά να κάψει ό,τι μπορεί. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αλλά ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι πυρκαγιές θα υπάρχουν, όλο ένα αυξανόμενο σε αριθμό και σε ένταση. Έτσι καταντήσαμε τον πλανήτη. Σαν τον Τιτανικό, και τώρα παίζουμε βιολί. Δεν έχει άδικο, ε.
8: Και μας λέει ο Νίκος για τη λεωφόρο Αθηνών αυτή τη στιγμή, γιατί δεν κλείνει, λέει, για τα πυροσβεστικά οχήματα. Ναι.
1: Το Ρέθυμνο πρέπει να ψάξουμε. Είναι ο Διονύσης που το λέει αυτό. Να δω πού υπάρχει αναζωπήρωση, γιατί ξέρεις, εκεί είναι όλη η περιοχή καμένη. Είναι πολύ μεγάλη ζημιά. Βέβαια, είναι τόσο ισχυρή η άνεμη. Είχε ρηπές νωρίτερα 125 χιλιόμετρα την ώρα στο Ρέθυμνο. Και 150 χιλιόμετρα την ώρα φτάνουν εδώ. Στην Αττική, εδώ που είναι η φωτιά στο επικύλον όρος. Είναι η πιο δυνατή άνεμη στην
8: Πεντέλη. Αυτό είναι το δύσκολο, ότι τώρα μπορεί να πει σε κατοικημένη περιοχή κιόλας.
1: Ναι. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά, λέει ο Μιχάλης,
8: στο Φαράγγι.
1: Εκεί είναι το του Κουρταλιώτη, νομίζω.
8: Αυτό
1: το Φαράγγι.
8: Είναι εφιαλτικό το σενάριο.
1: Που ξεκινάει κατεβαίνοντας προς την Πρέβελη, από εκεί πέρασε μέσα η φωτιά και έκαψε το φοινικό δάσος, το υπέροχο φοινικό δάσος της Πρέβελης, που είναι ο Μαγνήτης, το πιο ωραίο σημείο στο Νότιο Ρέθυμνο.
8: Επίσης, στο κέντρο του Πειραιά, περιορισμένη ορατότητα και μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
1: Ναι, έχει πάει ο καπνός. Πρέπει να πω ότι μου λένε ότι έχει 9.
8: Σκέψη για να έχει φτάσει στο κέντρο του Πειραιά, έτσι.
1: Βέβαια. Έχει λοιπόν 4 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα που πετούν στην περιφερειακή του Αιγάλεω. Αν το καταφέρουν αυτό, Λουκία, είναι πολύ θετικό. Αν δηλαδή επιτρέψουν οι άνεμοι σε μια εναέρια να παρέμβουν στην περιφερειακή του Αιγάλεω, έχουμε μπροστά μας 3 ώρες ώσπου να ανοιχτώσει 4. Είναι πολύ θετικό. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτσι, αντιστράτηγο, υπαρχηγό, πρώην υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και πραγματογνώμονα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας. Κύριε Γκουρμπάτσι,
8: καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Χαιρόμαστε που τέτοια μέρα σας έχουμε κοντά μας. Αυτό που δεν χαιρόμαστε είναι ότι ξαναζούμε τον εφιάλτη κάθε καλοκαίρι, όλο και περισσότερες μέρες, και αυτό είναι πραγματικά θλιβερό. Χάσαμε 3 πυροσβέστες, στο Ρέθυμνο και έναν στο Γήθιο, 27χρονο, τον πρώην διοικητή της πυροσβεστικής του Γηθίου. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλες ανθρώπινες απώλειες. Τώρα, για μένα το πιο ανησυχητικό μέτωπο αυτή τη στιγμή, και θέλω την εκτίμησή σας, είναι από τον Άγιο Βασίλειο, που εκενώθηκε δια θαλάσσης, 250 άνθρωποι έφυγαν και πήγαν στο πιο πάνω λιμάνι. Κατεβαίνει η φωτιά από το βοριά, πυκνό πευκό δάσος, προς Πόρτο Γεμενό, το οποίο εκενώθηκε. Θέλω εκεί την εκτίμησή σας.
0: Ακριβώς. Το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή τη στιγμή ήταν η Βιωτία. Ακριβώς. Ναι. Εκεί υπάρχουν δύο μέτωπα σε δύο περιοχές. Πιστεύω να μην ενωθούν και πάνε κατευθυνθούν προς Πόρτο Γερμενό. Θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
1: Είναι η ξηρονομή που είναι πιο πάνω, αρκετά πιο πάνω, και η Δόμβρενα που κατεβαίνει. Και στην θάλασσα είναι ο Άγιος Βασίλειος που έχει μπει φωτιά μέσα, μας έλεγε νωρίτερα ο
8: εδώ πάντως μας στέλνουν φωτογραφίες από τον Κηφισό αυτή τη στιγμή, στο ύψος της μεταμόρφωσης, πώς φαίνεται ο καπνός.
0: Ναι, πραγματικά. Από το πιτουλόρος είναι η πυρκαγιά και αυτή επικίνδυνη, δεδομένη της διεύθυνσης του ανέμου, κατευθύνεται προς δάσος Χαϊδαρίου και φοβάμαι αν μπει σε οικιστικό ιστό θα έχουμε πολλά προβλήματα.
1: Εκεί είναι πολύ κοντά, είναι μέσα στην πόλη η φωτιά.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο Πόρτο Γερμενό που λέγατε. Εκεί πόσο επικίνδυνο είναι να φτάσει φωτιά στο Πόρτο Γερμενό?
0: Είναι πολύ εύκολο, ακριβώς υπάρχει ένα οικισμό στο Προσύλλη που είναι πολύ κοντά στο μέτωπο και αν υπάρχει συνεχιστή ένταση του ανέμου και δεν πετάξουν ένα αέρια μέσα, πού να πρωτοπετάξουν τώρα
1: και
0: αυτά.
1: Και πώς να πετάξουν, με ρηπές 150 χιλιόμετρα την ώρα και να πετάξουν, στρατηγέ. Δεν μπορούν να προστασιοθούν μετά να πάρουν νερό, δεν γίνεται αυτό. Με τέτοιο κυματισμό, με 150 χιλιόμετρα την ώρα, ρηπές δεν γίνεται αυτό.
0: Ήδη επιχειρεί ένα μεσαιότυπο που έριξαν εκεί πέρα, ένα μπέλ. Επιχειρεί.
1: Ναι.
0: Ό,τι μπορεί να κάνει γι' αυτό.
1: Μπορεί να εκενωθεί με ασφάλεια το Πόρτο Γερμενό, με δεδομένο ότι υπάρχει ένας στενός δρόμος ανηφορικός προς Βίλια, με τόσο κόσμο?
0: Ναι, δεδομένου ότι ήδη έχει γίνει γνωστό το ότι επεκτείνεται το μέτωπο προς αυτή την κατεύθυνση, οι κάτοικοι μπορούν να απομακρυνθούν βέβαια προς Μάντρα.
1: Ναι, μεγάλη απόσταση.
8: Μάντρα, αλλά η απόσταση και εκεί ο δρόμος δεν ξέρω αν είναι στενός, δεν είναι.
0: Ξέρετε, όλα αυτά τα χωριά, θα πούμε, όλες αυτές οι περιοχές, έναν δρόμο έχουν συνηθίσει. Ένα κεντρικό δρόμο.
1: Ναι, ένα δρόμο έχει. Με δύο λωρίδες. Μία κάτω, μία πάνω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να πω ότι ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε, επειδή αύριο έχουμε κατηγορία κινδύνου 5 για την Αττική, δηλαδή υψηλότερη, κόκκινο συναγερμό, κλείνουν από τα μεσάνυχτα οι λόφοι Λυκαβητού και Φινόπουλου. Μην επιχειρήσει κανείς να ανέβει Λυκαβητό και στο λόφο Φινόπουλου. Θα υπάρχουν αυτοκίνητα της δημοτικής αστυνομίας, κορδέλες, θα τα έχουν κλείσει όλα και τα έκτακτα μέτρα θα επεκταθούν σε όλους τους ορεινούς όγκους, Άλση, πάρκα της Αττικής, για πάνε ενδεχόμενο.
8: Το θέμα είναι, κύριε Γκουρμπάτση, από την εμπειρία σας, να μας πείτε αυτή τη στιγμή που πνέουν οι άνεμοι που πνέουν, οι ρηπές είναι αυτές που είναι, εν αέρια μέσα δεν μπορούν να σηκωθούν. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι σχεδιασμός θα μπορούσε να γίνει εναλλακτικός, αν μπορούσε να γίνει, ή είμαστε, να το πω έτσι, στο έλεος των καιρικών φαινομένων?
0: Όχι βέβαια, η ηγεσία σχεδιάζει αυτή τη στιγμή με τα καινούργια δεδομένα που υπάρχουν, με την ένταση του ανέμου που υπάρχει, κάνουν σχεδιασμό. Υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο αναμορφώνεται συνεχώς ανάλογα με τα δεδομένα.
8: Όταν όμως δεν μπορούν να σηκωθούν τα πτυτικά μέσα?
0: Θα υπάρχει τρόπος, θα βρεθεί η λύση. Πιστεύω δεν θα αφήσουν τον κόσμο στο έλεος του Θεού.
1: Ναι, ο τρόπος ποιος είναι? Όταν έχουμε μια πολύ μεγάλη φωτιά που δεν μπορούν να επέμβουν προφανώς τα εναέρια μέσα. Και τα επίγεια μέσα αδυνατούν με τόσο ισχυρούς ανέμους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη φωτιά. Θα περιμένουν να καεί το παρακάτω χωριό ή πόλη? Εκεί τι γίνεται, αυτό ρωτάει η Λουκία.
0: Θα βρεθεί τρόπος, πιστεύω, οι επίγειες δυνάμεις, από τη στιγμή που έχουμε ως δεδομένο ότι δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια, θα υπάρχει τρόπος οι επίγειες δυνάμεις.
8: Επαρκούν όμως οι επίγειες δυνάμεις, κύριε Γκουρμπάτση? Δηλαδή, ειδικά όταν έχουμε τόσα μέτωπα ανοιχτά.
0: Βέβαια, θα τεθούν σε γενική επιφυλακή όλες οι δυνάμεις της επικράτειας. Βέβαια. Υπάρχουν. 18.000 προσωπικό έχει πυροσβεστική.
8: Ναι, μας έλεγαν χθες όμως ότι έχει 18.000 προσωπικό, ενώ θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 21.000.
0: Μην είμαστε και υπερβολικοί. Έχουμε αρκετούς, έχουμε πυροσβέστες. Πιστεύω 18.800 είναι αρκετοί. Θα βρεθεί όμως λύση, να μην ανησυχεί ο κόσμος.
1: Γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως, κύριε Γκουρμπάτση, με τον κύριο Γιάνναρο, δηλαδή ότι δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των αιτίων των πυρκαγιών, ώστε με βάση αυτό να γίνει και ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση, για να προλάβουμε. Και λέγαμε το παράδειγμα των πυλώνων του ΔΔΕ. Στην Κρήτη, στο Ρέθινο, συνελήφθη ο υπεύθυνος του ΔΔΕ, γιατί εκρίθη από τον ακριτικό της πυροσβεστικής ότι δύο πυλώνες ξύλινοι που είχαν πάρει κλίση και είχαμε ταλάντωση των καλωδίων και στη συνέχεια έλειωσε ο μετασχηματιστής, ευθύνονται για την έναρξη της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο. Εκεί τι μπορεί να γίνει? Γιατί στις περισσότερες φωτιές λέμε ένα καλώδιο ήταν, ένας πυλώνας ήταν, μια ξύλινη κολόνα που έπεσε ήταν. Τι μπορεί να γίνει εκεί?
0: Ναι. Από ό,τι άκουσα και στη Βιωτία, κάποιος πρόεδρος κοινότητας.
1: Σωστά, σε εμάς το είπε, ναι. Για ένα καλώδιο του ρεύματος. Ναι.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο ΔΔΕ θα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να κάνει συντήρηση του δικτύου, να μην έχουμε προβλήματα. Δεδομένου ότι όταν υπάρχουν αυτής της έντασης οι άνεμοι, ο σπινθυρισμός είναι πολύ εύκολος, έτσι. Είτε με τα δέντρα που πέφτουν πάνω στα καλώδια, είτε μεταξύ τους τα καλώδια, δημιουργούνται βραχυκυκλώματα, σπινθήρες, πέφτουν κάτω και προκαλούνται πυρκαγιές.
1: Μήπως χρειάζεται κάτι πιο δραστικό, δηλαδή αυτό που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, υπογειοποίηση έστω στην Αττική του δικτύου?
0: Αυτό με την υπερυψηλή τάση. Με τη χαμηλή τάση και τη μεσαία δεν μπορούμε να κάνουμε υπογειοποίηση. Με την υψηλή συμφωνώ απόλυτα και πρέπει να γίνει υψηλή τάση.
1: Αυτό το κουβεντιάζουμε ως χρόνια και κάθε καλοκαίρι και εγώ μας.
0: Ακριβώς. Θυμάμαι στην Παριμπόμπη ήμουν τεχνικός σύμβουλος που κάει και το 21 και λέγανε εκεί με το κρυονέρι υπογειοποίηση.
1: Τότε έλεγαν ότι ξεκίνησε από πυλώνα και μάλιστα υπήρξε και δικαστική διαμάχη εκεί, διότι το αμφισβητούσε η άλλη πλευρά ότι ξεκίνησε από τον πυλώνα. Θυμάστε, μια στήλη που φάνηκε ξαφνικά. Βέβαια υπήρχε βίντεο. Το μεταδίδαμε τότε. Μια στήλη που φάνηκε ξαφνικά μέσα στο δάσος και έτσι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά που έκαψε τότε επί μέρες την Αττική. Θυμάστε πόσο χαμηλά έχει κατέβει.
0: Ναι. Ακριβώς,
1: και έφτασε μέχρι το Διόνυσο, πέρασε την άλλη πλευρά της Εθνικής Αθηνών Λαμίας, κατέβηκε προς τα Τόι. Άρα λέτε ότι αυτό είναι ένα εφικτό project να υπογειοποιηθεί ένα μέρος των πυλώνων υπερυψηλής τάσης του ΔΔΕ?
0: Επιβάλλεται.
1: Και γιατί δεν γίνεται?
0: Αυτό είναι
1: οικονομικό θέμα.
0: Οικονομικό, επιλογής, πιστεύω οικονομικό, ναι.
1: Τώρα, στον Άγιο Βασίλειο, επειδή έχετε ασχοληθεί με το μάτι πάρα πολύ, εκεί μου θύμισε πραγματικά και μόνο που το συζητώ τρέμω, ότι κατέβαινε η φωτιά, εδώ υπήρχε 112. Εδώ υπήρχε ενημέρωση των κατοίκων, οργανωμένη εκένωση προς τη θάλασσα, έσπευσαν δεκάδες σκάφη του λιμενικού, ιδιωτικά, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, μέσα σε μισή ώρα ο Άγιος Βασίλειος, 227 άνθρωποι είχαν φύγει με ασφάλεια και εκενώθηκε.
0: Αυτή είναι η διαφορά με το μάτι.
1: Και έλεγαν, ξέρετε, οι κάτοικοι θα γίνουμε μάτι, διώξτε μας δια θαλάσσια. Και τους πήραν και τους έσωσαν.
0: Εδώ είδαμε την οργάνωση που υπήρχε, είδαμε για πρώτη φορά ότι συμμετείχαν και δύο πυροσβεστικά πλοία.
1: Βέβαια.
8: Ναι,
1: πολύ
8: το είδαμε.
0: Και ξέρετε γιατί συνέβη αυτό. Γιατί όσοι καταδικάστηκαν αξιωματικοί στο μάτι, μία από τις κατηγορίες είναι ότι δεν κινητοποίησαν τα τρία πυροσβεστικά πλοία που είναι στον Πειραιά. Ενώ τώρα...
8: Τα οποία νομίζω είναι και νέας τεχνολογίας. Είναι καινούργια.
0: Αυτά είναι από τα καινούργια. Σωστά. Ναι. Σωστά.
1: Και τα οποία τι έκαναν?
0: Δεν τα κινητοποίησαν τότε στο μάτι.
1: Ναι, τώρα τι έκαναν, σήμερα που τα κινητοποίησαν.
8: Μετέφεραν το κόσμο.
1: Αυτά είναι για μεταφορά ή ρίχνουν νερό παράλληλα και κρατούν τη φωτιά μακριά?
8: Νομίζω και τα δύο.
0: Αυτά είναι να σβήνουν φωτιά στα καράβια, όμως να κάνουν και διάσωση όσων κινδυνεύουν από πυρκαγιές στα καράβια. Παρεμπιπτόντως, εδώ συνδράμουν το λιμενικό, βοηθούν το λιμενικό, βέβαια, που είναι αρμοδιότητα του λιμενικού.
1: Διότι εκεί, ξέρετε, όταν κατεβαίνει η φωτιά, όπως κατέβαινε τώρα με το βοριά στον Άγιο Βασίλειο, στο λιμάνι και στο λιμανάκι, το έχω ζήσει, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο, δεν φτάνουν οι φλόγες, είναι ο καπνός. Είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, φτάνει πολύ πυκνός καπνός, μετά αρχίζει και έρχεται η κάψα από τη φωτιά, αρχίζει και τη νιώθεις, άρα εκεί αν δεν προλάβεις να μπεις στο πλοίο είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως έγινε.
0: Ακριβώς.
1: Και το είδαμε τρεις φορές σε δύο μέρες και αυτό είναι θετικό μήνυμα οργανωμένα. Το είδαμε τώρα στον Άγιο Βασίλειο, το είδαμε στην Πρέβελη και το είδαμε και στον Άγιο Παύλο. Με δυνάμεις ήταν 31 στον Άγιο Παύλο, 51 στην Πρέβελη, με πολύ δυσκολότερες συνθήκες από τον Άγιο Βασίλειο. Έχει κατέβει κάτω η φωτιά και μπήκαν οι άνθρωποι στα σκάφη και με πολύ ψηλό κυματισμό μάλιστα και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Σωστά. Αυτό γιατί θα το κουβεντιάζω, κύριε Γκουρμπάτση, γιατί λέω ότι σε κάθε περίπτωση, σε οποιοδήποτε σενάριο, μόνο αν σχεδιάζεις και οργανώνεις πια, σώζεις τους ανθρώπους διαφορετικά, και γι' αυτό κουβεντιάζει και η Λουκία το θέμα τι κάνεις όταν έχει 11 από 4. Περιμένεις απλώς τις επίγειες δυνάμεις ή βρίσκεις έναν άλλο τρόπο να το αντιμετωπίσεις πιο αποτελεσματικό? Οι επίγειες δυνάμεις τι να σου κάνουν με 11 από 4 και πευκοδάσους? Τι να σταματήσουν?
8: Δηλαδή και πόσοι πυροσβέστες, δηλαδή πραγματικά, και όσοι και να είναι, δηλαδή δεν μπορούν.
1: Δεν είναι 5.000 εκεί, πώς να πάνε?
0: Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει συντονισμός σε κεντρικό επίπεδο.
1: Και σχέδιο, προληπτικό σχέδιο.
0: Από όλους τους εμπλεκόμενους. Και όταν λέω εμπλεκόμενους, δεν είναι μόνο οι πυροσβεστικοί.
8: Ναι, είναι και όλοι, ναι. Αλλά μετά, κύριε Γκουρμπάτση, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, μετά από κάθε μεγάλη φωτιά αρχίζουμε το μπαλάκι. Όχι, δεν έφταιγε η πυροσβεστική, έφταιγε η περιφέρεια. Δεν έφταιγε η περιφέρεια, έφταιγε ο Δήμος. Δεν έφταιγε ο Δήμος, φταίει το επιτελικό κράτος. Αυτό γίνεται κάθε φορά.
0: Γι' αυτό η πολιτική προστασία, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που προείσταται του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας, όπου εμπλέκονται όσοι συνδράμουν την πυροσβεστική στις πυρκαγιές. Αστυνομία, λιμενικό, ενόπλες δυνάμεις, όλες οι δυνάμεις. Γι' αυτό λέμε συντονισμός και σχέδιο σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
1: Κύριε Γκουρμπάτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμη η συμβολή σας όπως πάντα. Ελπίζουμε να είστε αχρίαστος, γιατί ξέρετε, όταν επικοινωνούμε είναι σε δύσκολες συνθήκες και δυστυχώς η πρόβλεψη για τον Αύγουστο δεν είναι θετική, που μπαίνουμε αύριο στον Αύγουστο. Ας ελπίσουμε η πρόβλεψη να διαψευστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον στρατηγό, τον πρώην υπαρχηγό της πυροσβεστικής, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτση.
9: Real FM.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, βλέπω το 112 τώρα στο Ρέθυμνο. Είναι τελείως διαφορετική περιοχή. Είναι, όπως βλέπουμε, το Ρέθυμνο, η Πρέβελη είναι στον νότο. Αν πάμε αρκετά πιο ανατολικά, προς Ηράκλειο δηλαδή, και πιο βόρεια, είναι ο Δρυμίσκος. Εκεί υπάρχει φωτιά. Είναι τελείως διαφορετικό μέτωπο, Λουκία.
8: Από το χθεσινό.
1: Τελείως. Άλλο μέτωπο.
8: Ναι.
1: Είναι Δρυμίσκος, κάτω για να καταλάβεις είναι Κεραμές και μετά είναι Αγία Φωτεινή, γνωστή παραλία. Και είναι εκένωση προς Πύλη. Το Σπύλι είναι ψηλά. Πιο ψηλά. Είναι. Καμία σχέση. Είναι περίπου 15 χιλιόμετρα πιο δυτικά από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά η άλλη του Ρεθύμνου.
8: Πάντως μας στέλνει τώρα ένας ακροατής μας που λέει τώρα από το Άνω Δάσος, προφανώς εννοεί το πίτεο Χαϊδάρι, που είναι ο καπνός είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή.
1: Ναι, το
8: βλέπουν σε κατοικημένη περιοχή.
1: Είναι, κοίταξε,
8: αυτοκίνητα
1: όμως,
8: στο δρόμο.
1: Πρόσεξε, Λουκία, είναι πολύ πυκνός καπνός, αλλά είναι πολύ μικρό κομμάτι και δεν είναι πυκνοπευκό δάσος.
8: Ας ελπίσουμε
1: πρέπει να πετάξουν αέρια μέσα. Διαφορετικά και έχουμε ακόμα. Έχουμε τρεις ώρες που είναι εκτός. Είναι κρίσιμο να μην νυχτώσει, να μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Λοιπόν, έχω να σου
8: πάμε
1: πω.
8: Έλα, θα το πεις.
1: Πες τον Τυρί.
8: Το Τυρί εξελίσσεται και προχωρά στη δημιουργία του Τυρί University ULE σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams. Τι σημαίνει αυτό? Αμερικανικού τύπου σπουδές. Τρεις σχολές με τα πιο σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, υποτροφίες και οικονομική στήριξη και όλα αυτά σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους με υποδομές κατά τα αμερικανικά πρότυπα. Γιατί το Τυρί δεν είναι τώρα έτοιμο, ήταν πάντα. Είστε έτοιμοι να μάθετε περισσότερα για το Τυρί University? Μπείτε στο www.tyriaug.edu και κλείστε ραντεβού με ένα σύμβουλο εγγραφών.
1: Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι στον Πειραιά και μπορεί να μας ενημερώσει για την κατάσταση εκεί. Μαριτίνα, η δικιά μας Μαριτίνα. Καλησπέρα, Μαριτίνα, από το στούντιο του Real FM. Τι βλέπεις από τον πυκνό καπνό που βλέπουμε και εμείς από την φωτιά στην περιφερειακή, εκεί στο ποικίλον όρος που έχει ξεσπάσει?
15: Λοιπόν, εγώ είμαι αρκετά μακριά από εκεί. Μπαίνω στο λιμάνι του Πειραιά τώρα. Ναι. Είναι όμως αποπνικτική ατμόσφαιρα. Είναι πάρα πολύ έντονη η μυρωδιά. Είναι αδύνατο να κυκλοφορήσει στο δρόμο χωρίς κάποιο προστατευτικό. Έχει πολύ έντονο κίτρινο κάτω στο δρόμο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Mm-hmm. Προφανώς αυτό είναι ή από στάχτη ή από κάτι
8: από που καΐδια ενδεχομένως που μεταφέρονται με τον αέρα.
15: Ναι, ναι. Έχει κάποια βλάβη προφανώς ένα μεγάλο μέρος του λιμανιού στα φανάρια. Δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μικρό κομφούζιο. Δεν ισχύει όμως παντού, γιατί έκανα λίγο το δρομολόγιο μπροστά από το λιμάνι. Να σας πω ότι βλέπω ανθρώπους που είναι έτσι πιο μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι αλλάζουν το δρόμο τους προφανώς για να πάνε στο σπίτι τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην αναπνοή για τους ανθρώπους που είναι στο
8: τόσο σπίτι. Τόσο πολύ στον Πειραιά, έτσι δεν μπορούν να αναπνεύσουν.
15: Το λέω για αυτό, γιατί το λιμάνι πάντα, ακριβώς λόγω της θάλασσας, υποτίθεται ότι αυτό το απορροφά. Δηλαδή φαντάζομαι πώς θα είναι πολύ πιο μέσα, σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.
1: Όχι, έχουμε μαρικίνα γύρω-γύρω από το νότο του λεκανοπεδίου, αναφορές στον πυκνό καπνό, ο οποίος από τον αέρα στροβιλίζεται και διαχέεται παντού. Είναι ασφυκτική, αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ας ελπίσουμε, βλέπεις εσύ ελικόπτερα και αεροπλάνα? Βλέπω εδώ για 8-9 αέρια μέσα, βλέπω ούτε ένα.
15: Αυτή την ώρα
1: δεν βλέπω.
15: Βλέπω
1: τίποτα.
15: Εγώ θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το Χαϊδάρι μέχρι όπου με αφήσουν εν πάση περιπτώσει και θα σας καλέσω ξανά αν έχω καλύτερη εικόνα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση από τον Πειραιά. Η δική μας Μαριτίνα μας λέει ο Νίκος ότι στο σημείο πετούν 8 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 95 πυροσβέστες, 22 οχήματα. Έκλεισε η λεωφόρος Αθηνών γιατί δεν μπορούν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέει ο Νίκος, ο οποίος είναι πολύ καλά ενημερωμένος για τη φωτιά εκεί στο Ποικίλων Όρος. Ο Άκης από το Αμβούργο λέει: δεν μπορεί να ζούμε κάθε χρόνο την ίδια κατάσταση. Εντάξει, προφανώς δεν μπορούμε. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει, όχι εδώ, παγκοσμίως, με την κλιματική κρίση που ευνοεί όλο και περισσότερο την εξάπλωση μεγάλων πυρκαγιών. Με αυτή την κατάσταση πρέπει να είστε ενημερωμένος. Και η ενημέρωση είναι real.gr. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 για συνεχή ενημέρωση, όπως κάνουμε τώρα λεπτό προς λεπτό, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα, με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πολύτιμη Λουκία πρόγνωση του καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε λοιπόν σε μία μόνο εφαρμογή. Real.gr, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Πάμε καλαμάτα.
8: Πάμε καλαμάτα. Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στην Καλαμάτα 3 μέρες για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας διπλό στρώμα profile της Grecostrom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Καρσιανής Βραχά.
1: Και πάμε και στη Real News που
8: πάμε
1: ήδη
8: και Real που ψήνεται
1: και έρχεται.
8: Ναι, βέβαια, έχει πολλά αυτή τη βδομάδα. Έχει Real Taste and Style, έχει συνταγές από τη Σύρο, έχει και μαστορέματα, καλοκαιρινά θαύματα στα μαστορέματα Αυγούστου, Summertime, Urban Jungle και Camping με άνεση, όλα αυτά στα μαστορέματα, αυτή την Κυριακή με τη Real News. Λοιπόν, φτάσαμε, για πες.
1: Real Taste and Style.
8: Α, ναι, Real Taste and Style. Ρώταμε
1: ένα.
8: Λέγε.
1: Διάλεξε,
8: σε ποια
1: περίμενε.
8: Νησιά.
1: Περίμενε. Θα σου πω εγώ νησιά να μου πεις.
8: Ωραία.
1: Ένα. Σύρος, Σύφνος, Φολέκανδρος, Θηρασιά ή ο Σύκηνος Νάξος. Διάλεξε.
8: Ωραία. Σύφνο.
1: Σύφνος,
8: που
1: λοιπόν
8: είναι και του Τσελεμεντέ το νησί. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Άστα. Ρέβιθο και Φτέδες, Σκαλτσούνια και Αμυγδαλωτά του Φούρνου. Να σου πω και Θηρασιά. Ντοματοκεφτέδες.
8: Αγαπημένοι ντοματοκεφτέδες. Σαντορινή.
1: Ή ντοματοτηγανίτες. Αυθεντική φάβα Θηρασιάς, την έχω φάει, δεν υπάρχει. Γλυκό σταφύλι αϊδάνι, δεν ξέρω τι είναι το αϊδάνι. Και γλυκό φραγκόσικο. Και σύρος μαϊντανό σαλάτα, έχεις φάει? Δεν υπάρχει.
8: Όχι,
1: καταπληκτική.
8: Όχι, μαϊντανό σαλάτα ποτέ.
1: Πράσινη σαλάτα με αχλάδι, τυρί Σαν Μιχάλη, είναι τη Σύρου. Και καρύδια. Ντελαγρατσινό, είναι το ντελαγράτσια. Με πατάτες και μελιτζάνες. Και γαρίδες με κρέμα ούζο και νυφάδες τσίλι. Real News. Και καλή όρεξη.
8: Έτσι, λοιπόν, πραγματικά. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να σας χαιρετήσουμε πρώτα απ' όλα όλους και όλες, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη χρονιά, για την τελευταία μας εκπομπή.
1: Για τώρα
8: εννοείται, για τώρα. Για το καλοκαίρι, Νίκο μου.
1: Για τον Ιούλιο.
8: Έρχεται ο Αύγουστος. Μετά. Αλλά να σας πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Ελπίζουμε να περάσετε καλά μαζί μας. Εγώ να ευχαριστήσω τον Νίκο Στραβελάκη.
1: Και εγώ τη Λουκία για την υπέροχη παρέα. και δίνουμε ραντεβού. Εγώ θα είμαι λίγο νωρίτερα, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι.
8: Είσαι λίγο εργασιομανής, ναι. Έχεις
1: λοιπόν,
8: το προβλήματάκι.
1: 24 Αυγούστου εδώ, εσύ θα
8: εγώ θα είμαι μία εβδομάδα μετά, αλλά θα είμαστε μαζί. Θα με παίρνεις τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνο 24
8: θα τα λέμε, θα τα λέμε τηλεφωνικώς. Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, και θα δώσουμε ραντεβού σε τρεις εβδομάδες από τώρα.
8: Να είστε όλοι και όλες καλά, πραγματικά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την παρέα.
1: Θα περάσετε όλο το καλοκαίρι με τον Real FM. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Μορτάκη, την.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: 92. Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

τα μάτια εγώ να σε φιλώ κι ας είμαστε μελό αγάπη μου χρυσή.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσσα The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
11: Πρίσμα 90 και 2.

απαθή στη σιωπή. Μα ένα αγώνα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζετε μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

έψαλαν το νυν και αΐ απολύει στον δούλο σου δέσποτα, ζουρνάδες, ντεύφια και βιολιά, και πίσω τους κάτι σκυλιά αδέσποτα.

0: Prisma 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

τσάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαχία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει

παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος, γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

απ' το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει απ' το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυχτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο το κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνο, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: 92 και 2.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ναι, έχεις δημοσίσει.
5: Άσε μαζένου πά.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Charisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping.
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα που βρίσκομαι εδώ στη βραδιά του Γρηγόρη του Πιθηκότσι, του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή, που υπήρξε η γέφυρα που πάνω του πάτησε όλος ο ελληνικός πολιτισμός τα τελευταία 50 χρόνια. Όλη η διανόηση και όλη η κουλτούρα παντρεύτηκε μέσα από τη φωνή του Πιθηκότσι. Και πάνω απ' όλα, βέβαια, πάνω απ' όλα μας δίδεξε κάτι το οποίο είναι σπάνιο στη σημερινή εποχή, το ήθος. Ένα καλό ητάξιο να στείλει.

0: Ρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
3: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Εν λόγου μου το κάπταν γέννη.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

0: Κρίσμα 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστώ.

είσαι μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μείνε όπως είσαι μην αλλάζεις τίποτα.

0: Charisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε κοιτάω στο κενό σου, θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω που τις νύχτες σου κλείνω.

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.